οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγε

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ.

σπάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Κανούση και όλα τα παιδιά για τη βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς της ανάπλασης που ουσιαστικά ολοκληρώνει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάου σημείωσε πως το έργο αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση μπορεί πολλές φορές να έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα, αλλά αυτό που προέχει είναι να βρίσκουμε τα σημεία συμφωνίας εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών από κοινού, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος και της μίας πλευράς και της άλλης. Για ένα έργο θρύλος στην Καλαμαριά έκανε λόγο η Χρύσα Αράπογλου, υπενθυμίζοντας ότι προεκλογικά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για την κατασκευή του και τονίζοντας ότι δρομολογήθηκε σε διάστημα μόλις ενός έτους. Συνάντηση με εκπροσώπους των αλλαίων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις είχε χθες το περιθώριο της επίσκεψής του στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός. Οι αλλοίοι έθεσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με βασικότερα το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τις πιέσεις στο εισόδημά τους. Στην Αρναία βρέθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος στη συνέχεια συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλοίων εν μέσω των κινητοποιήσεών τους. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει προσωπικά για τα αιτήματά τους, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική στήριξη των αλλιέων. Για τη σημασία του νέου μεταλλείου στις Κουριές μίλησε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια των εγκαταστάσεων χαλκού και χρυσού στην περιοχή, ο οποίος άφησε χμές για τη διαχείριση της επένδυσης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Θυμάμαι τις δύσκολες μέρες του 2017, η κυβέρνηση, βυθισμένη στις αιμονές της, κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης, είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης συγκαλεί για τις 9.30 το πρωί ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Το θέμα της σύσκεψης είναι η παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων, παρεμβάσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αλλάζει κατ' εξαίρεση το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι σειρμοί θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους από τους τερματικούς στις 12 το μεσημέρι αντί για την κανονική ώρα έναρξης, καθώς το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 7 ώρες. Η αλλαγή γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, ώστε το σύνολο των σειρμών να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία το επόμενο διάστημα. Καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των 2 κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θάνατου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στον ανακριτή οδηγούνται την Κυριακή οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά ζημία που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνη, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνελήφθη τα ξημερώματα ο φερόμενος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης κατά εργαζομένων στην περιφερειακή διοίκηση στο Μπεργκενγκάου στη Βαβαρία χθες το απόγευμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας και μία γυναίκα κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα. Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 αμποφόρ, η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, είναι η πρόγνωση του καιρού για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. 9 λεπτά μετά τις 7 και η πρωινή ενημέρωση στη συντροφιά σας περίπου μέχρι και τις 8. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Εδώ λοιπόν παρέα, όπως γίνεται κάθε πρωί, θα δούμε τις ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας, αλλά θα δούμε βέβαια και τι γίνεται στον διεθνή χώρο. Να ξεκινήσουμε με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης για σήμερα. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία θα υπάρχουν αρκετές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 17 βαθμούς. Αν διατηρηθούν οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από τη Δευτέρα και πιο συγκεκριμένα από την Κυριακή το απόγευμα, θα υπάρχει μια μεταβολή στον καιρό με μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά με έντονο το σημάδι των βροχοπτώσεων. Φυσικά οι καιρικές συνθήκες και οι προβλέψεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Πάντως μέχρι και αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μια βροχερή εβδομάδα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Πεντακάθαροι οι δρόμοι τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα, τόσο η περιφερειακή οδός όσο και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης, σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνη, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Έπεσαν εχθές οι υπογραφές για το εμβληματικό έργο διάνοιξης της οδού Πόντου. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, της εμβληματικής ανάπλασης που ουσιαστικά ολοκληρώνει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο προϋπολογισμού 24,7 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονου οδικού άξονα μήκους 2,4 χιλιόμετρων. Προβλέπει την κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους έως 8 μέτρων και ποδηλατόδρομου, καθώς 7 κυκλικών κόμβων για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με τον Γενικό Διευθυντή της Αναδόχου Εταιρείας Άκτορ Σπύρο Καλαϊτζή, παρουσία και της Δημάρχου Χρύσας Αράπογλου.

Υφυπουργός Υποδομών σημείωσε πως το έργο αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση μπορεί πολλές φορές να έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα, αλλά αυτό που προέχει είναι να βρίσκουμε τα σημεία συμφωνίας εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών από κοινού, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος και της μίας πλευράς και της άλλης, τόνισε ο κύριος Σταχιάος. Για ένα έργο θρύλο στην Καλαμαριά έκανε λόγο η δήμαρχος, η κυρία Χρύσα Ράπογλου, υπενθυμίζοντας ότι προεκλογικά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για την κατασκευή του και τονίζοντας ότι δρομολογήθηκε σε διάστημα μόλις 1,5 έτους. Στην Χαλκιδική εχθές συναντήθηκαν εκπρόσωποι των αλλιέων στην Αρνία της Χαλκιδικής με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το θέμα επίλυσης αιτημάτων τους, και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των αλλιέων είχαν πολύ ωρή συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Στο πλαίσιο επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Αναμένονται οι αποφάσεις των αλλιέων για το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Καθώς υπενθυμίζουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη, της καθαριότητας και του φωτισμού. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τους συντελεστές το επόμενο έτος για χρήση των κοινόχρηστων χώρων θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης τόνισε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις της σημερινής επικαιρότητας. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η ανατολή του ηλίου ΕΑ θα γίνει στις 7:26 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου στις 18:58 το απόγευμα.

Με αφορμή τα εγγένεια στην Ελληνικός Χρυσός εχθές ο Πρωθυπουργός είχε στάσει και στην Αρναία στην Χαλκιδική. Συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της Αγγλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μου στην Κρήτη, εξήγησε ο Πρωθυπουργός, σημείωσε πως δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορές και στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Με αφορμή δε την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε κάτι που θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος που έχει δύσει στην αρχαία Ελλάδα, καθώς έθεσε τα θεμέλια για τον δυτικό πολιτισμό. Μας ζήτησε δηλαδή να είμαστε υπερήφανοι για την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε και να την προβάλλουμε.

Στις διεθνείς ειδήσεις, για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία με αποκλεισμούς σχολείων και πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, διαμαρτυρώμενοι για την κακή κατάσταση, όπως υποστηρίζουν, του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία έχουν αφήσει εκατοντάδες τραυματίες.

Όχι, έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης. Σύμφωνα με πληροφορίες για την πορεία της έρευνας, οι καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών και ανθρώπων της νυχτερινής διασκέδασης εξετάζονται από τις αρχές, καθώς φέρονται να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν οι συμφωνίες με τα καταστήματα που συνδέονται με το υποδιερεύνηση κύκλωμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές ότι ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε προσωπική εμπλοκή στις συμφωνίες με καλλιτέχνες, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται για την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες που ελέγχονται ως εικονικές, με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, οι ελεγκτικές αρχές φέρονται να εξετάζουν αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τραπεζικές θηρίδες που συνδέονται με την υπόθεση, εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες. Στην άλλη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την επικαιρότητα, καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Μαζονάκη, εκτός από προποφόλ, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρούν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 7 και πάμε τώρα να διαβάσουμε παρέα τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για τον μπόνους εδρών στην Ιταλία, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγκαίνια του μεταλλείου χαλκού στις Κουριές. Η εφημερίδα Τα Νέα. Αντιδικίες τέλος με νόμο στις πολυκατοικίες. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ, μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Σε άλλο σημείο Τα Νέα, στόπ στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές τους couriers. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών, στο 10% ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα και στα σκαριά τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Η εφημερίδα Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της εφημερίδας. Το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok.

Σε άλλο σημείο, η απογευματινή παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική χθες. Η εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να περάσουμε στον ριζοσπάστη. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, σημειώνει η εφημερίδα. Ο ελεύθερος τύπος, ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Οι σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποθεώνουν την ομιλία του στην Πνίκα. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, τονίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Συνέντευξη ποταμός του Άδωνη Γεωργιάδη στην εφημερίδα. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από τη Χαλκιδική προς τους Αλλήλους. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με Αλλήλους και έστειλε προεκλογικά μηνύματα από Αρναία. Εγκαίνια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές, συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θωρακίζεται η Θεσσαλονίκη με αντιπλημμυρικά έργα 9,9 εκατομμυρίων ευρώ. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας Τύπος της Θεσσαλονίκης, πρόστιμο 3.000 ευρώ για παρατημένα ογκώδη στην Ικτίνου από το Δήμο σε πολίτη. Η εφημερίδα Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητά.

από το μεταλλείο στις Σκουριές, η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Η εφημερίδα Εστία, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξης εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καραμανλικός Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό. Και τέλος η εφημερίδα Political, στην πρίζα ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη Ναύτεξ, στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Σαν σήμερα το 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια καταραίουν. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλοι 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμγκλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει. Το 1907, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ζανκ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός, γνωστός από τα έργα του Κύριο Σιλό στο Χάος της Κυκλοφορίας και Playtime. Το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζον Λένον και το 1964 ο Μεξικάνος σκηνοθέτης και ηθοποιός Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο. Το 1974, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας, που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Η λίστα του Σίντλερ». Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Και το 2018, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους του πολεμικού λιμενικού σώματος 602 στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία. Το ντοκιμαντέρ στο οποίο πρωταγωνίστησε είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

Σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς εν ώψη και της 26ης Οκτωβρίου του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου ο εορτασμός, αλλά και της 28ης Οκτωβρίου, με την προϋπάντηση λοιπόν της εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας από την ομώνυμη μονή της Μητρόπολης Θύρας, Αμοργού και Νήσων, ξεκινά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών του Ναού του Αγίου Δημητρίου για τον εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Η λιτανευτική πομπή θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, 14 του μηνός, από το Ναό του Αγίου Δημητρίου και θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της εικόνας από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Στη συνέχεια, η εικόνα θα μεταφερθεί με λιτανευτική πομπή στο Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου θα τελεστούν επίσημη δοξολογία, ο Εσπερινός, η παράκληση προς την Παναγία Χοζοβιώτισσα και η Ιερά Αγρυπνία. Εκατό χρόνια ΠΑΟΚ και από σήμερα ξεκινάει το τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, το οποίο το διοργανώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από σήμερα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, μέχρι και την Κυριακή, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα στις 4. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο ως πεδίο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών. Ξεχωριστή θέση στο συνέδριο κατέχει η ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινοπολίτες ιδρυτές, η προσφυγική εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, τα πρώτα τεκμήρια της παρουσίας του και η διαμόρφωση των συμβόλων του. Ιστορικά αρχεία, δημοσιεύματα και προσωπικές μαρτυρίες φωτίζουν τη συγκρότηση της ταυτότητας του Συλλόγου και τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία του καταγράφεται, ερμηνεύεται και μεταδίδεται στις επόμενες γενιές. Η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ αποτελεί ουσιαστικό ορίζοντα αυτής της συζήτησης, η γνώση της ιστορίας του, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πολιτιστικής του παρουσίας και η ενίσχυση των δεσμών με την κοινωνία συνδέονται με το ζητούμενο ενός σύγχρονου συλλόγου που εξελίσσεται διατηρώντας τις ρίζες του. Οι εργασίες, όπως είπαμε, ξεκινούν στις 4 το απόγευμα σήμερα και ολοκληρώνονται το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Η κίνηση στην περιφερειακή οδό αρχίζει και αυξάνει. Στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, όπως και επίσης από το ύψος της Πολύχνης μέχρι το Επταπύργιο από δυτικά προς ανατολικά. Σιγά σιγά αρχίζει αυξάνεται και η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Για την ώρα είναι πολύ καλά τα πράγματα στη Βασιλίση Σόλγας, στη Τζιμισκή. Στην Εγνατία έχουμε λίγο κίνηση στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και το λίγο πριν τη Βενιζέλου. Κίνηση έχουμε και στον κόμβο των δικαστηρίων, στο τελείωμα της Πολυτεχνείου. Η οδός Λαγκαδά έχει αυξημένη κίνηση, χωρίς για την ώρα τουλάχιστον να δημιουργούνται κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις.

Είμαστε 54 λεπτά μετά τις 7 και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της πρωινής ενημέρωσης για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Έχουμε μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης, η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί στις 2 το μεσημέρι σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, στην οδό Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Όλγας και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Την εικόνα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης τη δώσαμε και πριν από λίγο. Δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τα πράγματα. Συνεχίζει και αυξάνεται απλά η κίνηση και οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθ' όλο το μήκος από το ύψος της Πολύχνης μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και στις δύο κατευθύνσεις. Και από το αστυνομικό δελτίο έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 2.30. Εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Και φυσικά η πολύωρη διακοπή ρεύματος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης που αναφέραμε και νωρίτερα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Στη Σταυρούπολη συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, επί τμήματων των οδών Κολοκοτρώνης, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς θα παραμείνετε φυσικά στον FM 100, ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων και μετά για 2 ώρες κοντά σας, 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επιτρόπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς της ανάπλασης που ουσιαστικά ολοκληρώνει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάου σημείωσε πως το έργο αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση μπορεί πολλές φορές να έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα. Αλλά αυτό που προέχει είναι να βρίσκουμε τα σημεία συμφωνίας εκείνα τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών από κοινού, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος και της μίας πλευράς και της άλλης. Για ένα έργο θρίλερ στην Καλαμαριά έκανε λόγο η Χρύσα Αράπογλου, υπενθυμίζοντας ότι προεκλογικά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για την κατασκευή του και τονίζοντας ότι δρομολογήθηκε σε διάστημα μόλις 1,5 έτους. Συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις είχε χθες το περιθώριο της επίσκεψής του στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός. Οι αλλιείς έθεσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με βασικότερα το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τις πιέσεις στο εισόδημά τους. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει προσωπικά για τα αιτήματά τους, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική στήριξη των αλλιεών. Ακολούθησε πολύωρη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με εκπροσώπους των αλλιεών. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης συγκαλεί στις 9.30 το πρωί ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Το θέμα της σύσκεψης είναι η παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων, παρεμβάσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Καθοριστική σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Στον ανακριτή οδηγούνται την Κυριακή 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές χθες το απόγευμα, τοπική ώρα, κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Reuters TV. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Με ωραίες θερμοκρασίες έξω. Απλά έτσι μία μικρή ψυχρούλα. Αλλά ο ήλιος ήδη έχει αρχίσει και βγαίνει και μας αρέσει πολύ.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα από χθες πάντως.
0: Ναι.
1: Στους 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία και ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα μηνύματα. Λέει, πού είστε, ξεκινήστε. Καλημέρα, καλημέρα και στον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Πιο πολύ βέβαια μας αρέσει Παρασκευή γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο και αν δεν δουλεύεις. Τότε είναι ιδανική Παρασκευή.
1: Και να δουλεύεις και να δουλεύεις. Ναι. Νομίζω ότι. Ναι. Έχεις έτσι κάποιο περιθώριο να βγεις λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, όχι?
0: Μάλιστα.
1: Δεν δουλεύεις διαφορετικά Σαββατοκύριακα από ότι δουλεύεις καθημερινές. Εσύ?
0: Όχι. Είναι απλά μια μέρα που δουλεύω.
1: Με τον ίδιο τρόπο, μάλιστα.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στα λατινικά, στο τηλέφωνο 23 10 285 106 και μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου, επίσης στα λατινικά.
1: Μην ξεχνάτε, μας καλείτε στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και θέλω να δώσω έτσι την συμπαράστασή μου σε όλους εκείνους που είναι έξω, μας ακούνε και έχουν πέσει λίγο, ξέρεις, αυτοί οι θύματα αυτού του καιρού με τις γρήπες, με τις ιώσεις. Συμπάσχω, παιδιά,
0: τον
1: συμπάσχω.
0: Τον εαυτό του περιγράφει.
1: Συμπάσχω, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο να μην ξέρεις αν είσαι άρρωστος ή αν δεν είσαι άρρωστος.
0: Κοίτα, αυτό το μεσοδιάστημα νομίζω ναι, όντως έχεις δίκιο, είναι το χειρότερο. Αλλά μην ακολουθήσετε αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, που παίρνει όλες τις βιταμίνες, όλο το μέλι.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όλα τα σπρέι που μπορεί να υπάρχουν. Και έρχεται εδώ πέρα Duracell. Και απλά εμείς τον κοιτάμε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας? Είπαμε ότι είναι Παρασκευή. Και έχουμε ξεκινήσει και εμείς με διαφορετική διάθεση. Λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο ευδιάθετοι είμαστε. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα. Από πού να το πιάσεις, πού να τα αφήσεις. Στα πολιτικά η κόντρα παραμένει στα ύψη. Σήμερα θα έχουμε δύο εκπροσώπους κομμάτων σήμερα στην εκπομπή, με τους οποίους θα συζητήσουμε τις εξελίξεις. Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Θα πάμε και στα δυτικά μια βόλτα, στο Δήμο της Χαλκιδόνας. Θα πάμε και θέατρο και φυσικά θα έχουμε και τις προτάσεις, είναι μια στήλη καθιερωμένη σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Παρασκευή, τις προτάσεις της εβδομάδας για ταινίες, για να ξεκουραστούμε, για να απολαύσουμε ταινίες είτε στον κινηματογράφο είτε στο σπίτι. Κάντε καφέ, συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και ανοίξτε την ένταση.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες, δεν μας πειράζει αυτό. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Μια χαρά ήταν εγώ όταν ήρθα, δεν είχε καθόλου περιορισμένη ορατότητα. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο έτσι θα πάει ο καιρός.
1: Σαββατοκύριακο, αύριο θα πάει έτσι ο καιρός, με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή βλέπω ότι θα έχει βροχές. Έτσι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επομένως, εάν σκοπεύετε να κάνετε κάτι την Κυριακή και να είστε έξω από το σπίτι, πάρτε καλού κακού μία ομπρέλα μαζί σας. Δευτέρα όμως επίσης θα έχουμε βροχές και μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα. Τι σκέφτεσαι? Έχεις να κάνεις δουλειές και δεν σε βολεύει?
0: Δευτέρα έχω Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θέλω να βρέχει.
1: Μέσα δεν θα είσαι? Έξω συνεδριάζεις το Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Μέσα συνεδριάζεις.
1: Λέω, μήπως αλλάξαν τα κόσγια, ρε παιδιά, γιατί έχω να πάω καιρό στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Λέω, μήπως ο Αγγελούδης αποφάσισε να τους βγάζει έξω εκεί στις ελιές για πικνίκ.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Τρως αυγά?
1: Ναι, στο φαγητό. Δεν είναι ότι θα πάρω, θα βράσω 3 αυγά και θα πω αχ, ωραία, ας κάνω ένα γεύμα.
0: Το κάνει.
1: Ναι, το κάνει και δεν μπορώ να το παρακολουθήσω εγώ αυτό. Παιδιά, με το αυγό απλά δεν χορταίνω εγώ.
0: Όχι, ρε, με το
1: δεν χορταίνεις. Τι χορταίνεις με το αυγό?
0: Όχι, το αυγό.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, βλέπεις.
0: Απλά εμένα δεν μ' αρέσει. Βλέπεις
1: αυτούς που πηγαίνουν στο γυμναστήριο, που κάνουν διατροφές.
0: Τι αυγό είναι αυτό?
1: Λένε θα φάω. Ωραία, θα φας. Περιμένεις να βγάλει κάτι τέλος πάντων, να φάει. Τέσσερα αυγά. Εσύ τέσσερα αυγά τρως?
0: Αλήθεια, Γιώργο. Ναι. Δεν σε βλέπω. Είναι αυτή η οθόνη, με ενοχλεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να σε τέσσερα αυγά. Πότε την ημέρα στην καθησιά?
1: Με τέσσερα αυγά είναι μια χαρά. Εντάξει.
0: Α, δεν μπορώ να φάω τέσσερα αυγά. Με μπουκώνουνε.
1: Εν πάση περιπτώσει, Παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα, όπως είπες, μια μέρα η οποία γιορτάζεται κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη από την Διεθνή Επιτροπή ο παραγωγών. Σκοπός αυτής της ημέρας είναι να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού. Έχει σχετικά χαμηλές θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Να σου πω πάντως ότι στην Ελλάδα, ναι, η κατανάλωση αυγών ανέρχεται περίπου σε 130 τεμάχια ανά άτομο. Δηλαδή τρώμε 130 αυγά ο καθένας μας περίπου το χρόνο.
0: Παιδί μου,
1: ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 280 με 300 βέβαια. Χαμηλά είμαστε. Δηλαδή και εδώ σε αυτή την κατηγοριοποίηση πάλι χαμηλά. Χαμηλά στην αγοραστική δύναμη. Χαμηλά στα εισοδήματα, χαμηλά και στην κατανάλωση αυγών.
0: Λοιπόν, επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ.
1: Ναι, δεν το είναι, αυτό, δεν την ξέρω, ναι, αυτή την ημέρα. Έχουμε γενέθλια σήμερα, το 1940, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός μέλος των Beatles, ο οποίος έφυγε τον Δεκέμβρη του 1980, και σαν σήμερα το 2018 διαβάζω ότι έφυγε, πέθανε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο.

0: να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε εσείς που μας ακούτε εκεί έξω, που είστε στο αυτοκίνητο και μετακινήσετε. Υπάρχει μια κίνηση σχετικά αυξημένη στο περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Για εσάς που ξεκινάτε από τη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί στην Πολύχνη χαμηλώνετε ταχύτητες. Στη συνέχεια, λίγο πριν φτάσετε στα Πεύκα, ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στην έξοδο της Τριανδρίας μέχρι περίπου το ύψος του Γένεσης. Πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, με κάποιες καθυστερήσεις να σημειώνονται λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Πολύ καλή εικόνα και της Καραμανλή, εξαιρετική εικόνα και της Εγνατίας, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βασιλής Όλγας επίσης είναι πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή. Η Τσιμισκή επίσης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, οδηγείται κανονικά. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και εκεί δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Η παραλιακή έχει πολύ καλή εικόνα. Έχουμε όμως τις κλασικές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα, στα 19 λεπτά μετά τις 8, στην Λαγκαδά, στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστήριου.
1: Λοιπόν, και σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Θα σας πω λίγο τα σημεία. Είναι από τις 10 το βράδυ, 6 το πρωί της επομένης. Θα σας πω λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη μόνο. Είναι στους σηματοδότες στην Οδό Ροκάστρου, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, και στον κόμβο Αγίου Παύλου. Λίγο προσοχή το βράδυ εκεί πέρα, γιατί άνθρωποι εργάζονται. Και επίσης θα έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Μελισσοχωρίου. Υπάρχουν και μία διακοπή υδροδότησης. Βέβαια δεν το καταλαβαίνω αν ήταν από τα μεσάνυχτα που μας πέρασε ως 5 το πρωί σήμερα ή από τα μεσάνυχτα τώρα, της Παρασκευής. Στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, στην περιοχή της Σταυρούπολης, θα έχει μια διακοπή υδροδότησης από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί.
0: Στη Σταυρούπολη όμως θα μείνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και χωρίς ρεύμα, και από ό,τι βλέπω είναι αρκετές ώρες αυτή η διακοπή της ηλεκτροδότησης, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Αναφέρομαι στην περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνης, Πάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επαναλαμβάνω, αυτό το τμήμα μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνης, Πάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά δεν θα έχει ρεύμα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Είδες νέα επεισόδια στο σύριαλ Βύση Καρβέλας?
1: Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα.
0: Δεν μπορείς να τα διαβάζεις όλα?
1: Όχι, όχι, όχι. Επειδή ξέρω ότι το πρωί θα τα ξέρεις εσύ απ' έξω και μετά.
0: Έχω πάθει μία και τα διαβάζω. Παρακολουθώ ανελιπώς το τι θα βγει.
1: Είμαι σίγουρη ότι εσύ θα διάβαζες το σύριαλ Βύση Καρβέλας.
0: Καταρχάς, χθες είχαμε δύο ανακοινώσεις. Μία την οποία υπογράφει ο ίδιος ο μουσικός συνθέτης και μία που υπογράφει η δικηγόρος του. Στην πρώτη, ο Νίκος Καρβέλας απαντά σε αυτά τα οποία του καταλογίζει η Άννα Βύση, στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ως απάντηση στο δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα. Και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο κύριος Καρβέλας έχει πάρει τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του από τον φορέα ο οποίος διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών συλλογικά, και πλέον τα διαχειρίζει το ίδιος, και πλέον δηλαδή αποφασίζει ο ίδιος για το ποιος θα πει τα τραγούδια του και με τι συμφωνία θα πει τα τραγούδια του. Υπάρχει μια αντίδραση βέβαια σε αυτή την απόφαση. Να πούμε ότι εχθές διέρευσε το πρωί ότι ο Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βύση και της εταιρείας παραγωγής, ώστε να μην ξανατραγουδήσει η Άννα Βύση τα τραγούδια του. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ναι. Το αποσαφηνίζει και η δικηγόρος του μουσικοσυνθέτη στο τέλος της ανακοίνωσης, ότι δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικά αποφασιστικά μέτρα. Ο δικηγόρος της Άννας Βύση τώρα έχει κάνει νέες δηλώσεις με τις οποίες φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα οδηγηθεί στα άκρα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε δικαστήριο. Λέει ο κύριος
1: Δημητρακόπουλος
0: ότι δεν μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύει να ερμηνεύσει τα τραγούδια η Άννα Βύση.
1: Αν υπάρχει
0: αυτό,
1: το οποίο
0: λέει στην ανακοίνωσή του, λέει: όσα για πρώτη και τελευταία φορά η Άννα Βύση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά την συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου απηχούν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας. Και να σου πω κάτι, επειδή ήμουνα στο ΟΑΚΑ, όντως η Άννα Βύση είχε μία φόρτιση και την ώρα που βγήκε και την ώρα που αποφώνησε.
1: Εμείς φανταζόμασταν η φόρτιση ήταν λόγω του κόσμου και εμείς έτσι
0: φανταζόμασταν που ήμασταν εκεί, αλλά μάλλον δεν ήταν αυτό, γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και την Κύπρο και αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βύση, την οποία προσυπογράφω, να μην συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων.
1: Καλή διάβαση στη δήλωση ο Μίλτος Καρατζάς. Είναι μουσικός παραγωγός.
0: Ναι.
1: Είπε, αποκάλυψε πως ήθελε να στείλει τη Βύση σε φεστιβάλ στην
0: Ιαπωνία
1: και ο Καρβέλας δεν την άφησε.
0: Ναι,
1: της είπε, αν πας,
0: δεν θα πας. Πριν χρόνια. Πριν χρόνια
1: ναι,
0: όταν ξεκινούσε την καριέρα της η Άννα Βύση. Και ο λόγος που το έκανε αυτό ο Νίκος Καρβέλας είναι γιατί φοβάται αεροπλάνο και δεν ήθελε να μπει και ο ίδιος μέσα στο αεροπλάνο και να πάει στην Ιαπωνία.
1: Σε σκέφτομαι, βρε Ευαγγέλη μου. Έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος.
0: Ρε παιδί μου όμως.
1: Και έχει πάρει τεράστια έκταση αυτό το θέμα, δηλαδή Βύση Καρβέλα.
0: Καλημέρα, Χρύσα. Σε λίγο θα αρχίσω να κάνω ρεπορτάζ αυτό το αντικείμενο. Μου λέει, ξέρεις καλύτερα, λέει τα όσα συμβαίνουν.
1: Σου λέω, εγώ δεν τα διαβάζω, Χρύσα μου.
0: Από αυτά τα οποία γίνονται στα πολιτικά. Τώρα, βέβαια, για να πούμε και την αλήθεια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εκτιμούν ότι η δουλειά είναι δουλειά. Άρα, αν θα θέλουν οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να δουλεύουν, να βγάζουν χρήματα, να βιοπορίζονται, γιατί αυτό είναι το επαγγελμά τους, θα βρεθεί χρυσή τομή.
1: Βιοπορίζονται.
0: Ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή να σου
1: Βύση
0: πω κάτι.
1: Και ο Καρβέλας βιοπορίζεται.
0: Άντε και ο Καρβέλας δεν αφήνει τη Βύση να πει τα τραγούδια του. Έχει άλλα τόσα τραγούδια.
1: Εγώ θέλω να τραγουδήσω.
0: Έχει άλλα
1: σε ένα
0: τόσα
1: κέντρο.
0: Τραγούδια.
1: Θα πρέπει να μου ζητήσει μουσικά.
0: Θα πρέπει να ζητήσει
1: εσύ.
0: Θα πρέπει να ζητήσει εσύ την άδεια, ναι, γιατί με αυτή την κίνηση κάθε καλλιτέχνη ο οποίο θέλει να πει δημιουργήματα του Νίκου Καρβέλα θα πρέπει να απευθύνεται πλέον στον Νίκο Καρβέλα. Και αυτό το οποίο έλεγα είναι αντί και απαγορεύει στη Βύση να πει τα τραγούδια και αυτή λέει άλλα τραγούδια όπως το κόντρα που ακούγαμε από πίσω, το οποίο δεν το έχει υπογράψει ο Νίκος Καρβέλας. Φαντάζεσαι να λέει τα τραγούδια της Βύση κάποιος άλλος τραγουδιστής? Δηλαδή θα έχει την ίδια επιτυχία αυτό?
1: Παιδιά, τα τραγούδια ερμηνεύονται από έναν άνθρωπο. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται δεύτερες εκτελέσεις και κάποιες είναι καλές, κάποιες όχι. Τώρα εντάξει. Νομίζω γελιότητες, για γελιότητες μιλάμε.
0: Πάντως έγινε συζήτηση πρόσφατα και για ένα άλλο τραγούδι, Κάτια.
1: Ναι.
0: Για ένα τραγούδι του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Του κυρίου Φιλόφιλου.
1: Ναι, έχει γίνει. Άκου.

0: Αυτό το απόσπασμα κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες στα social media, στο TikTok, στο Instagram. Mm-hmm. Το είδαμε να παράγεται και σε αρκετά sites, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Υπάρχει μια αντίδραση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
1: Καταρχάς, λίγο πρέπει να πούμε ότι το βίντεο δημοσιοποίησε στο YouTube η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Όπου εκεί πέρα, όπως είπες, φαίνεται ο Σεβασμιότατος να ερμηνεύει το τραγούδι «Στο είπα και στο ξαναλέω». Αυτό έγινε τον περασμένο Ιούλιο.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι. Για κάποιο λόγο δημοσιοποιήθηκε τώρα.
0: Α, ναι, εντάξει. Όταν
1: από όσο ξέρω,
0: κάτι...
1: ενοχλήθηκε ο Παναγιώτατος με τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο.
0: Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ναι. Ναι. Δεν ήθελε δηλαδή.
1: Τώρα έχει γίνει κάτι τον Ιούλιο. Καταρχάς, γενικότερα ήταν μια στιγμή, αν δει κάποιος το βίντεο δηλαδή, θα καταλάβει ότι ήταν μια στιγμή εκεί πέρα πάνω στο τραπέζι.
0: Και
1: νομίζω,
0: λίγο
1: ναι,
0: και πιο ιδιωτική, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ήταν τώρα, ότι βέβαια, κάτι το έκανε για να το δημοσιοποιήσει.
0: Γνώριζαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση ότι βιντεοσκοπούνται εκείνη την ώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ήταν, από ό,τι φαίνεται τώρα λίγο στο πλάνο, φαίνεται ότι είναι όλοι ιερείς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή απλός κόσμος έτσι ώστε να
0: κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Γιώργος πήγε και τραβούσε στα κρυφά βίντεο.
0: Κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το
1: έκανε
0: βίντεο.
1: Αυτό
0: και
1: το...
0: Τι αντιδράσει υπάρχουν.
1: Χθες το ζήτημα φαίνεται να απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αφιέρωσε ειδική εισήγηση στην αυξανόμενη, όπως αναφέρει, παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Όπως επισημάνθηκε από την Ιερά Σύνοδο, το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή της κοινωνίας με την παρουσία των κληρικών σε αυτό να προκαλεί τόσο όσο και αρνητικές σκέψεις και προβληματισμούς. Τέλος πάντων, έβαλε κάποιους κανόνες, κάποιες βασικές αρχές. Δεν τους λέει όχι τέλος στο διαδίκτυο και τα social media. Έβαλε κάποιες αρχές, στις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι κληρικοί. Να μην ξεχνούν δηλαδή ότι και στο διαδίκτυο παραμένουν κληρικοί. Δεν σημαίνει πως όταν αναρτάς κάτι στο διαδίκτυο, ένα βίντεο ή οτιδήποτε,
0: ναι,
1: πάβεις να είσαι κληρικός.
0: Δεν ξαναανεβάζετε βίντεο στο
1: TikTok. Όχι, αυτό σου λέω. Απλά τους είπε ότι πρέπει να γίνονται με κάποιους κανόνες.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες?
1: Σου λέω, δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι είναι κληρικοί είτε στα social media είτε στην εκκλησία.
0: Ναι. Επίσης, δεν δηλαδή, πρέπει... εδώ πώς ξεχάσανε αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται στο βίντεο ότι είναι κληρικοί? Επειδή τραγουδάνε.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, βγήκε μια πιο ιδιωτική στιγμή στα social media και κακώς. Τέλος πάντων, εμένα με ενόχλησε γιατί. Τι με ενόχλησε? Έχει δίκιο επί της ουσίας η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος στον οποίο το έκανε αυτή την εισήγησή της, την ανακοίνωση, ήταν λίγο λάθος, γιατί ο Μητροπολίτης Φιλόθεος είναι ένας πάρα πολύ σεμνός και ήπιον τόνων άνθρωπος. Δεν έχει προκαλέσει, ούτε είναι από τους Μητροπολίτες που βγάζουν βαρύδουπες ομιλίες και κορώνες οτιδήποτε. Δεν ήταν κάτι από ό,τι έχω καταλάβει που το ήθελε να δημοσιοποιηθεί. Οπότε βγάζοντας και η Ιερά Σύνοδος μια τέτοια είδους ανακοίνωση,
0: κάτι, επειδή...
1: είναι σαν να τον στοχοποιεί και να του λέει. Που δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα.
0: Εγώ το είδα
1: γενικότερα.
0: Το βίντεο. Δεν προκάλεσε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, με αυτό το βίντεο ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Δεν θεωρώ ότι προκάλεσε. Και ίσα-ίσα όλοι στην Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρεις, αυτοί που συζητάνε και σχολιάζουν από την Αθήνα δεν έχουν αίσθηση και εικόνα του τι συμβαίνει 500 χιλιόμετρα μακριά. Όλοι στη Θεσσαλονίκη έχουν να πούνε μόνο καλές κουβέντες για τον Μητροπολίτη, τον κύριο Φιλόθεο. Και έχει αλλάξει και την εικόνα, να σου πω την αλήθεια, της εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη η παρουσία του εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, είναι 8.30 η ώρα, 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Θα επιστρέψουμε βέβαια και με τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Έχουμε και μια νέα κόντρα μεταξύ στελεχών της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Πρωταγωνιστές η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρώην βουλευτής και ο γραμματέας αυτοοργάνωση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Μόνο στα χέρια δεν πιάστηκαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Και όταν κλείσαν βέβαια οι κάμερες και έπαιξε διαφημίσεις, η κυρία Παπαδοπούλου προαναγγέλει με προσφυγή στην δικαιοσύνη για αυτό το περιστατικό. Θα τα δούμε όλα όταν επιστρέψουμε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και εμείς έχουμε διάθεση.
1: Και να είχατε τη δυνατότητα να ακούτε.
0: Να βλέπετε τι λέμε, τι λέμε με κλειστά τα μικρόφωνα. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι, στη σελίδα μας. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε στα αγγλικά για να μας εντοπίσετε. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, στα social media. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι μας εντοπίζετε. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παραμένει η κίνηση στον περιφερειακό. Βλέπω ότι στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, για εσάς που ξεκινάτε από τα δυτικά, έχει αυξηθεί η κίνηση και έχει αυξηθεί το κόκκινο σημείο του δρόμου στο ύψος της Πολύχνης, ουσιαστικά περίπου από την αρχή της Πολύχνης, στο ύψος της Πολύχνης μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα, πηγαίνετε σημειωτών, και στην Τριανδρία βλέπω ότι αυτή την ώρα έχει κίνηση, στο ύψος της Τριανδρίας, στην Καραμαλή ορισμένα κόκκινα σημεία, Εγνατία, Βασιλίσσης, Όλγας, Τσιμισκή μέχρι στιγμής έχουν πολύ καλή εικόνα, ενώ παραμένουν τα προβλήματα στην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου.
1: Είχαμε ένα περιστατικό πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της οδού Θέμηδος. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Μία γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την ώρα, όπως μεταδίδει ΕΡΤ, πραγματοποιούν αποκάθαρση στο χώρο της Πυρκαγιάς. Και να πούμε λίγο ότι έχουμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας το μεσημέρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις 2.30 ώρα. Εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 26η Οκτωβρίου για να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Ναι.
0: Επίσης το θέμα με
1: περιφερειακή εκπαίδευση,
0: με τη μεταφορά των μαθητών δεν έχει αντιμετωπιστεί στο σύνολό του. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα σε διάφορα σχολεία του νομού της Θεσσαλονίκης. Καταβάλλονται προσπάθειες από την περιφέρεια και ειδικότερα από την αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Αυτό το λέω γιατί χθες δέχτηκα 2-3 μηνύματα από γονείς που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε σχολεία τέτοια που δεν εξυπηρετείται η μεταφορά των μαθητών. Και ένα μήνα τώρα οι γονείς αυτοί έχουν αλλάξει τα προγράμματά τους με τις δουλειές τους. Πρέπει να βρούνε τρόπο για να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία.
1: Και επίσης σήμερα θα πραγματοποιηθεί και μια σύσκεψη στο διοικητήριο, στο ΙΜΑΘ, νωρίς το πρωί, σε 9.30 ώρα το πρωί, σε μια ώρα περίπου. Τη σύσκεψη συγκαλεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας και στο επίκεντρο της σύσκεψης θα είναι η παρακολούθηση των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων, παρεμβάσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

0: Τώρα αυτό το συντονιστικό συνήθως συνεδρίαζε και λάμβανε μέτρα, αποφάσιζε μέτρα ανάλογα με την πορεία των εργασιών του flyover. Δεν ξέρω τώρα αν και οι παρεμβάσεις και τα μέτρα που μιλάει η ανακοίνωση του ΙΜΑΘ θα έχουν να κάνουν πάλι με το, πώς το λένε, με τις εργασίες του flyover. Πάντως, ναι, την Τετάρτη, ναι, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος, ο Στέλιος Αγγελούδης, θα παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου.
1: Το μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι, από ό,τι είδα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι την ώρα.
1: Στις 3.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατά την οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο της διοίκησης για τους χώρους στάθμευσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επισημαίνουν πάρα πολύ και κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης. Από την πρώτη στιγμή η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να εξευρεθούν χώροι είτε δημοτικοί είτε δημόσιοι, τους οποίους να τους πάρει ο Δήμος και να τους διαμορφώσει σε χώρους στάθμευσης. Και μην ξεχνάμε, στα τελευταία αιτήματα που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προς την κυβέρνηση ήταν, ζητούσε και δύο χώρους στρατιωτικούς. Ένα στην πρώην ναυτική βάση και ο άλλος είναι στο στρατόπεδο Φαρμάκι, προς την Βασιλή Σόλγα είναι και οι δύο χώροι, για να μετατραπούν σε χώροι στάθμευσης περίπου 600 θέσεων. Δεν ξέρω αν στη συνέντευξη της την ερχόμενη Τετάρτη θα αναφερθεί και θα έχει κάποιες εξελίξεις και πάνω σε αυτό.
1: Γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο να αξιοποιηθούν και μικρότερης έκτασης ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε χώρους στάθμευσης. Υπάρχει και αυτή η σκέψη για πάρκινγκ με την αξιοποίηση αυτών των μηχανημάτων που ουσιαστικά τα αυτοκίνητα παρκάρουν το ένα πάνω στο άλλο, επομένως μπορείς να εξασφαλίσεις χωρητικότητα σε ύψος αν δεν έχεις μεγάλες εκτάσεις. Mm-hmm. Τα δούμε όλα αυτά, είναι πράγματα τα οποία η διοίκηση τα ψάχνει και τα δουλεύει. Λοιπόν, πάμε λίγο να...
0: Επειδή μας έστειλε ένας ακροατής ένα, ναι, μήνυμα, είχαμε λίγο η κίνηση που ανέφερες νωρίτερα για τη Μίκη Θεοδωράκη. Προήλθε από ένα ατύχημα, ευτυχώς ελαφρά, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε σε διάβαση από δίκυκλο που πέρασε με κόκκινο, τώρα αυτό όπως μας αναφέρουν εκεί πέρα αυτόπτες μάρτυρες,
1: ναι,
0: μπροστά από το κέντρο πολιτισμού Τσακίρη στο Δήμο Παύλου Μελά.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς πιθανότητα η γυναίκα να τραυματίστηκε ελαφρά.
1: Άρα πριν από τα συμμαχικά νεκροταφεία,
0: ναι.
1: Είναι εκείνο το κομμάτι του δρόμου. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά όμως και στην πολιτική κίνηση, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στον απόϊχο βέβαια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, του Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχει μία συζήτηση σε υψηλούς τόνους για το κατά πόσο αυτές οι αναφορές που έκανε ο Αμερικανός αξιωματούχος στηρίζουν την εθνική γραμμή της Ελλάδας. Χθες είχαμε και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Του απάντησε ο κύριος Μαρινάκης πως ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση στα συμφέροντα της χώρας, αναφερόμενος στα F-35 ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτή η συζήτηση βέβαια συνεχίζεται. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ενώ στις 10.30 θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που περιμένουμε νέες ανακοινώσεις και νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για την στήριξη, για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Το πετρέλαιο θέρμανσης του οποίου η διάθεση ξεκινά στις 15 του Οκτώβρη. Υπάρχει και η συζήτηση για τις τιμές στα ράφια, τις τιμές των προϊόντων. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα σκληρό παζάρι της πολιτείας με την αγορά, προκειμένου να μπει ένα φρένο στις ανατιμήσεις. Υπάρχει ένα σχεδιασμός για μια νέα συμφωνία κυρίων, το πρότυπο αυτής της συμφωνίας που είχε κάνει ο κύριος Θοδωρικάκος πριν από κάποιους μήνες. Και όλα αυτά βέβαια με έναν χρονικό ορίζοντα μέχρι και τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι να κάνουμε απλά συμφωνίες κυρίων ή όπως σας το καλό άλλο θέλετε να λέμε αυτές τις συμφωνίες. Το θέμα είναι να δει ο κόσμος τις μειώσεις των τιμών στα ράφια. Ας κάνουν όσες συμφωνίες θέλουν, να τις χαρακτηρίσουν όπως θέλουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο.
1: Καλά,
0: αυτό
1: τώρα
0: το
1: και
0: πράγμα.
1: Νομίζω ότι η πολιτική για την ακρίβεια δεν μπορείς να κάνεις μόνο με το να δίνεις τα χέρια. Δηλαδή, τώρα ένα κράτος πρέπει να διαθέτει τους μηχανισμούς, να κάνει τους ελέγχους, να κάνει πιέσεις, ώστε να μην συνεχίζονται αυτά τα φαινόμενα της ασχροκέρδειας. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής από την άλλη συνεχίζει το σφυροκόπημα κατά της κυβέρνησης. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε δύο τροπολογίες στη Βουλή. Ανέβασε και πάλι τους τόνους ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία. Οι τροπολογίες αφορούν τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και τα μέτρα στους αλλοιείς. Οι αλλοιείς οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Έχει στερέψει η αγορά από ψάρια.
0: Χθες πάντως συναντήθηκε με αλλοί στην Αρνέα, στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός, και στη συνέχεια μετά τα εγκαίνια που έγιναν στις Κουριές, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ξέρω ότι έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και πήγε και έκανε σύσκεψη στην Αρνέα με τους αλλοίς. Δεν έχουμε όμως εκεί πέρα κάποια αντίδραση από τους αλλοίς, πιθανότητα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα συνεδριάσουμε.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης, από αυτό που κατάλαβα τουλάχιστον εγώ από αυτά που είπε, είναι ότι θα κοιτάξει να σταθεί σε αυτόν τον κλάδο και να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει στη δημόσια συζήτηση οι αλλοίς. Το θέμα είναι ότι αυτή η κινητοποίηση έχει αδειάσει και τις ιχθυαγορές και έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στους καταστηματάρχες της εστίασης. Δεν βρίσκεις φρέσκο ψάρι ούτε για δείγμα πλέον στις ταβέρνες και στα εστιατόρια, όπως επίσης και στα ιχθυοπολία. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα σήμερα θα πάει στο Καστελόριζο. Εκεί θα βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα επισκεφθεί το σχολείο, το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους.
0: Έχουμε κινητικότητα.
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει για να υπερασπιστεί και αυτή την τροπολογία την οποία κατέθεσε για το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, γιατί αυτό είναι το μοντέλο το οποίο ακολουθεί πλέον το ΠΑΣΟΚ εντός και εκτός Βουλής. Καταθέτει προτάσεις από το πρόγραμμα το οποίο πρόσφατα παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ, κάνει τις τροπολογίες, καταθέτει τα σχέδια νόμου στην Βουλή και παράλληλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και φυσικά ο αρχηγός του, ο κύριος Ανδρουλάκης, επισκέπτεται τις διάφορες περιοχές της χώρας, το πλαίσιο βέβαια της περιοδίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την Χαριλάου Τρικούπη, ώστε να αναφερθεί και σε επιμέρους ζητήματα τα οποία αφορούν τον κάθε τόπο, την κάθε περιοχή. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε εκπρόσωπε?
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Επειδή έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση τώρα στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, αφήνει θετικό αποτύπωμα η επίσκεψη αυτή? Πώς την αξιολογεί η Χαριλάου Τρικούπη?
2: Κοιτάξτε, κάθε επίσκεψη Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών είναι μια εξέλιξη η οποία φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική σχέση. Άρα είναι σημαντική. Εμείς δεν το μειώνουμε, πάντα είμαστε υπέρ του να υπάρχει εμπέδωση των σχέσεων. Τώρα, το αν ο διάλογος αυτός είναι ένας διάλογος ο οποίος οδηγεί σε εγγυήσεις στρατηγικές υποφελείς για όλους, είναι εκείνο που κρίνεται. Εμείς, ξέρετε, έχουμε στηρίξει και με τη βάση της Σούδας τα συμφέροντα των ΗΠΑ αρκετές φορές, η κυβέρνηση αυτή πάρα πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε το αν αντίστοιχα έχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται στα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν νομίζω ότι ακούσαμε κάτι ιδιαίτερο, δεν ακούσαμε και κάτι αρνητικό, να είμαι δίκαιος.
1: Ναι.
2: Άρα δεν θα έρθω να πω τι έγινε, αλλά είχαμε μία λίγο προβληματική διατύπωση για το καλώδιο, τα περί ειδωτικής διπλωματίας, τα οποία ακούστηκαν. Τα υπόλοιπα σε γενικές γραμμές είδαμε ότι υπάρχει μία εμπέδωση της καλής σχέσης, αλλά δεν είδαμε κάτι...
1: Και στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών όμως, κύριε Τσουκαλά, νομίζω μέσω τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, τάχθηκε υπέρ της Ελλάδας. Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν προλάβατε να το παρακολουθήσετε, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky. Ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, σημείωσε ότι στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησε.
2: Δεν είναι τόσο ήρεμα πια.
1: Παρατηρώντας τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Και σας ρωτώ, γιατί εσείς αρκετές φορές ως Πασόκα έχετε καταφερθεί κατά της κυβέρνησης για αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών.
2: Ξέρετε, εμείς έχουμε πει ότι τα ήρεμα νερά είναι καλά αν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιείς για να δυναμώνεις τη θέση σου, για να προχωράει η οικοδόμηση μια σχέση εμπιστοσύνη με τους εταίρους μας ή με τους γειτονές μας. Εδώ τι έχουμε? Ήρεμα νερά και γαλάζια πατρίδα. Ήρεμα νερά και θαλάσσια πάρκα που βγάζει η Τουρκία. Ήρεμα νερά και χάρτη με το Μεσό Αιγαίο μέσα. Ήρεμα νερά και κάζους μπέλη. Δεν γίνεται. Άρα δεν είχαμε ήρεμα νερά. Ή αν είχαμε ήρεμα νερά, αυτά είχαν περιοριστεί απλά στο να έχουμε λιγότερες αερομαχίες. Ξέρετε, εισόδους παράνομες στον εναέριο χώρο. Ωραία, καλό είναι αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό άλλαξε την εικόνα της προκλητικότητας. Διπλωματικά, η προκλητικότητα της Τουρκίας εντάχθηκε τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό λέμε ότι στην ουσία δεν είχαμε ήρεμα νερά.
1: Μάλιστα, τώρα, κύριε Τσουκαλά, ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, σήμερα και αύριο. Εχθές κατατέθηκαν από το Πασόκ οι δύο τροπολογίες. Η μία αφορά τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά, η δεύτερη τους αλλοιείς, και όλα αυτά βέβαια την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μία συζήτηση για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα ράφια των προϊόντων. Εσείς ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση, προτείνετε ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο πρόγραμμα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης χθες τόνισε κατά την ομιλία του στη Βουλή ότι η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας θα πληρωθεί στις εκλογές.
2: Νομίζω ότι η αλαζονία πάντα, όταν έχει τόσο μεγάλη ένταση, αποτελεί ύβρι, και μετά την ύβρι έρχεται η νέμεσης. Έτσι είναι πάντα. Μια κυβέρνηση η οποία ορίζει την Ελλάδα σε νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή στην Ελλάδα που μπορεί και στην Ελλάδα που δεν μπορεί. Μια κυβέρνηση η οποία εντείνει συνειδητά τις ανισότητες. Αυτό προφανώς θα απαντηθεί από την κοινωνία, η οποία σήμερα βλέπει ότι ενώ έβρεξε 100 δις στη χώρα μας, δεν υπάρχει ούτε ευρύ αναπτυξιακό, ούτε ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα. Αντιθέτως, οι ανισότητες παραμένουν ίδιες στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν διευρύνονται. Όταν καταφέρεις να είσαι τελευταία στην Ευρώπη ως χώρα και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, είναι προφανές ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και όταν αυτό δεν είναι στην πρώτη χρονιά της τετραετίας σου, είναι στα 7,5 χρόνια.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια και η κυβέρνηση απλά επιλέγει να μην πραγματοποιήσει μία σειρά παρεμβάσεων?
2: Προφανώς. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία τι εγγυάται? Την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων και των ελίτ. Αυτή είναι η λογική της, αυτή είναι και η ιδεολογία. Δεν θέλω να πω της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του κλειστού συστήματος εξουσίας του Μαξίμου, του συστήματος Μητσοτάκη, είναι αυτή. Είναι μια Ελλάδα η οποία θα είναι προσανατολισμένη στο να εξυπηρετεί τους λίγους. Εμείς τώρα φέραμε δύο τροπολογίες, όπως είπατε. Η μία αφορά την επέκταση μείωση συντελεστών ΦΠΑ 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό έως 3.000% κατοίκους. Εδώ έχουμε και τον μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης των εσόδων από το ΦΠΑ για τα πιο μεγάλα νησιά από 3.000 έως 133, το οποίο δεν διαθέτουν μειωμένους συντελεστές. Λέμε δηλαδή ότι όταν έχουμε πιο μεγάλα νησιά θα επιστρέφεται το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος ΦΠΑ με τον μειωμένο ΦΠΑ στην τοπική κοινωνία, ώστε να μπορεί να υπάρχει ως σταθερός αναπτυξιακός πόρος για να ενισχυθεί τοπικά η υγεία, η παιδεία, οι υποδομές, η περιβαλλοντική προστασία. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά την έκθετη οικονομική ενίσχυση των αλλιέων, διότι εδώ πέρα χρειάζονται μέτρα στήριξης του παραγωγικού κλάδου αυτού άμεσα. Έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, εσείς επιμένετε σε μονομέτωπο από αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας στρατηγικά στον δρόμο προς τις κάλπες, σωστά?
2: Ακριβώς, και για μας είναι διακηρυγμένο στόχος. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή τώρα, το 27.
1: Την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, εσείς πώς τους αντιμετωπίζετε? Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι με το Πασόκ, νομίζω εδώ στην έκθεση το είπε, στην συνέντευξη τύπου, ότι με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Εσείς την Ελλάς πώς την αντιμετωπίζετε?
2: Μα χθες το Πασόκ δεν επιτέθηκε. Χθες δεν είπε ο κύριος Τσίπρας, σαν του ξέφυγε, ότι ο στόχος μου είναι να καλύψω τον προοδευτικό χώρο, ακόμα και αν αυτό πάρει καιρό. Άρα ο στόχος του ποιος είναι? Να νικήσει το Πασόκ και να κόψει την πορεία του. Αυτό μας λέει. Και όχι να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμάς είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ασχολούμαστε με το να καλύψουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Είμαστε αυτός ο χώρος. Αυτοτικά, αξιακά, πολιτικά. Άρα εδώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος επιλέγει να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Με τροπολογίες, με προτάσεις.
1: Ναι, αλλά και εσείς κάνετε σκληρή κριτική στον κύριο Τσίπρα και στα πεπραγμένα του παρελθόντος. Τα υπενθυμίζετε.
2: Εμείς κάνουμε σκληρή κριτική όταν ο κύριος Τσίπρας επιτίθεται. Δεν θα δείτε ποτέ να υπάρχει μία δήλωση του Πασόκ αν δεν έχει προηγηθεί μία επίθεση εκ μέρους της Ελλάς.
1: Εχθές για το περιστατικό το οποίο πήρε έκταση, και αναφέρομαι βέβαια στο περιστατικό μεταξύ ενός κορυφαίου στελέχου του ΠΑΣΟΚ, του γραμματέα της αυτοοργάνωσης, του πρώην βουλευτή, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, και της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του κόμματος, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυρία Παπαδοπούλου είναι αποφασισμένη να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
2: Νομίζω ότι μετά τις απαντήσεις που ο καθένας έδωσε, παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας ιδιωτικής διαφοράς, την οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έκανε μία δήλωση που είπε ότι δεν δέχεται αυτά τα οποία καταγγέλλονται, αντιθέτως ότι εκείνος λέει πρώτα λεκτικά προκλήθηκε και απάντησε πράγματι σε έναν τον που δεν είναι, ναι, αυτός που είναι απαραίτητος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να, πάντα να είναι σε ένα πολιτισμένο πλαίσιο αυτό. Αν τώρα αυτό συνεχιστεί και, όπως λέτε, για τη δικαιοσύνη, αυτό θα είναι μια ιδιωτική διαφορά.
1: Ναι, απλά η κυρία Παπαδοπούλου ζητά από το Πασόκ την αποπομπή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Νομίζω ότι αυτό διάβασα στην ανακοίνωσή της.
2: Έχουμε δύο διαφορετικούς ισχυρισμούς.
1: Ναι.
2: Άρα εδώ είναι μια ιδιωτική διαφορά. Αυτή, αν πράγματι προχωρήσει, θα κρυφεί. Δεν νομίζω ότι είναι τώρα, όταν έχουμε τεράστια ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά, όταν έχουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες φαίνεται να μην γνώριζε ακριβώς ότι είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και να τον μπέρδεψε με καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα ζητήματα να αξιολογήσουμε από αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Τσουκαλά. Στο δρόμο προς τις εκλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε βέβαια πότε θα γίνουν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει για την άνοιξη του 2027. Εσείς, δεν ξέρω, θεωρείτε μήπως ότι θα έχουμε νωρίτερα προσφυγή στις κάλπες? Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση?
2: Δεν μπορώ αυτό να το γνωρίζω.
1: Ναι. Εσείς προσπαθείτε να...
2: Είμαστε έτοιμοι και κάθε μέρα είμαστε πιο έτοιμοι.
1: Να αντιπαραθέσετε το δικό σας το πρόγραμμα, επιμένετε δηλαδή στην προγραμματική αντιπολίτευση, απέναντι σε αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή με την πρωτιά του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Φαντάζομαι αυτή η στόχευση παραμένει για την Χαριλάου Τρικούπη. Είπατε ότι η μάχη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μία πολιτική μάχη προσώπων, αλλά μία σύγκρουση πρόοδου και δικαιοσύνης απέναντι στη συντήρηση και τις ανισότητες. Η πρόοδος, φαντάζομαι, και η δικαιοσύνη εκφράζεται από το Πασόκ, η συντήρηση και οι ανισότητες από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θεωρείτε ότι μόνο εσείς μπορείτε να εκφράσετε την πρόοδο?
2: Γιατί μόνο εμείς έχουμε πρόγραμμα πραγματικά προοδευτικό, με σαφές πρόσημο, γιατί μόνο εμείς έχουμε την πολιτική αυτονομία απέναντι στα συμφέροντα. Γιατί μόνο εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις για όλους, στήριξη των μικρομεσαίων, μη κρατικά και όχι αμυγός ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, για να μπορείς να είσαι ο άλλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχεις και ένα αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο εμπολείς νομιμοποιεί τα αδιέξοδα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορείς να είσαι...
1: Οι δημοσκοπήσεις σας επηρεάζουν, θεωρείτε ότι σιγά σιγά θα κάνει το comeback το Πασόκ και στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση?
2: Νομίζω ήδη φαίνεται το comeback και στις δημοσκοπήσεις, αλλά την κρίση την έχει και άλλο ελληνικός λαός και όχι δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, φίλες και φίλοι, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πόσο γελάω. Ναι. Μου έρχονται μηνύματα από φίλους. Πόσο γελάω με αυτά τα διάφορα που κυκλοφορούν. Στον απόϊχο, βέβαια, τη σύγκρουση Βύση Καρβέλα, μου έστειλε ένας φίλος, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Γεωργία, να πούμε, που έστειλε νωρίτερα το μήνυμά της. Θα ακούμε τη Βύση να τραγουδά Καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγαν, λέει, στη Χούντα τον Θεοδωράκη. Ένα άλλο σχόλιο που μου ήρθε χθες είναι από εδώ και στο εξής: όσα έχω ζήσει, δεν θα τα πει η Βύση.
0: Εντάξει, έχουμε λοιπόν, φαντασία με τη
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες καθυστερήσεις και το πρόβλημα εντοπίζεται από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνευσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχωρεί αυτή την ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στις επενδύσεις που χρειάζονται. Η απόφαση των αλλιέων αναμένεται για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε μαζί τους δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει προσωπικά για τα αιτήματά τους, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική στήριξη των αλλιέων. Η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς της Ανάπλασης, που ουσιαστικά ολοκληρώνει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος σημείωσε πως το έργο αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση μπορεί πολλές φορές να έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα, αλλά αυτό που προέχει είναι να βρίσκουμε τα σημεία συμφωνίας εκείνα τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών από κοινού, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος και της μιας πλευράς και της άλλης. Στο Καστελόριζο περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, πρώτη μέρα της περιοδίας του στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το στρατόπεδο του νησιού, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Σε εξέλιξη έκτακτη διακοπή υδροδότησης μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην οδό Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Όλγας και στις παρακείμενες οδούς. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι τις 3 το μεσημέρι καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνη, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τη Γαλλία να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2027, καθώς η αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της χώρας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στο 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Το τραγούδι βέβαια που ακούμε φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ
0: και σε στίχους,
1: λέω...
0: και σε μουσική και σε παραγωγή.
1: Να αρχίσουμε να βάζουμε τραγούδια της Βύση που δεν είναι του Καρβέλα.
0: Αυτό γιατί?
1: Έτσι. Για να δείξουμε.
0: Στο απαγόρευσε και σένα.
1: Στον
0: Κυρνίκο. Στο απαγόρευσε και σένα. Ο Καρβέλας να παίζει τραγούδια της Βύση. Και του Καρβέλα.
1: Για να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλέντο και αν δεν είχαν αυτό το ταλέντο, τα τραγούδια του δεν θα είχαν αυτή την έκταση.
0: Θέλω να πάμε θέατρο. Όχι εμείς. Εμείς και 5 τυχεροί ακροατές, 10 για την ακρίβεια, γιατί θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις στην παράσταση Ζορμπάς. Είναι η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή, στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστόνη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Η παράσταση Ζορμπάς με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα στο ρόλο του Ζορμπά, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Σήμερα στις 9 είναι η πρεμιέρα. Έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις για 5 τυχερούς, για τους 5 πρώτους που θα καλέσετε στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Έχουμε γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πολύ χαίρομαι που σας πέτυχα.
0: Και εμείς
1: χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Πολύ χαρούμενοι που σας ακούμε. Ποια κυρία είστε?
2: Ονομάζομαι Βασιλική Λεβέντη.
1: Βασιλική, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Από Εύωσμο και έχω βγει να κάνω τον περίπατό μου και σας έχω στα αυτιά μου και σας ακούω.
1: Α, τι ωραία. Και χθες το έλεγα. Κάποιος από δυτικά δεν μας έχει πάρει.
0: Μας πήρε η Βασιλική. Ναι. Μας πήρε η Βασιλική. Πού κάνεις περίπατο, Βασιλική? Σε ποιο σημείο?
2: Στο πάρκο του Τρίτσι.
0: Στο πάρκο του Τρίτσι, μάλιστα. Σήμερα το βράδυ θα πας να δεις μια πολύ ωραία παράσταση με τη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι διπλή. Θα πας με την παρέα σου. Μια διπλή πρόσκληση για σένα. Λίγο πριν τις 9 όμως να βρίσκεσαι στην σκηνή, στα ταμεία τη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, στη Μονή Λαζαριστών. Θα βρίσκεται εκεί η πρόσκληση.
1: Καλή σήμερα. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλή σας ημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και άλλη κυρία. Ποια κυρία είστε εσείς?
3: Αντώνη λέγομαι. Ζαφυράκου.
1: Ζαφυράκου, το ακούσαμε. Το μικρό δεν έχουμε ακούσει.
3: Αντιγόνη
1: Ζαφυράκου. Αντιγόνη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Μας ακούς συχνά?
3: Πάρα πολύ συχνά.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Και γι' αυτό είσαι τυχερή. Εξασφάλισε μια διπλή πρόσκληση, Αντιγόνη, σήμερα στην πρεμιέρα της παράστασης Ζορμπάς με τον Πασχάλη Τσαρούχα, τη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Καλημέρα, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Ποια κυρία είστε?
4: Είμαι η Γρηγορία Αναστασία. Από το κέντρο σας τηλεφωνώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αναστασία,
0: πού μας ακούτε? Είστε στο σπίτι, στη δουλειά, κάνετε καμιά βόλτα?
4: Στο σπίτι είμαι.
0: Μαγειρεύετε?
4: Όχι ακόμη.
0: Όχι ακόμη.
1: Τι, καλό,
0: τι περιλαμβάνει
1: σήμερα
0: το μενού σήμερα? Δώστε μας καμιά ιδέα.
4: Θα κάνω κοτόσουπα.
0: Κοτόσουπα, ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Και ειδικά για αυτόν τον καιρό, έτσι που.
1: Φέρτε και ένα ταπεράκι στο Βαγγέλη που πονάει ο λαιμός του.
0: Ναι, ναι. Ένα ταπεράκι και σε μένα. Γιατί. Γιατί ξύπνησα λίγο με ένα μπούκομα περίεργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σήμερα το βράδυ θα πάτε να δείτε θέατρο, τη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα. Ζορμπάς με τον Πασχάλη Τσαρούχα στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Έχουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Να δώσουμε.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Για τις προσκλήσεις ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως. Πώς λέγεστε, το όνομά σας?
3: Λέγομαι Λίνα Τσακίρη.
1: Λίνα Τσακίρη.
3: Λίνα, ποια περί... καθημερινά με το ξύπνημά μου.
1: Πόσο ξέρετε χαιρόμαστε, πώς? Λίνα.
3: Ξέρετε πώς?
1: Πώς.
3: Έχω συνδεδεμένο το ρεύμα με το τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Και με το που κάνω το κουμπί να ανοίξω το φως, δεν το ακούω. Δεν ανηλυπώ. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Α, μας αρέσει
3: και
1: πάρα πολύ.
3: Και σας χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Α, να είστε καλά. Και εμείς χαιρόμαστε. Και εμείς χαιρόμαστε να μας λέτε τέτοια.
3: Δηλαδή, τι να σας πω.
1: Λίνα, είστε... από ποια περιοχή μας ακούς?
3: Είμαστε στο Πανόραμα, στο νόμο στα 51.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και σήμερα θα κατηφορήσετε, θα πάτε στην Μονή Λαζαριστών.
3: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Γιατί,
3: ξέρετε, μπορούμε κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Μπορούμε να πάμε να κόψουμε τα εισιτήρια. Όμως δεν πάμε. Δεν πάμε για τούτο και για εκείνο. Όταν όμως έχουμε την πρόσκληση θα πάμε.
0: Έτσι και υπάρχει και έτσι. Κίνητρο.
1: Έτσι.
3: Ναι, ναι. Και σας χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να είστε
0: και εμείς
3: καλά,
0: χαιρόμαστε
3: να
0: που χαίρεστε
3: να
0: σήμερα.
3: Να μας δίνετε χαρά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά στην...
3: Από πού θα πάω, στο ταμείο,
0: Θα βρίσκεστε στο ταμείο, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, στη Μονή Λαζαριστών, λίγο νωρίτερα, γύρω στις 9 παρατέταρτο. Να είστε εκεί. Το όνομά σας θα είναι στα ταμεία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε αν θα κάνουμε πέντε. Και άλλη μία δεν έχουμε.
0: Έχουμε άλλη μία, ναι.
1: Αν θα κάνουμε πέντε στα πέντε γυναίκες.
0: Ή θα. Έρθει σε στροφή κάποιος κύριος.
1: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Κύριε.
4: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
4: Καραγιώργου Γεωργία.
1: Από πού μας ακούς, Γεωργία?
4: Από Θεσσαλονίκη, Χαριλάου, κάπου εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού μας ακούς τώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στη βόλτα σου?
4: Όχι, όχι, στη δουλειά τώρα θα ξεκινήσω, στο σπίτι είμαι ακόμη.
0: Α,
4: γι' αυτό
0: μάλιστα.
4: Σας ακούω.
0: Ωραία.
4: Εκεί και... πρέπει να σας ψάξω στο ραδιόφωνο, ναι.
0: Και τι πιο ωραίο, Γεωργία, να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακό σου, βλέποντας μία πολύ ωραία παράσταση. Την Παρασκευή, να είσαι καλά. Ναι. Μία διπλή πρόσκληση θα βρίσκεται στο ταμείο της Μονής Λαζαριστών, στο όνομά σου.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Έτσι, σήμερα,
0: Σήμερα, σήμερα, σήμερα. Σήμερα. Ναι,
4: έγινε,
0: σήμερα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, λοιπόν, επαναλαμβάνω τα ονόματα. Βασιλική Λεβέντη, Αντιγόνη Ζαφυράκου, Αναστασία Γρηγορίου, Λίνα Τσακίρη και Γεωργία Καραγιώργου είναι οι πέντε τυχερές ακροάτριες, πέντε στα πέντε σήμερα γυναίκες, οι οποίες κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την σημερινή παράσταση, τη σημερινή πρεμιέρα Ζορμπάς με τον Πασχάλη Τσαρούχα στο ρόλο του Αλέξη Ζορμπά. Είναι η καινούργια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στις 9 στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. Εσείς που ακούσατε το όνομά σας θα φροντίσετε να είστε λίγο νωρίτερα στο θέατρο, στο ταμείο θα βρίσκετε το όνομά σας, η πρόσκληση είναι διπλή, παίρνετε το σύζυγο, το σύντροφο, τη φίλη σας, το παιδί σας, το εγγόνι σας, πηγαίνετε να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση.

0: Για την, καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε 5 στα 5 γυναίκες και ελπίζω στην επόμενο διαγωνισμό που θα κάνουμε για προσκλήσεις θα ήθελα να έχουμε άντρες. Να δω αν θα είναι τόσο γρήγοροι όσο οι γυναίκες. Τώρα, για το περιστατικό που σας λέγαμε νωρίτερα για τη φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου μία γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, βλέπουμε τώρα πλάνα από την κρατική τηλεόραση. Είναι αρκετά μεγάλες οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Τώρα υποτίθεται ότι οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι ήταν σε όροφο. Εδώ πέρα βλέπουμε λίγο ότι είναι στην είσοδο. Εκτός κι αν ήταν η φωτιά στην είσοδο και επεκτάθηκε μετά στους υπόλοιπους ορόφους, θα το δούμε λίγο αργότερα και να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτή την ώρα τα πράγματα είναι καλύτερα στους δρόμους της πόλης. Βέβαια στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι περίπου και το ύψος της Πολύχνης αντιμετωπίζεται προβλήματα, οι ταχύτητες είναι χαμηλές. Έχει βελτιωθεί η εικόνα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο και η Εγνατία και η Βασιλίσσης Όλγας είναι σε καλή κατάσταση και η παραλιακή. Στην Τζιμισκή λίγο στην αρχή της, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, ζορίζεστε όσοι μπαίνετε στην Τζιμισκή. Παρ' όλα αυτά, μετά την Εθνική Αμήνης βλέπω ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Γενικά είναι καλή εικόνα με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να πούμε την επόμενη καλημέρα μας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
2: Καλή
1: σας ημέρα, κυρία εκπρόσωπε. Πώς είστε, καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
2: Είμαι καλά, καλώς σας βρήκα, μεγάλη μου χαρά.
1: Και δική μας χαρά. Σε μία μέρα βέβαια να σας φιλοξενούμε, κυρία Κουφονικολάκου, που υπάρχει αρκετή κινητικότητα, αρκετές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, του κυρίου Μητσοτάκη, στο ραδιόφωνο του Sky. Ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών της Αμερικής. Είπε ότι είναι θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης ο Ρούμπιο. Είπε όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό. Την επόμενη εβδομάδα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι στο Αιγαίο υπάρχει ένα ελαφρύ αεράκι.
2: Λοιπόν, αυτό όλο είναι ερώτημα, είναι δηλαδή μια τοποθέτηση στην οποία θέλετε να πω τη γνώμη μου.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θέλετε να σχολιάσετε από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Όλα. Από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο μέχρι τα ζητήματα τα ενεργειακά. Τι να πω, το πιο σημαντικό είναι το τι αποκομίσαμε από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Ποιο ήταν το ωφέλη για την Ελλάδα. Αν δηλαδή στήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών τις ελληνικές θέσεις. Η απάντηση είναι όχι. Ούτε για την τουρκική προκλητικότητα είπε κάτι, ούτε για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είπε τίποτα. Ούτε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα στήριξε. Ούτε καν.
1: Ναι.
2: Στήριξε την πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό, ένα ζήτημα με το οποίο είχε ασχοληθεί πολύ ο ίδιος με το East Medact ως γερουσιαστής. Και φυσικά η πιο προβληματική τοποθέτηση ήταν για το καλώδιο που εμέσως, έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αναγνώρισε εμπλοκή της Τουρκίας, παρότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και ουσιαστικά μας είπε βρείτε τα μεταξύ σας, βρείτε τα μόνοι σας.
1: Ναι, βέβαια ακολούθησε και η συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών στην Καθημερινή, όπου αναφέρθηκε εκεί και στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά. Δεν σας καλύπτει αυτή η απάντηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, συνολικά, ναι, μετά την επτάετη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αξιολογήσει κανείς που βρισκόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μιλούσαμε παρατεταμένα για ήρεμα νερά, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι τα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα και ότι έχει αναβαθμιστεί στρατηγικά ο ρόλος της Τουρκίας. Υπάρχει το ζήτημα του ότι μιλάμε συνέχεια για πολύ σοβαρές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αλλά εν της πράγμαση δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη στήριξη ούτε στον ΕΣΤΜΕΤ, ούτε στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, ούτε στο θέμα της Κάσου βέβαια, όπου μάθαμε από τον κύριο Συρίγο ότι είχαμε υποχωρήσει και μάλιστα δύο φορές, ούτε είχαμε κάποια στήριξη στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ούτε είχαμε κάποια στήριξη σε ό,τι αφορά τον τουρκικό αναθεωρητισμό και την προκλητικότητα ή τα τουρκικά παράνομα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί κρίνεται αν υπάρχει συμμαχία ή αν δεν υπάρχει. Αν εγώ ως χώρα στέλνω πάτριο στη Σαουδική Αραβία και την επόμενη μέρα η Σαουδική Αραβία συνάπτει αμυντική συμφωνία με την Τουρκία και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Έχει κάποιο ζήτημα η προσέγγιση μου. Αν εγώ μιλάω για την επίσκεψη του κυρίου Μακρόν στην Ελλάδα και λέω τι ωραία που ήρθε ο κύριος Μακρόν, και την επόμενη εβδομάδα κιόλας, έτσι, έχω τον οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας, μέσω της οποίας θα πουληθούν και άλλα όπλα στην Τουρκία, έχει κάποιο πρόβλημα η προσέγγιση μου, η πρακτική μου.
1: Μάλιστα.
2: Επ' αυτού πρόκειται. Αν λοιπόν έχω συμμαχία, πρέπει να έχω και όφελος. Quid pro quo, κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Αυτό σε ό,τι αφορά και την τοποθέτηση, την πολύ διπλωματική τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο και σε ό,τι αφορά την επίσκεψη κτλ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ενεργειακά, να πω ότι έχουμε κάποιες παραδοχές οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες. Πρώτον, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη το έχει η Ελλάδα. Ένας στους πέντε δυσκολεύεται να ζεστάνει το σπίτι του στην Ελλάδα και μας περιμένει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας πρόσφατα αυτό.
2: Μα είναι δεδομένο, έτσι. Έχουμε το επίσης, πώς να το πω, πολύ καλά καταγεγραμμένο στοιχείο από τη Eurostat ότι το 67% των συμπολιτών μας αυτή τη στιγμή αισθάνονται φτωχοί. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη δίπλα στη Βουλγαρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, μας μιλούν για εισαγόμενη ακρίβεια, ενώ τι συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει από τις ακριβότερες τιμές καυσίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνειδητοποιούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η 11η ακριβότερη βενζίνη σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Εσείς έχετε προτείνει, και ο κύριος Τσίπρας αλλά και το κόμμα σας, τέσσερα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είναι για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούν, ναι. Είτε η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε τα 1,998 δις, ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Δεν περιμένουμε κάποια άδεια γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Ή η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Ή συνδυασμός, ή ένα μείγμα αυτών των μέτρων.
1: Είναι προτάσεις οι οποίες όμως μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι οι δικές της προτάσεις δεν είναι κοστολογημένες, δεν είναι ρεαλιστικές.
2: Πάμε λοιπόν παρακάτω σε σχέση με αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι δύο από τις τέσσερις προτάσεις δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Η δεύτερη δε, να σας πω, ότι φέρνει και έσοδα. Έτσι. Είναι το αντιστάθμισμα, η φορολόγηση των υπερκερδών. Έχουμε το δεδομένο ότι καταρχάς η ειδική υψηλή φόρη στα καύσιμα δεν είναι κάποιο ευρωπαϊκό πεπρωμένο. Είναι μια εθνική πολιτική επιλογή. Το γνωρίζετε. Αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε επίσης το δεδομένο ότι άλλες χώρες που έχουν και πιο φτηνά καύσιμα από εμάς έχουν πάρει ήδη αποτελεσματικά μέτρα από το Μάρτιο του 26. Έκτακτα μεν, αποτελεσματικά δε. Δηλαδή έχουμε το δεδομένο ότι και η Ουγγαρία έχει πάρει μέτρα και η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ιρλανδία με μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση αμόλυβδη δίζελ και πετρέλαιο θέρμανση, η Κροατία, η Πολωνία και η Κύπρος. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Επομένως, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει δεν υπάρχει η δυνατότητα, ας πούμε, φορολόγησης των υπερκερδών για να υπάρξει αντιστάθμισμα στο έκτακτο μέτρο, για παράδειγμα, της μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Η κυβέρνηση θεωρεί ότι.
2: Ήδη η κυβέρνηση στο
1: θεωρεί ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί κοινά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση.
2: Μα δεν γίνεται έτσι. Υλοποιείται από την κάθε χώρα ξεχωριστά, όπως βλέπουμε, όλο αυτό το διάστημα. Και καταρρύπτεται ακόμα και το επιχείρημα για το δημοσιονομικό χώρο και τη μείωση φόρων. Γιατί ακόμα και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, ξέρετε, κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στα one-off και προσωρινά μέτρα και στα άλλα μέτρα εσόδων. Η ίδια η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση μέτρων ενεργειακής στήριξης έχει υπολογίσει το καθαρό δημοσιονομικό κόστος αφαιρώντας όπου υπήρχαν τα έσοδα από φόρους και υπερκέρδη ενεργειακών επιχειρήσεων. Για μας υπάρχει μια κατάσταση η οποία επιβεβαιώνεται σε πολλά πεδία. Δηλαδή, η κυβέρνηση αδυνατεί να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια, αδυνατεί να παρέμβει, να ρυθμίσει, να υποπτεύσει αποτελεσματικά και στα καύσιμα, έτσι το βλέπουμε, και στην ενέργεια συνολικά, και στο βασικό καλάθι και στη στεγαστική επιβάρυνση. Δηλαδή, στη στεγαστική επιβάρυνση, για να σας ρωτήσω τώρα, η κρίση είναι εισαγόμενη. Είναι εισαγόμενη όχι. κρίση, στεγαστική επιβάρυνση.
1: Η στεγαστική κρίση είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη.
2: Όχι, δεν αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται όμως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τα αντανακλαστικά της κάθε χώρας είναι διαφορετικά και έχουν φροντίσει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.
2: Άρα, συνοψίζοντας και για να μην σας κουράζω, η Ελλάδα είναι με βάση τους δείκτες και τα στοιχεία στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη, είναι ή στην προτελευταία ή στην τελευταία σε αυτά που σας περιγράφω. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην ηλική και κοινωνική στέρηση και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Η Ελλάδα κατέγραψε πρόσφατα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων των μελών του ΟΣΑ και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και το λέω αυτό γιατί το λέω, γιατί κάθε πολίτης στην εποχή που βιώνουμε έτσι, με την καθημερινότητά μας, νομίζει ότι τα βάρη του τα σηκώνει μόνος του, νομίζει ότι φταίει αυτός, νομίζει ότι δεν κάνει αρκετά για να ξεφύγει από τη μέγενη του εγκλωβισμού στη φτώχεια ή στην οικονομική δυσπραγία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλοι το βιώνουν αυτό και αυτό το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία με όλους τους δυνατούς τρόπους.
1: Κυρία εκπρόσωπε, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Εχθές ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα, στον απόϊχο βέβαια και όσον είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αλλά και στη συνέντευξή του. Είπε ότι κάνει αντιπολίτευση στα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τι απαντάτε?
2: Απαντάμε ότι επουδενή δεν γίνεται τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Ίσα-ίσα που η Ελλάδα έχει επιλέξει από την αρχή μια ιδιαίτερα υπεύθυνη και συγκροτημένη στάση σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα. Αλλά δεν μπορούμε να μην μιλάμε και για το εθνικό συμφέρον για να ικανοποιηθεί ο κ. Μαρινάκης. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι υπάρχει πρακτική του δεδομένου συμμάχου που σας περιέγραψα πριν. Από την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει όφελος. Δεν μπορούμε να μην εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός μας διαβεβαίνει ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση και κανένας διάλογος με την Τουρκία στο ζήτημα της Κάσου, αλλά ο κύριος Συρίγος μας επιβεβαίωσε αυτό που ψυχανεμιζόμασταν, ότι υπήρξε υποχώρηση δύο φορές. Και δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μονοδιάστατη και αποτυχημένη, αλλά και εν δυνάμει επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της χώρας. Όταν στέλνει Πάτριοτ, ξαναλέω, στη Σαουδική Αραβία εκτός θεσμικής ομπρέλας. Έτσι. Και αυτό που παίρνεις ως απάντηση είναι αυτό που σας είπα. Μία αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας με ρήτρα μηδές αμυντικής συνδρομής. Υπάρχει πρόβλημα και οφείλει η αντιπολίτευση, μια υπεύθυνη συγκροτημένη αντιπολίτευση, αυτό να το υπογραμμίσει.
1: Μάλιστα, τώρα.
2: Οφείλει.
1: Λέτε ότι και ο κύριος Τσίπρας ότι ήρθε για να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει στην αντιπολίτευση. Μάλιστα, προχθές ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι η παρουσία και ο ερχομός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ένας αντίλογος από άλλα κόμματα που ισχυρίζονται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει από τον κύριο Μητσοτάκη πολλές φορές. Γιατί να τον κερδίσει τώρα σε αυτές τις εκλογές?
2: Είναι τώρα σοβαρό επιχείρημα αυτό, θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Δηλαδή, θέλω να πω, και το ΠΑΣΟΚ είχε όλο αυτό το διάστημα χώρο, ούτως ώστε να αναδειχθεί σε ένα πραγματικό πόλο προοδευτικής διακυβέρνησης, ένα αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και δεν αξιοποιήθηκε. Έτσι θα το πάμε. Η Ελλάδα είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος μαζί με το διαμφισβήτητο πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι γνωστός και έρχεται με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές του κατακτήσεις, ήδη από τη διακυβέρνηση 15-19, έχει νέα στελέχη. Έχει ένα νέο πλούσιο πρόγραμμα. Είναι ένας φορέας που δεν έχει αναπτύξει ακόμα πλήρως τη δυναμική του. Επομένως, αυτή είναι η απάντηση.
1: Επειδή είπατε για την περίοδο 15-19, ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τις Σκουριές, φαντάζομαι παρακολουθήσατε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην επένδυση εκεί Χρυσού, μίλησε για αιμονές της κυβέρνησης του 2017. Εσείς, ας πούμε, τη συγκεκριμένη επένδυση σήμερα πώς την αντιμετωπίζετε?
2: Κοιτάξτε, γενικά εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας με άξονα ακριβώς τις παραγωγικές επενδύσεις. Επενδύσεις οι οποίες πληρούν τις προσδιαγραφές, γίνονται με διαφάνεια, δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα. μας προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγμα, δηλαδή τι θέλω να πω μας προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγμα. Είχαμε πρόσφατα, για να καταλαβαίνουν και πάλι αυτοί που μας ακούν, μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ναι, στην οποία συνένεσε βέβαια το δημόσιο, ύψους 1,3 δις. Σωστά.
1: Ναι.
2: Στην προηγούμενη αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου με το μισό ποσό δεν συμμετείχε το δημόσιο, χάνοντας την πλειοψηφία. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Είχαμε όμως την αύξηση με 1,3 δις. Και είχαμε άλλα 2 δις προς τη ΔΕΗ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωραία. Και ρωτώ, τι πήραμε σε αντάλλαγμα? Πήραμε περισσότερες θέσεις εργασίας? Πήραμε περισσότερη στρατηγική ενεργειακή αυτονομία της χώρας? Πήραμε μικρότερους, χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος? Δεν πήραμε τίποτα από όλα αυτά. Ναι στις επενδύσεις, τις θέλουμε τις επενδύσεις, ναι στον παραγωγικό μετασχηματισμό. Η κυβέρνηση επέρεται για επενδύσεις, ενώ είναι προτελευταία στις επενδύσεις. Ναι. Έτσι. Με 16,9 δεν έχει κανέναν οδικό χάρτη για το πώς θα αυξήσει αυτό το ποσοστό, και σχεδόν το μισό ποσοστό των επενδύσεων για το οποίο περηφανεύεται η κυβέρνηση, κομπάζει, είναι μη παραγωγικές, είναι σε ακίνητα, σε real estate, δεν μας φέρνουν κάτι. Επομένως, θέλουμε οδικό χάρτη για τις επενδύσεις, αλλά θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε εποπτεία και θέλουμε όφελος.
1: Και όλα αυτά βέβαια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα το οποίο έχετε παρουσιάσει.
2: Ένας
1: από εδώ, από την Θεσσαλονίκη.
2: Ένας πολύ βασικός πυλώνας είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Χωρίς το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα δοθεί όθηση στην ελληνική οικονομία τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1: μας λέει
2: ότι το 2029 πέφτει ο αριθμός μισθών.
1: Έστω ότι ο κόσμος δίνει την πρωτιά στον κύριο Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές και αναλαμβάνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση και όντως σχηματίσει κυβέρνηση. Το πρόγραμμα αυτό θα κληθείτε να το υλοποιήσετε. Τι ορίζοντα υλοποιήσετε? Έχει. Δηλαδή αυτά τα οποία μας έχετε ανακοινώσει, έχει πει και ο κύριος Τσίπρας από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, πότε θα εφαρμοστούν? Στο βάθος τετραετίας, από την πρώτη χρονιά, από τη δεύτερη χρονιά?
2: Πάρα πολλά θα εφαρμοστούν από την πρώτη στιγμή. Οι αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των εκπαιδευτικών θα αρχίσουν να φαίνονται από την πρώτη χρονιά, και των υγειονομικών θα αρχίσουν να φαίνονται από την πρώτη χρονιά. Θα προστίθενται τις επόμενες χρονιές, γιατί το κόστος είναι σε ορίζοντα τετραετίας, όπως γνωρίζετε. Τώρα από εκεί και πέρα. Όλα θα δρομολογηθούν από την επόμενη μέρα της ανάληψης της ευθύνης της διακυβέρνησης. Και αυτό σημαίνει ότι θα γίνει με σκληρή δουλειά, με συνέπεια, με συγκρότηση, και θα φροντίσουμε το χρονοδιάγραμμα να είναι το καλύτερο δυνατό από την πρώτη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Θα δώσουμε ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, είναι κάτι που το συζητάμε, και τις πρώτες παρεμβάσεις, έτσι.
1: Ένα σχέδιο 100 ημερών, ας πούμε.
2: Θα δώσουμε και τις πρώτες παρεμβάσεις και να πω ότι πέρα από αυτά, κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις ή από τις διατάξεις ή από τις παρεμβάσεις που έχουμε προτείνει θα γίνουν από την πρώτη στιγμή. Ο διπλασιασμός, ας πούμε, της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.

0: διαμαρτυρητήριο. Ή η θέσπιση ανώτατου περιθώριου κέρδισε ο κάθε κομμάτι της αλυσίδας. Όλα αυτά θα γίνουν από το πρώτο λεπτό, αλλά υπάρχουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα προκειμένου να στηρίξουμε τον σχεδιασμό μας.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία που κάνουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κάτι τελευταίο. Για εκλογές ετοιμάζεστε? Σε τι φάση βρίσκεται η προετοιμασία του κόμματος για τα ψηφοδέλτια? Φαντάζομαι σας ρωτούν διάφοροι. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο. Πότε θα έχετε τις πρώτες ανακοινώσεις?
0: Θα τις έχουμε πάρα πολύ σύντομα, αλλά ήδη ο σχεδιασμός υπάρχει από το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Απλά θα πρέπει να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα, να περάσουμε από αυτές τις διεργασίες, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε έτοιμες και έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Κουφονικολάκου. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ,
1: καλημέρα.
0: Εγώ,
1: καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είναι έτοιμη εδώ και καιρό στην αμαλία του κυρίου Τσίπρα για εκλογές. Να πατήσει το κουμπί ο κύριος Μητσοτάκης και να ανακοινώσει το πότε θα κάνει τις εκλογές.
2: Άνοιξη έχει πει, το 27.
1: Έχει πει άνοιξη του 27.
2: Μήνα
1: τώρα
2: θέλουμε.
1: Έχει αρχίσει βέβαια να παίζει και ένα άλλο σενάριο για πιο κοντά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στηρίζεται σε ρεαλιστική
2: βάση.
1: Και
2: για Οκτώβριο ότι θα είχαμε εκλογές, μετά ότι θα είχαμε Νοέμβριο εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς ότι θα έχουμε την άνοιξη του 27. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν όλα αυτά τα σενάρια. Μην να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
3: Θεσσαλονίκη. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μένουν άλλα 20 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή 100% στον FM 100. Χθες είχαμε μία ανακοίνωση από τον Δήμο Χαλκιδόνος, όπου μας ανακοίνωνε ότι είναι στον αέρα, έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο τουριστικό site του Δήμου. Συζητούσα εκεί πέρα με φίλους όταν βγήκε η ανακοίνωση και μου λέει: καλά, ο Δήμος Χαλκιδόνος έχει τουριστικά μέρη να πάμε να επισκεφτούμε? Και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι έχει τουριστικά μέρη. Σαφέστατα, εντάξει, δεν θα ξεκινήσει κάποιος να έρθει από το εξωτερικό ένα ταξίδι στον Δήμο Χαλκιδόνος, αλλά είναι ιδανική περιοχή.
1: Όμως, εξαρτάται. Έχει και κάτι μακεδονικού στάθους.
0: Αυτό εκεί. Είναι ιδανική περιοχή
1: και το μουσείο...
0: για να πάει κάποιος μία εκδρομή ημερήσια, είτε Σαββατοκύριακο. Έτυχε πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, θα μας βοηθήσει ο Δήμαρχος, να πάμε και μία επίσκεψη όπου μας ξενάγησε ο Δήμος στα μέρη τα οποία είχε.
1: Το μουσείο στη Γέφυρα, ναι. Αν κάνω λάθος. Όχι, είναι πολύ ωραία περιοχή.
0: Είναι πάρα πολύ και πολύ πράσινο.
1: Έχει αρκετά σημεία ενδιαφέροντος και μάλιστα από ό,τι ενημερώνομαι έχουν και μία καινοτομία με 20 διαδραστικά μοντέλα εικονικής περιήγησης, 3D Visual Tours, στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Χαλκιδόνος.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Χαλκιδόνος, τον κύριο Σταύρο Αναγνωστόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιανακαρίτου, κύριε Στολάκη, καλημέρα και στους ακροατές του FM 100.
0: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, στο Δήμο σας, στο Δημαρχείο?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο του Αγίου Αθανασίου, γιατί και εδώ έχουμε υπηρεσίες και σκεφτόμαστε και εδώ. Και όπως σας άκουγα, ναι, μπορεί ο Δήμος Χαλκιδόνος να γίνει και αυτός και τουριστικός προορισμός, αλλά κατ' επέκταση αυτό που το μήνυμα το θέλουμε να περάσουμε εμείς είναι ότι μπορεί να γίνει ένας προορισμός πλέον για να ζεις. Ένα προορισμός μόνιμης κατοικίας, και αυτός είναι και ο δεύτερος στόχος αυτής της καμπάνιας που κάνουμε μέσα από το καινούριο site, μέσα από την καινούργια ψηφιακή πλατφόρμα που θέσαμε σε λειτουργία χθες, το visitchalkidona.gr, το οποίο καλούμε όλους τους ακροατές και όλους τους φίλους να το επισκεφτούν και να δούνε τις ομορφιές, τα τουριστικά σημεία, τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Χαλκιδόνος, τα οποία είναι πολλά, και βέβαια, ξαναλέω, να δούνε και τα πλεονεκτήματα του να ζει κανείς στο Δήμο.
1: Για πείτε μας λίγο, Δήμαρχε, τώρα, γιατί καλή καμπάνια που κάνετε με τους επαγγελματίες, αλλά θέλετε να ενισχύσετε αυτή την τουριστική κίνηση. Αν κάποιος μας ακούει και δεν το γνωρίζει, τι μπορεί να έρθει να δει στο Δήμο Χαλκιδόνας, εκτός από το να φάει εξαιρετικά σουβλάκια?
0: Εγώ γνωρίζω 4-5 μέρη, αλλά θέλω να μας πείτε εσείς.
2: Το γαστρονομικό στοιχείο είναι το κλείσιμο όλη.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι το γνωρίζουν όλοι.
2: Που μπορεί να κάνει κάποιος. Κοιτάξτε, ο Δήμος Χαλκιδόνος είναι μια περιοχή καταρχήν που είμαστε πολύ κοντά στην πόλη. Είμαστε σε απόσταση μισής ώρας από το κέντρο της πόλης, πάνω σε οδικούς άξονες, την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δέσης και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης Ευζώνων. Οπότε είμαστε ένα κομβικό σημείο με πολύ εύκολη πρόσβαση και άμεση πρόσβαση, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς κίνηση, χωρίς μποτιλιαρίσματα. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή. Η περιοχή μας διαθέτει και φυσικά τοπία. Έχουμε τον Αξιό Ποταμό, ο οποίος διαθέτει ένα πολύ ωραίο φυσικό οικοσύστημα και από θέμα πανίδας και από θέμα χλωρίδας, με παρατήρηση άγριων ζώων, με παρατήρηση των πουλιών.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, συγγνώμη σας διακόπτω, προωθούσατε και ένα master plan για την αξιοποίηση του Αξιού Ποταμού στην περιοχή σας.
2: Και συνεχίζουμε να είναι ένας από τους στόχους μας, να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλο αυτό το οικοσύστημα που υπάρχει στην παραποτάμια περιοχή του Αξιού Ποταμού. Πέρα από αυτό, έχουμε τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος που είναι η Μακεδονική Τάχτη του Αγίου Αθανασίου, που είναι ένα εξαιρετικό μνημείο μοναδικής ομορφιάς και εμβρημάτων, κυρίως ό,τι αφορά τις τοιχογραφίες που υπάρχουν μέσα στο μνημείο. Έχουμε το εξαιρετικό στρατιωτικό μουσείο των Βαλκανικών πολέμων στη Γέφυρα, όπου γίνανε οι διαπραγματεύσεις, ήταν η έδρα του βασιλιά, του αρχιστρατήγου διαδόχου Κωνσταντίνου το 1912 και έγιναν όλες οι διαπραγματεύσεις για την παράδοση της Θεσσαλονίκης με τον Τούρκο διοικητή της πόλης. Οπότε υπάρχει ένα εξαιρετικό στρατιωτικό μουσείο που μπορεί με πολλά ευρήματα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί.
0: Όπου και εκεί γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, ανεβάζεται και κάποια θεατρική παράσταση κάθε χρόνο.
2: Εκεί ξεκινήσαμε από πέρσι να κάνουμε μια παράσταση έτσι, αναβίωσης των γεγονότων που προγραμματίστηκαν την περίοδο εκείνη. Πέρσι το ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα, πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε μια παράσταση παρά τις αντίξουες συνθήκες τις καιρικές με πάνω από 1.000 θεατές. Φέτος πάλι την ετοιμάζουμε πολύ ξαναβαθμισμένη και οργανωμένη στις 24-25 Οκτωβρίου, δύο φορές θα την ανεβάσουμε φέτος, 24-25 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. Σας καλούμε όλους να έρθετε να δείτε αυτή την πολύ ωραία έτσι, αναπαράθεση των γεγονότων της εποχής. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε επίπεδο πόλης και κεντρικής Μακεδονίας. Επισκιάζεται το γεγονός της απελευθέρωσης από την 28 Οκτωβρίου, που επίσης είναι μια πολύ σημαντική εθνική εορτή, αλλά θεωρώ ότι και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας το 1912 είναι ένα εξίσου μεγάλο ιστορικό γεγονός, το οποίο πρέπει και σε αυτό να δώσουμε τη σημασία που το αξίζει. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς για να αναδείξουμε και το γεγονός αυτό και την περιοχή μας.
0: Υπάρχει και το νεκροταφείο των Βογομήλων, έτσι.
2: Είναι το νεκροταφείο των Βογομήλων, που και εκεί είναι ένα κάτι ξεχωριστό στην Καθηγόνα. Μπορούμε να συνδυάσουμε θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε ένα εξαιρετικό ησυχαστήριο, ιερό ησυχαστήριο στα κουφάλια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που μπορεί κάποιος και εκεί να το επισκεφτεί, να προσευχηθεί και να ηρεμήσει η ψυχή του. Και βέβαια και διάφορα άλλα σημεία έτσι ενδιαφέροντος. Και όλα αυτά, ξαναλέω, όπως αναφέραμε και στην αρχή, μπορούν να κλείσουν με μια έτσι πολύ καλή γαστρονομική κατάληξη στο τέλος.
0: Έχετε ωραίες ταβέρνες εκεί πέρα.
2: Εξαιρετικές ταβέρνες. Έχουμε εξαιρετικά εινοπία στην περιοχή που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί, στην περιοχή της Μεσύμβριας και της Νέας Αχιλιάδου.
1: Είναι επισκέψιμα αυτά τα εινοπία, κύριε Αναγνωστόπουλε?
2: Έχει και επισκέψιμα εινοπία και μπορεί κάποιος και να τα δει και να δει τη διαδικασία της παραγωγής του κρασιού και του τσίπουρου και βέβαια να δοκιμάσει τα εξαιρετικά προϊόντα της περιοχής.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Αναγνωστόπουλε.
2: Να συμπληρώσω μόνο λίγο κάτι. Να πούμε ότι επειδή αναφέραμε ότι θα έρθουν τουρίστες στο Δήμο Χαλκιδόνος. Ναι, θα έρθουν και τουρίστες, διότι ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουμε, είμαστε ο πρώτος κόμβος που συναντά κανείς μπαίνοντας από τα σύνορα των Ευζώνων, είναι ο κόμβος του Αγίου Αθανασίου, που μπορεί από εκεί να πάει είτε προς Έδεσα, είτε προς Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, είτε προς Αθήνα.
0: Οπότε μια στάση εύκολα, στο Δήμο Χαλκιδόνος μπορεί να κάνει.
2: Πολύ εύκολα μπορούν να κάνουν στάση όλοι αυτοί που εισέρχονται από τον τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων, οι οποίοι όλο το χρόνο είναι κάποια εκατομμύρια επισκέπτες. Άρα στοχεύουμε και σε αυτόν τον...
1: Στοχεύεται όμως και σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να φύγουν ενδεχομένως από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να επιλέξουν τον Δήμο Χαλκιδόνος ως μόνιμη κατοικία, σωστά?
2: Ακριβώς, αυτός είναι και ο δεύτερος στόχος αυτής της καμπάνιας που κάνουμε.
1: Ναι.
2: Διότι θεωρούμε ότι είμαστε μια περιοχή που προσφέρει, έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να έρθει κάποιος να ζήσει με την οικογένειά του. Έχουμε καταρχήν πολύ εύκολη πρόσβαση, όπως σας είπα, προς το κέντρο της πόλης με εθνικές οδούς, με αστική συγκοινωνία, με την ένταξή μας στο σχεδιασμό του προαστιακού. Οπότε σε λίγα χρόνια, σε πολύ σύντομα 2-3 χρόνια, θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα της μετακίνησης. Επίσης οι οικισμοί μας οι περισσότεροι είναι οικισμοί οργανωμένοι, δηλαδή διαθέτουν τα πάντα που χρειάζεται μια οικογένεια. Από η εκπαιδευτική άποψη διαθέτουμε από νηπιαγωγεία μέχρι όλων των βαθμών της εκπαίδευσης σχολείας.
0: Οπότε άνετα...
2: Ακόμα και έχουμε ένα καταπληκτικό ειδικό σχολείο που δεν υπάρχει τέτοιο όμοιό του, θεωρώ, στον ομό μας τουλάχιστον.
0: Οπότε, Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, άνετα θα μπορούσε... Δήμαρχε, μ' ακούτε λίγο. Οπότε, άνετα θα μπορούσε να μείνει και μια οικογένεια στρατιωτικών εκεί πέρα.
2: Οικογένεια στρατιωτικών, όπως και κάθε οικογένεια θα μπορούσε να μείνει, αλλά η οικογένεια
0: στρατιωτικών... Ναι, αναφέρομαι στην πρότασή σας, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου, προκειμένου δίπλα στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, προκειμένου να κτιστεί εκεί ένα κτίριο 12 διαμερισμάτων, αν δεν κάνω λάθος, στη Χαλκιδόνα.
2: Αυτό είναι ένας άλλος στόχος που ξεκινήσαμε. κάναμε την παραχώρηση δημοτικών οικοπαίδων προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την πρότασή μας στο να δημιουργηθούν κατοικίες για την στέγαση οικογενειών των αξιωματικών και υποαξιωματικών που υπηρετούν στην περιοχή της Χαλκιδόνας και ευρύτερα βέβαια. Mm-hmm. Αυτό έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο και έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για την κατασκευή του πρώτου συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων mm-hmm. που θα φιλοξενήσουν οικογένειες στελεχών του ελληνικού στρατού που για μας είναι κάτι πολύ
1: αν κάποιος... σημαντικό. Ναι. Ναι. Συνεχίστε. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς.
2: Είναι πολύ σημαντικό διότι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι έτσι, ο συμβολισμός αυτής της διαδικασίας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για την περιοχή μας.
1: Αν κάποιος άλλος που δεν είναι στρατιωτικός, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί και εκεί στοχεύεται, θελήσει να έρθει να ζήσει μόνιμα σε κάποια περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας, πείτε μας λίγο τώρα τι τιμές παίζουν. Γιατί ξέρετε, το ενίκιο είναι βραχνάς για κάθε οικογένεια. Είναι χαμηλότερες οι τιμές?
2: Σαφώς είναι και χαμηλότερες οι τιμές και τα κόστη διαβίωσης και το κόστος αγοράς μια κατοικίας και το κόστος αγοράς ενός οικοπαίδου. Μιλάμε για το αν συγκρίνουμε με την ανατολική πλευρά της πόλης για κάτω από το 50% διαφορετικά.
1: Είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο αυτό.
2: Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην περιοχή, η προσφορά εργασίας. Mm-hmm. Έχουμε τριγύρω μας
0: επιχειρήσεις μεγάλες υπάρχουν.
2: Επιχειρήσεων και επαγγελματοβιομηχανικών χώρων που υπάρχει προσφορά εργασίας και είναι πολύ σημαντικό να εργάζεσαι πολύ κοντά εκεί που διαμένεις. Και θεωρώ ότι, ξαναλέω, ότι υπάρχουν έτσι όλα τα πλεονεκτήματα για να έρθει να ζήσει και μόνιμα μια οικογένεια ή οποιοσδήποτε, ας το πω τέλος πάντων, έτσι η συμπολίτης μας θελήσει να φύγει από το κέντρο της πόλης.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος Χαλκιδόνος, ο κύριος Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Την Κυριακή αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης. Επομένως, να είστε λίγο προετοιμασμένοι εσείς που σκοπεύετε να μετακινηθείτε με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μετρό θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, ξαναλέω, την Κυριακή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό της Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το προσεχές διάστημα. 12 η ώρα λοιπόν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Η ώρα έναρξης αφορά την πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τη Νέα Ελβετία και την Μίκρα. Αυτά για την Κυριακή. Αφροδίτη Αργυροπούλου έχει μπει στο στούντιο μαζί μας, είναι Παρασκευή. Την προαναγγείλαμε άλλωστε με τις προτάσεις της εβδομάδας για νέες κυκλοφορίες. Καλημέρα, Φροδίτη.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Και εσύ ένερνη είσαι. Και εσένα σε ακούω. Και εσένα έχει πιάσει αυτό. Και εμένα δεν με ακούς.
3: Ναι.
1: Είναι αυτό που έχουμε πάθει όλο αυτό τον καιρό. Που δεν ξέρεις τι να...
3: Ώστε είμαστε
1: την...
3: πολύ, φυσικά είμαστε πολύ.
1: Τι να βάλεις, το πρωί ξεκινάς με το μπουφάν, ζεσταίνεσαι, μετά αρχίζεις σιγά σιγά να αφαιρείς, μετά να ξαναβάζεις και αυτή είναι η κατάσταση.
3: Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους του FM 100. Ναι, όντως ξεκινάω έτσι και εγώ μπήκα έτσι με διάθεση να πω για τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι καλός αύριο. Τώρα νομίζω ότι την Κυριακή θα αρχίσουν κάποιες βροχούλες και μια πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε, φίλες και φίλοι, αύριο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους συνεφίλ να εκδράμουν στα τελευταία θερινά σινεμά που είναι ανοιχτά και θα είναι βέβαια όσο το επιτρέπει ο καιρός. Θα σας πω γιατί αύριο Σάββατο κυρίως, αλλά και την Τετάρτη που μας έρχεται, ολοκληρώνονται τρία εξαιρετικά αφιερώματα. Να δούμε ποια είναι αυτά. Είναι το αφιέρωμα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Σινεμά Ξανά, που μας προσκάλεσε για ένα μήνα να απολαύσουμε 50 γνωστές και άγνωστες ταινίες του ελληνικού σινεμά με φρέσκια ματιά. Ολοκληρώνεται λοιπόν αύριο με την προβολή της σπάνιας ελληνικής ταινίας του Νίκου Παπατάκη «Η Βοσκή» του 1967 με πρωταγωνίστρια την Όλγα Καρλάτου. Η προβολή θα γίνει αύριο Σάββατο στις 7 το βράδυ στον κινηματογράφο Μακεδονικών και προλογίζει ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος της πόλης μας Γιώργος Σκαμπαρδόνης. Επίσης, μια που είπαμε για θερινούς κινηματογράφους, αύριο ολοκληρώνεται το αφιέρωμα σε θρυλικές ταινίες της δεκαετίας του 90 στο θερινό Απόλλων με την προβολή της ταινίας Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι, του 1997, μια ταινία του Jim Jarmusch με εξαιρετικό Forest Whitaker να πρωταγωνιστεί. Αύριο Σαββατόβραδο στις 9.30 στο θερινό Απόλλων. Λοιπόν, και για τους λάτρεις του κλασικού Ιαπωνέζικου κινηματογράφου που απόλαυσαν ταινίες του θρυλικού Ακίρα Κουροσάβα και ήταν πάρα πολύ στο Σινέα Απόλλων όλο αυτό το διάστημα, να σας πω ότι το αφιέρωμα στον μεγάλο Ιάπωνα δημιουργό ολοκληρώνεται αυτή την Τετάρτη 14 του Οκτώβρη στο Απόλλων και εννοείται ότι θα πάτε με τα μπουφανάκια σας για να απολαύσετε την τελευταία ταινία του αφιερώματος στον Κουροσάβα. Τετάρτη στις 7.30 είναι το αριστούργημα Ράσομον του 1950, παρακαλώ, σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια. Στις καινούργιες ταινίες, φίλες και φίλοι, ξεχωρίζουν δύο ταινίες που μας ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζονταν φώτερες σε πραγματικά γεγονότα. Νούμερο ένα ταινία, η ταινία Prime Time, ένα σκοτεινό δράμα, εξαιρετικά επίκαιρο για τη μετατροπή του εγκλήματος σε τηλεοπτικό θέαμα και για το τίμημα που πληρώνουν όσοι βρίσκονται μπροστά, αλλά και πίσω από τις κάμερες. Όχι πολύ πίσω στα χρόνια, το 2006 μια απίστευτη υπόθεση έγινε γνωστή. Ο παρουσιαστής της αμερικανικής τηλεόρασης, ο Chris Hansen, δουλεύει για την τηλεόραση, αλλά υψηλές φιλοδοξίες του τον κάνουν να πιστεύει ότι έχει βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τα κακά και παράλληλα να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Η εκπομπή του Catch a Predator με οργανωμένες επιχειρήσεις και κρυφές κάμερες φέρνει αντιμέτωπους με τον τηλεοπτικό φακό ενήλικους άνδρες που επιδιώκουν να συναντήσουν ανηλίκους. Καθώς η εκπομπή εξελίσσεται σε ένα αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό φαινόμενο, τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφική έρευνα, την απονομή δικαιοσύνης και την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δράματος αρχίζουν να θολώνουν και ο Hansen παρασύρεται από τη δύναμη της δημόσιας εικόνας του, ενώ οι μέθοδοι της ομάδας γεννούν έτσι σοβαρά ηθικά διλήμματα και απρόβλεπτες συνέπειες. Λοιπόν, η ταινία Prime Time είναι σκηνοθετημένη με ένα φρενήρι ρυθμό και μια απίστευτη ερμηνεία από τον Robert Pattinson στο ρόλο του Chris Hansen, ένα πραγματικό πρόσωπο. Το Prime Time εντυπωσίασε κοινούς και κριτικούς στο Φεστιβάλ Βενετίας πριν από ένα μήνα περίπου. Δεύτερη ταινία που κάνει αίσθηση είναι το Social Reckoning, ένα ωραιότατο δικαστικό δράμα και αυτό βασισμένο σε πρόσφατα αληθινά γεγονότα και συγκεκριμένα σε αυτά που οδήγησαν στη συγκλονιστική αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο The Facebook Files. Αν θυμάστε την ταινία The Social Network, πάρα πολύ γνωστή,
1: ναι.
3: Το Social Reckoning είναι κάπως σαν η συνέχειά της και αφηγείται την αληθινή ιστορία της Frances Haugen, μιας μηχανικού του Facebook που ανακάλυψε ότι η εταιρεία για την οποία εργάζονταν γνώριζε τις σοβαρές επιπτώσεις εθισμού της πλατφόρμας, αλλά επέλεξε να τις κρατήσει μακριά από τη δημόσια συζήτηση. Πάρα πολύ γνωστή ιστορία, εννοείται. Αποφασισμένη να φέρει την αλήθεια στο φως, ζητά τη βοήθεια του Τζεφ Χόρβιτς, ενός δημοσιογράφου, και καθώς συγκεντρώνουν το υλικό που θα αποτελέσει τη βάση των αποκαλύψεων που θα γίνουν γνωστά στην τηλεόραση ως τα The Facebook Files, στέκονται απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς οργανισμούς του κόσμου και φυσικά έρχονται αντιμέτωποι με πιέσεις, απειλές και ένα σύστημα φοβερό και τρομερό. Αυτές είναι οι δύο ταινίες της εβδομάδας. Προτιμήστε τις, αξίζουν και οι δύο. Είναι το Prime Time και το Social Reckoning.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ,
3: να είστε καλά,
1: Αφροδίτη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
3: Επίσης,
1: θα σε ακούσουμε.
3: Επίσης.
1: Θα σε συμβουλευτούμε έτσι για να περάσουμε ωραία
3: να
1: το Σαββατοκύριακό
3: μας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλή
1: ήταν συνέχεια. Η Αφροδίτη Αργυροπούλου, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8 η ώρα. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε τώρα Δελτίο Ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια Βασίλη Κοντογουλίδη. Ακολουθεί ο Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μένετε συντονισμένοι στον FM 100, γιατί έχουμε πλούσιο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Ο Γιώργος Μάγκος ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάριο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια ετία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Η απόφαση των Ελλήνων αναμένεται για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός, σε συνάντηση που είχε μαζί τους, δεσμεύτηκε ότι θα παρεμπιπτήσει προσωπικά για τα αιτήματά τους, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική στήριξη των Ελλήνων. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομική σύνεση σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργεια, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς της Ανάπλασης, που ουσιαστικά ολοκληρώνει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Στο Καστελόριζο περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, πρώτη μέρα της περιοδίας του στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το στρατόπεδο του νησιού, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Αλλάζει κατ' εξαίρεση το ωράριο λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι σειρμοί θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους στις 12 το μεσημέρι αντί για την κανονική ώρα έναρξης, καθώς το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 7 ώρες. Η αλλαγή γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, ώστε το σύνολο των σειρμών να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία το επόμενο διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνείται να αναγνωρίσει την ομιμότητα της νέας κρατικής δούμας της Ρωσίας και καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πράξουν το ίδιο. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν να αποφευθούν τυχόν επίσημες επαφές με Ρώσους βουλευτές μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα καλοκαιρινή και σήμερα Θεσσαλονίκη με τον ήλιο από νωρίς το πρωί να κάνει την παρουσία του. Τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Μικρό καλοκαιράκι και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο βλέπω ψηλόβροχο με υψηλή θερμοκρασία και πάλι αύριο 25 βαθμούς. Ενώ την Κυριακή βλέπω βροχή με ήλιο, διαστήματα βροχής και ήλιου και τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και πάλι. Γενικά θα είναι ένα τριήμερο ζεστό, αλλά με τον ήλιο να κάνει έντονη την παρουσία του μόνο σήμερα. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και βροχούλα, ιδιαίτερα την Κυριακή. Καλημέρα στην Ελλάδα μας, καλημέρα στη Μακεδονία μας, καλημέρα σε όλη τη χώρα, σε όλη την κεντρική και δυτική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκεί όπου στην κεντρική Μακεδονία ακουγόμαστε πεντακάθαρα σε κάποιους νομούς, στις υπόλοιπες περιοχές μέσω διαδικτύου www.fm100.gr. Χθες δεν ξέρω αν είδατε το Γιάννη Σμαραγδί στην πρεμιέρα που είχαμε στην εκπομπή Εφόλησης Ύλη στην TV 100, μίλησε για τη Μακεδονία και ήταν εξοργισμένος για τη δήλωση της Φόντερ Λάιεν που μίλησε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μακεδονικό πολιτισμό. Αυτά για κάποιους οι οποίοι σύμφωνα με τον Σμαραγδί πρόδωσαν τη Μακεδονία μας. Το Βόρεια Μακεδονία έγινε ήδη Μακεδονία για τα Σκόπια. Η μακεδονική γλώσσα οριάζει στη φρασιολογία των Ευρωπαίων και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, όπως πάντα. Πάντως για κάτι το οποίο πάω το Σμαραγδί είναι το γεγονός ότι ενώ στο συνάφι του, στο τέλος πάντων στην κινηματογραφική παρέα όπου είναι οι περισσότεροι γνωστοί μεταξύ τους, κυριαρχεί ένας κουλτουριάρικος διεθνισμός, αυτός εμένει εθνικά και πρωταγωνιστεί με βάση πάντα το λαό και τις πατριωτικές αναφορές του. Σημειωτέων από το Σμαραγδί, όπως μας είπε χθες, προέρχεται από το χώρο της αριστεράς και έφυγε από αυτήν και από τότε έγινε μαύρο πρόβατο, επειδή μίλησε για πατρίδα. Δεν δικαιούται κάποιος αριστερός να μιλάει για πατρίδα. Ετοιμάζει μάλιστα τη νέα του ταινία, τον Κολοκοτρώνη, που θα έχει πολλά κοινά σημεία με τον Καποδίστρια. Αυτά και για το Εφόλης της Ύλης, το οποίο χθες έκανε πρεμιέρα και θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ στη συχνότητα της TV 100 που ανανεώνεται, γιγαντώνεται με σταθερά αλλά πολύ σημαντικά βήματα. Χθες πρέπει να το πω αυτό, κάνοντας την εκπομπή είδα ένα εντελώς αναγεννημένο και ανακαινισμένο στούντιο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα στούντιο μεγάλων καναλιών, Πλέον η TV 100 είναι σε πολύ καλό βηματισμό, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα και το χαιρόμαστε και εμείς οι εργαζόμενοι, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, παραγωγοί, να δουλεύουμε κάνοντας χρήση σύγχρονων μηχανημάτων, να κάνουμε τη δουλειά μας με πολύ καλή εικόνα και να προσπαθήσουμε να στρέψουμε τον κόσμο σε μια επιλογή που είναι δύσκολη, ειδικά τις βραδινές ώρες, όταν έχεις να ανταγωνιστείς μεγάλα κανάλια και υπερπαραγωγές, αλλά με ένα προσόν το οποίο υπάρχει στο δυναμικό της TV 100 και του FM 100 είναι ο λόγος, ο δημοσιογραφικός λόγος, οι εκπομπές που έχουν αντικείμενο σοβαρά θέματα. Και όχι θέματα της επικαιρότητας, όπως ο πόλεμος του γνωστού ζευγαριού, που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές εκπομπές lifestyle, αλλά και όχι μόνο lifestyle, τις τελευταίες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν έχει άλλα προβλήματα. Θα πούμε πολλά σήμερα και ιδιαίτερα θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, διότι θα ακούσετε πώς ένα τραγούδι το οποίο είπε πριν από 3 μήνες, τον Ιούλιο μήνα, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, σε μια μονή του Αγίου Όρους, θα σας πούμε και πια, έτσι εκεί κατά τη διάρκεια μετά το φαγητό που είχαν με διάφορους κληρικούς, αποτέλεσε αφορμή για να βγάλει ένα δεκάλογο προσοχής για τους που πρέπει να το τηρούν οι κληρικοί, η Ιερά Σύνοδος. Υπάρχει Ιερά Σύνοδος, ξέρετε, έτσι. Υπάρχει Ιερά Σύνοδος, βεβαίως. Και ασχολείται με τα σοβαρά. Με τα σοβαρά δεν ασχολείται, σιωπή, αλλά με τα ασήμαντα κινητοποιείται. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Θα ακούσετε ρεπορτάζ ηχητικά και συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της εκπομπής. Όπως επίσης θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας και ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη Γιάννο, για να μας πει τα βήματα του νέου κόμματος που είναι πρώτο πυλών. Όλα αυτά σε λίγο στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε την ενημέρωση με τα τοπικά θέματα, με την ατζέντα της πόλης, με το κυκλοφοριακό πρώτα απ' όλα, για να μας πει Αλεξάνδρα Μαρτίδο αν υπάρχουν προβλήματα και σε ποια σημεία, είτε ανατολικά είτε δυτικά, προς το κέντρο της πόλης. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και το ύψος της Ανάληψης. Μπαίνοντας μετά στην Τζιμισκή, έχουμε λίγο κίνηση από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Αγία Σοφία. Η περιφερειακή αυτή την ώρα δεν έχει προβλήματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Αυτά όσον αφορά τους δρόμους της πόλης μας. Να περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Εχθές υπεγράφει στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση του έργου διαμόρφωση της οδού Πόντου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η οδός Πόντου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και με την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώνεται μια διαδρομή που ξεκίνησε το Φεβρουάριο όταν το έργο χαρακτηρίστηκε εθνικού επιπέδου και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό. Η ολοκλήρωση της οδού Πόντου θα εξυπηρετήσει τις εξόδους των σταθμών και θα διευκολύνει τη συνδυασμένη μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία. Αναμένεται επίσης να αποσυμφορήσει τις βασικές αρτηρίες της Καλαμαριάς, την οδό Εθνικής Αντίστασης και τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, καθώς και τις κινήσεις προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από το δελτίο της πυροσβεστικής είχαμε πριν από λίγο μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης μας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 30χρονης. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Θέμιδος πάνω από την Αγίου Δημητρίου. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκάβματα. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Να δώσουμε και την πληροφορία τη χρηστική σχετικά με τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Αλλάζει κατ' εξαίρεση το ωράριο λειτουργία. Οι σειρμοί λοιπόν την Κυριακή θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια του στι 12 το μεσημέρι αντί για την κανονική ώρα έναρξη. Η αλλαγή γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό, ώστε το σύνολο των σειρμών να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία το επόμενο διάστημα. Και έχουμε μία έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε εξέλιξη μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην οδό Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Όλγας και στις παρακείμενες οδούς, ενώ μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης κάτοικοι στη Σταυρούπολη, στις οδούς Κολοκοτρώνης, Σπάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου Βασίλη.
0: Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στα πολιτικά μας. Συνέντευξη παραχώρησε το πρωί, ραδιοφωνική συνέντευξη, που αλλού, στο φιλαράκι του, το πρωτοσάλτε. Στο Sky, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού αλλού θα έδινε τη συνέντευξη σε ραδιόφωνο? Στο Κοντογουλή θα μιλούσε. Στον Πρωτοσάλτε θα μιλούσε.
2: Και σε σένα μίλησε. Γιατί κάνεις
0: πριν
2: έτσι?
0: Από χρόνια, ναι. Πριν από χρόνια. Μην... Όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είχε έρθει στο FM
2: στην διακαναλική.
0: Στη διακαναλική συνέντευξη με τα τρία ραδιόφωνα της πόλης. Λοιπόν, τώρα τελευταία, έχει ένα μόνιμο βήμα στο Sky, στο φιλαράκι του το Πρωτοσάλτε. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Πρωθυπουργός. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο, μας είπε. Το καλό ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, βούτυρο στο ψωμί όμως του Πρωθυπουργού στάθηκε μία ατάκα του πρώην Πρωθυπουργού και βασικού του αντιπάλου στις επόμενες εκλογές, που όπως είπε σήμερα ο Μητσοτάκης θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έκλεισε κάθε ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες ο Πρωθυπουργός και σε αυτό έχει, μπορώ να το πιστώσω θετικά, με την εξής έννοια ότι είναι συνεπής σε αυτά τα οποία έχει πει από την αρχή, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Και μάλιστα είπε: αν έκανα πρόορες εκλογές, θα το έκανα για δικούς μου λόγους, γιατί θα με ευνοούσαν. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Εγώ θα κάνω εκλογές στο τέλος της ετίας. Και έκλεισε έτσι κάθε κουβέντα για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη όμως για το καλώδιο, αποτέλεσε μία φράση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία έκανε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Την έκανε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Το Βήμα. Για να ακούσουμε το σχετικό μικρό απόσπασμα από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα.
3: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Καλά δεν έχει καταλάβει ότι δεν μιλάμε για καλώδιο τηλεπικοινωνίας, αλλά μιλάμε για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Και φαίνεται ότι δεν ήταν ένα σαρδάμ του Αλέξη Τσίπρα. Το είπε με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Λανθασμένη αναφορά στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που κύριε Τσίπρα δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, αλλά είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που μπορεί να προκαλέσει αναταραχές στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Έχουμε όμως και κάποιες δηλώσεις, Σοφία μου, ναι. Είναι οι δηλώσεις για την υπόθεση των Τεμπών, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι ο γιος του Χρήστου Κωνσταντινίδη που έχασε τη σύζυγό του τη Βάσο Χλωρού στα Τέμπη και χθες έκανε δηλώσεις ο γιος του Χρήστου Κωνσταντινίδη.
0: Που έχασε τη μάνα του.
2: Που έχασε τη μαμά του, ναι.
0: Ναι.
4: Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Anubis, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνηθήκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός. Τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά, στην τοποθεσία Κουλούρη, βρήκε 150 οστά, πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε κι άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με το μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει, δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, σαν να ήταν τίποτα, σαν να τα παλιοσίδερα.
2: Αυτά να τα ακούει ο κύριος Φλωρίδης, Βασίλη. Γιατί αν θυμάσαι και από τη Βουλή έκανε δρυμία επίθεση στους γονείς και συγγενείς των θυμάτων που μιλούσαν γι' αυτό ακριβώς τη διαδικασία του μπαζώματος.
0: Τώρα, στο θέμα των ημερών, χθες ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας στη Χαλκιδική είχε μια συνάντηση
2: με τους ψαράδες.
0: Με τους ψαράδες της Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τι του είπε ο εκπρόσωπός τους.
5: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον Κίδυνο και στη Φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
6: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Άρα στην ουσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εκτός από το διπλασιασμό της επιδότησης που δεν ικανοποιεί τους ψαράδες, μας τα είπε ο κύριος Τσιπούρας πριν, δεν είναι τίποτα το να πάει από τα 16 στα... από τα 12 στα 24 λεπτά η επιδότηση. Θέλουν κάτι άλλο, θέλουν 50 λεπτά τουλάχιστον επιδότηση, μήπως μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα να είναι μεγαλύτερη επιδότηση.
2: Μα πάντα εξ αρχής μιλούσαν.
0: Αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Εξ αρχής ζητούσαν 50 λεπτά
0: αλλά
2: επιδότηση.
0: Από ό,τι πληροφορούμαστε, υπάρχει διένεξη στους κόλπους των αλλιέων.
2: Υπάρχει μια αναστάτωση στους
0: είναι
2: κόλπους
0: κάποιοι
2: των
0: οποίοι
2: αλλιέων.
0: Λένε ότι πρέπει να τα έχουμε καλά με
2: θα
0: την κυβέρνηση.
2: Θα αποφασίσουν στις 11, έχουν τηλεδιάσκεψη και θα δούνε αν θα πάνε σε κινητοποιήσεις περαιτέρω για να δούνε τι αποφάσεις θα πάρουν. Θα μας μέσα στην ημέρα, φαντάζομαι, θα ενημερωθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η ένατη μέρα των κινητοποιήσεων. Είναι καθυλωμένα τα σκάφη, δεμένα και οι θειάσκαλες κλειστές. Η αγορά διαθέτει μόνο ψάρι κατεψυγμένο ή ιχθυοτροφείο. Υπάρχει μια έτσι αναστάτωση ανάμεσα στους αλλιείς. Στην συνάντηση που θα έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν.
0: Μίνα Βαλιράκη, η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, γνωστή ζωγράφος, έκανε μια δήλωση φωτιά μετά την απόφαση του δικαστηρίου που αθώωσε τους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Για να ακούσουμε τη δήλωση.
7: Το παρακράτος στο μεγάλειο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα τα οποία βεβαίως αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Για παρακράτος, έτσι.
2: Ναι, είναι
0: χοντρές κουβέντες.
2: Είναι σημαντικό.
0: Φοβερές κουβέντες. Της λέει και ένα πρόσωπο το οποίο είναι δημόσιο. Είναι γνωστή εικαστικός η κυρία Βαλιράκη και σύζυγος του πρώην υπουργού του κυρίου Σύφη Βαλιράκη, στελέχος του ΠΑΣΟΚ. Και στη δίκη, μάλιστα, πήγε για μάρτυρα υπέρ της οικογένειας Βαλιράκη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
2: Του συνδέει η φιλία.
0: Νομίζω ότι η Μίνα Βαλιράκη είχε βαφτίσει και την κόρη,
2: και την κόρη του Αντώνη Σαμαρά, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά για το παρακράτος. Λοιπόν, το παρακράτος που σύμφωνα με την κυρία Βαλιράκη υπήρχε και υπάρχει και φαίνεται στην δολοφονία, όπως υποστηρίζει, του συζύγου της. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο προανήγγυλα, Μητροπολίτης Φιλόθεος. Ένα τραγούδι του Μητροπολίτη Φιλόθεου, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο κάναμε, ο Μητροπολίτης μαζί με άλλους κληρικούς βρέθηκαν τον Ιούλιο που μας πέρασε, δηλαδή πριν από 3 μήνες περίπου, έτσι, και κάτι, 4 μήνες περίπου, στην μικρά στη σκήτη, στην σκήτη Μικράς Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος. Πήγαν εκεί για προσκύνημα προφανώς, και πρέπει να σας πω ότι ποια είναι η Μικρά Αγία Άννα. Είναι γνωστή και ως Μικρά Γιάννα. Είναι ιερός ασκητικός τόπος και εξάρτημα της μεγάλης σκήτης της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος, που είναι πιο γνωστή. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική έρημο του Αγίου Όρους, κλεισμένη σε απότομο και βραχώδη χώρο ανάμεσα στη σκήτη της Αγίας Άννας και στα Κατουνάκια. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα από τον Άγιο Διονύσιο το Ρήτορα και το μαθητή τον Άγιο Μητροφάνη. Αποτελείται η σκήτη από περίπου 7 έως 10 μικρές καλύβες, όπου ζουν μοναχοί αφιερωμένοι στην προσευχή και συγχαστικά διακονήματα. Και η πρόσβαση στη μονή γίνεται διαθαλάσσης με τα καραβάκια της γραμμής ή τα ταχύπλοα, όπως το μικρό Αγία Άννα, τα μικρά Αγία Άννα, και στη συνέχεια με πεζοπορία σε μονοπάτια. Είναι δηλαδή μια σκήτη η οποία είναι κυριολεκτικά στην έρημο εντός αγωγικών του Αγίου Όρους. Εκεί ο Μητροπολίτης πήγε ο άνθρωπος μαζί με άλλους κληρικούς και μετά το φαγητό στην τραπεζαρία της μονής, σε ένα μικρό χώρο, τραγούδησε ένα τραγούδι. Ποιο είναι το τραγούδι, Σοφία?
2: Το «Στόπα και στο ξαναλέω». Είναι, είναι παραδοσιακό της Μικράς Ασίας, ένα τραγούδι πάρα πολύ έτσι.
0: Για να ακούσουμε καταρχάς πώς το τραγούδησε ο κύριος Φιλόθεος, γιατί να πούμε πώς έγινε. Το βίντεο διέρευσε στις 6 Οκτωβρίου, το ανέβασε η Ιερά Μονή, ανέβηκε από τη σελίδα στο διαδίκτυο που διαθέτει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού Ολύμπου, στις 6 Οκτωβρίου. Και μετά έγινε σχεδόν βάρια στο διαδίκτυο, διότι εντάξει, το τραγούδησε και πολύ ωραίο ο κύριος Φιλόθεος. Αλλά αυτό προκάλεσε την παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου. Το τι έγινε στην Ιερά Συνόδου θα το ακούσουμε σε λίγο. Αλλά να ακούσουμε το τραγούδι του Παναγιωτάτου.

0: συγκλονιστική ταινία.
1: Και
0: με βυζαντινό ρυθμό.
1: Με βυζαντινό ρυθμό. Η βασική φωνή ήταν του Φιλόθεου.
0: Και οι άλλοι συγκοντάρισαν. Και μάλιστα σε καταπληκτική διφωνία.
1: Αυτό το τραγούδι ποιος το είχε πρώτο τραγουδήσει?
0: Η Μαρίζα Κόκ το 1973, αλλά αυτό το τραγούδι, Βασίλη, είναι, πάει από στόμα σε στόμα. Δεν είναι κάποιου, δεν είναι του Νταλάρα, δεν είναι της Κόκ, δεν είναι...
1: Και τώρα, δημοτικό. Εδώ γιατί αρχίζω και τσιμπιέμαι και αρχίζουν τα σοβαρά πλέον. Ο άνθρωπος πήγε μαζί με κληρικούς, κάθισαν στην τραπεζαρία, τραγούδισαν το τραγούδι που είναι, επαναλαμβάνω, ένα παραδοσιακό σοβαρό τραγούδι με πολλαπλά μηνύματα.
0: Βέβαια.
1: Σε μια έρημο, στη λεγόμενη έρημο του Αγίου Όρους, γιατί εκεί είναι η σκήτη της μικράς Αγίας Άννας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσευχήθηκαν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνανε λατρευτικές πράξεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πήγανε σε αγρυπνίες. Απλώς όταν φάγανε, τραγούδισαν μετά το τραγούδι το συγκεκριμένο. Τι το κακό κάνανε οι άνθρωποι? Τι το κακό έκανε ο Φιλόθεος? Προσπαθώ να καταλάβω, τσιμπιέμαι. Και η Ιερά Σύνοδος, ποια Ιερά Σύνοδος, η οποία επί σειρά ετών τώρα σιωπά για ένα σωρό σοβαρά πράγματα, είτε του παρελθόντος είτε του παρόντος, είτε διαχρονικά. Διαχρονικό παραδοσιακά είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα της φτώχειας. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα των νέων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και είναι μακριά από την εκκλησία και δεν θέλουν να μπαίνουν σε ναούς. Διαχρονικό είναι το θέμα
0: κακοποίησης των πίσης μεταξύ ανθρώπων. Διαχρονικό είναι το θέμα των ναρκωτικών. Όλα
1: ένα σωρό κοινωνικά θέματα για τα οποία η εκκλησία σιωπά. Για να μην συζητήσω για τα σοβαρά θέματα που έχουν και χαρακτήρα λατρείας και δόγματος, όπως τα όσα έγιναν επί COVID, όπου στην ουσία άλλαξαν την ώρα της Ανάστασης και τη βάλανε στις 9 η ώρα το βράδυ, από τις 12 η ώρα παραδοσιακά, άλλαξαν την ώρα της Ανάστασης κάνοντας το χατήρι της κυβέρνησης. Όπου στην ουσία διεπράχθη μια ύβρη κατά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για τα όσα κυκλοφορούσαν τα κυβερνητικά παπαγαλάκια και κλείσαν τους ναούς. Τότε σιωπή από την Ιερά Σύνοδος και τώρα τους πείραξε το τραγούδι του Φιλόθεου, που με ταπεινότητα ο άνθρωπος το είπε και τόσο ωραία και διακριτικά και δεν το ανέβασε και ο ίδιος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το ανέβασε, δεν διαφήμισε ο ίδιος.
0: Δεν τραγουδήσανε και Σάκη Ρουβά.
1: Και τι
0: για
1: κάνανε?
0: Να πω ότι άναβησε.
1: Με αφορμή αυτό, χθες αφιέρωσαν πόση ώρα για τους λεγόμενους influencer ιερείς του διαδικτύου. Και πάλι πάντα τα ρίχνουν στους μικρούς, στους κληρικούς, έτσι. Δεν λένε για Μητροπολίτες. Και κάτι το οποίο ξεχάσαμε να πούμε στα σοβαρά, έτσι. Είδατε κανέναν και μια Ιερά Σύνοδο να βγάζει ανακοίνωση για τη σκανδαλώδη αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών?
0: Όχι.
1: Για τα 5.000 που πήραν.
0: Αφού ήταν πάγιο αίτημά τους και το πήρανε.
1: Και το πήραν από το Μητσοτάκι. Γιατί ο Ιερώνυμος ξέρει να πετυχαίνει αυτό το οποίο θέλει. Για την πάρτη τους δηλαδή, για να αυξήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σιωπήσανε. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, μετρημένων στα δάκτυλα.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που είπαν ότι είναι.
1: Που είπαν ότι είναι σκανδαλώδης αυτό, είναι προκλητική. Μέσα και εμείς τα χρήματα δεν θα τα πάρουμε, αλλά θα τα δώσουμε.
0: Σε τέτοια εποχή που οι Έλληνες βιώνουν
1: ακριβώς,
0: μεγάλη
1: με την ακρίβεια ανέχεια. Και όλα αυτά. Τότε σιωπήσανε και τώρα βγάλανε το δεκάλογο άκουσον-άκουσον, σύμφωνα με τον οποίο δεκάλογο οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μάλιστα. Σαν ιερά εξέταση, ιερά σύνοδος, σαν εξεταστήριο δηλαδή, είπε μέσα σε αυτό το δεκάλογο, προσέξτε, δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός. Ο κληρικός οφείλει να λειτουργεί με αυτοσυγκράτηση, λογοκρισία δηλαδή, στους παπάδες.
0: Δηλαδή οι κληρικοί δεν ανήκουν, δεν είναι, ναι. Είναι στη γιάλα.
1: Βέβαια,
0: σε γιάλα.
1: Βέβαια.
0: Όλο ο κόσμος καίγεται.
1: Να σχολιάζουν το γεγονός, δηλαδή αυξήσεις των Μητροπολιτών. Πού να σχολιάσει τώρα για τον Μητροπολίτη ο παπάς για την αύξηση? Θα βρεθεί, ας το πούμε.
0: Τα καλά και συμφέροντα που έλεγε και. Τα καλά και συμφέροντα, Βασίλη.
1: Λοιπόν,
0: τα
1: εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Και μία ρίση του
1: Χριστού. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Τι έλεγε ο Χριστός? Δηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την Γκάμιλον. Αυτό.
1: Ανδρέας Αργυρόπουλος, πρώην σχολικός σύμβουλος, θεολόγος στη τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πώς θα σχολιάζεις όλα αυτά?
2: Να πούμε, πέρα από όλα αυτά που πολύ καλά είπατε, τα προβλήματα που υπάρχουν και τα διέξοδα, και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα διέξοδα της κοινωνίας, να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ένα γεγονός, μια συγκέντρωση αδιόριστων θεολόγων, για την οποία δεν ξέρω αν ασχολήθηκε η Ιερά Σύνοδος. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά θεολόγων επί χριστιανικής κυβερνήσεως, σε εισαγωγικά, της Νέας Δημοκρατίας, Το λέω το χριστιανικής, ξέρετε με ποια έννοια το λέω. Ότι είναι, πολλοί λένε είναι η δική μας επάνω, οπότε θα τα βολέψουμε. Έχουμε τους περισσότερους αδιόριστους θεολόγους εδώ και δεκαετίες. Αυτές τις μέρες. Και σήμερα υπάρχει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας και δεν έχω δει ανακοίνωση κάποιου επισκόπου που να λέει ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα και δεν ξέρω και παρασκηνιακά δεν μπορεί να παρέμβει ο Αρχιεπίσκοπος. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν διδάσκονται θρησκευτικά τη φετινή χρονιά. Δεν τους ενδιαφέρει στη Σύνοδο αυτό το θέμα.
1: Γιατί τον
2: Αρχιεπίσκοπο δεν τον ενδιαφέρει να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Υπουργό Παιδείας και να πει, ξέρετε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, δεν ανέχομαι άλλο αυτή την κατάσταση. Το θέμα ούτε καν συζητιέται, ούτε καν αναφέρεται, ούτε καν...
1: Ναι, αλλά συζητιέται ο δεκάλογος της ψηφιακής παρουσίας των κληρικών. Τον διάβασε στο δεκάλογο.
2: Διάβασα το δεκάλογο και θα ήθελα να καταλάβει η Σύνοδος κάποτε ότι μοιραία θα υπάρξει η παρουσία, μοιραία σε εισαγωγικά πάλι, θα υπάρξει η παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Παλιότερα, που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, υπήρχαν τα βιβλία. Υπήρχαν τα περιοδικά, υπήρχαν τα άρθρα, υπήρχαν όλα αυτά που ο καθένας από τους κληρικούς έλεγε την άποψή του, όσο τον άφηναν τέλος πάντων και όσο δεν είχε κάποιες ποινές. Σήμερα σίγουρα θα είναι από το διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στους ανθρώπους αυτούς να πούνε την άποψή τους. Τώρα, αν κάποιος οδηγείται στα άκρα τελείως και διαρκώς δημιουργεί πρόβλημα και είναι αιμονικός με μερικά πράγματα και τον ενδιαφέρει η αυτοπροβολή του και τα λοιπά, υπάρχει ο επίσκοπός του να τον καλέσει και με διάλογο, όχι με επιβολή αλλά με διάλογο, να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που πρέπει να τα οδηγήσει. Αλλά και οι κληρικοί είναι άνθρωποι, είναι μέλη της κοινωνίας, ζουν ανάμεσά μας, δεν μπορούν να μην έχουν λόγο. Δηλαδή ένας κληρικός που βγαίνει στο προάβλιο της εκκλησίας του και βλέπει κάποτε στην εκκλησία στην Αθήνα, είδα σε μια εκκλησία στο προάβλιο, είχα πάει για μεγάλη εβδομάδα, νέα παιδιά να χτυπάνε ηρωίνη. Και μέσα γινόταν η ακολουθία και απ' έξω υπήρχε αυτή η κατάσταση. Αυτός ο κληρικός που θα πει μερικά πράγματα είναι παράλογος.
1: Στο δεκάλογο, Αντρέα, διαβάζω κάποια πράγματα τα οποία μπορεί ο απλός πολίτης να μην το καταλαβαίνει, αλλά εσύ θα το καταλάβεις, επειδή γνωρίζεις τα εκκλησιαστικά πράγματα. Λέει, οι εμπιστευτικές ποιματικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας. Τι σημαίνει εμπιστευτικές ποιματικές σχέσεις, τι καταλαβαίνεις από αυτό?
2: Προσπαθώ, αλλά για βοήθησέ με λίγο.
1: Λοιπόν, τι να σε βοηθήσω. Φαίνεται πεντακάθαρα ότι δεν μπορεί κάποιος να, αν παραδείγματος χάρη διαπιστώσει κάτι το οποίο είναι μεμπτό στο χώρο της Εκκλησίας, να το δημοσιοποιεί. Διότι η Εκκλησία δεν μπορεί να διασύρεται με αυτή τη λογική. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Κοίταξε να δεις. Η Εκκλησία δεν είναι κόμμα σταλινικών προδιαγραφών. Ωραία. Ο καθένας δεν μπορεί να λέει βέβαια ό,τι θέλει, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν σοβαρά θέματα στα οποία πρέπει να εκφράσει ο καθένας, να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του. Δεν μας έχει αποδείξει η Σύνοδος ότι οι αποφάσεις που φέρνει είναι οι πιο σωστές και οι πιο τεκμηριωμένες και ότι οι ελάχιστες περιπτώσεις έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος πολλές φορές η Σύνοδος. Λοιπόν, το ότι βρίσκονται κληρικοί οι οποίοι εκφέρουν μία άποψη, την προσωπική τους άποψη,

0: αλλά να παραπέμπει στο Χριστό και στην Εκκλησία. Εδώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι κληρικοί οι οποίοι έχουν απήχηση.
1: Είναι ένα είδωλο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 2-3 που τους φωτογραφίζουν ό,τι και να κάνουν. Και μπαίνεις στη σελίδα της Μητρόπολης και βλέπεις 3.832 φωτογραφίες από τον Εσπερινό που έγινε προχθές στο τάδε Κουτσοχώρη. Χωρίς να λέω να υποτιμάω το Κουτσοχώρη, γιατί και εγώ σε χωριό μένω. Χωριάτης είμαι. Αλλά δεν μπορεί να μιλάς για μπραντ και για ιστορίες όταν εσύ έχεις 2-3 παιδάκια εκεί νεαρούς, μεγαλύτερους, οι οποίοι σε φωτογραφίζουν και παρουσιάζεις δεκάδες φωτογραφίες στη σελίδα από μια μικρή ακολουθία που έκανες. Ούτε ο Μικ Τζάκερ δεν έχει τόσους.
0: Εδώ τώρα μάλλον ενοχλούν κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγάλη απήχηση ο λόγος του στον κόσμο. Στην ουσία λένε να μην πιστεύετε ανθρώπους οι οποίοι έχει απήχηση ο λόγος τους. Αυτό λένε στην ουσία για τη φίρμα Είδωλο.
1: Επειδή δεν έχουν αυτοί τη δυνατότητα να μιλήσουν στον κόσμο, προσπαθούν με δύο τρόπους να δουλέψουν. Ή να οικειοποιηθούν αυτούς οι οποίοι έχουν πέραση στον κόσμο και να τους καλούν για ομιλίες και τα λοιπά και να λένε ο κολλητός μου, ο φίλος μου, ο συνοδοιπόρος μου πνευματικά και τα λοιπά, ή να τους απομονώσουν. Μου φέρε στη μνήμη τώρα, πριν από χρόνια υπήρχε μία γυναίκα θεολόγος, συντηρητική πολιτικά, κοινωνικά, θεολογικά και τα λοιπά, αλλά ταυτόχρονα συγκροτημένη και με δυνατή προσωπικότητα, η οποία όταν έκανε ομιλίες στην περιοχή της, είχε πάρα πολύ κόσμο. Στους ίδιους χώρους πήγαινε να μιλήσει ο Δέσποτας, δεν λέω επίσκοπος, λέω Δέσποτας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, και είχε ελάχιστος. Και έβγαλε βιβλίο μετά γιατί δεν πρέπει να μιλούν οι γυναίκες.
0: Ζήλεψε δηλαδή, έτσι.
1: Δηλαδή, κάθε παιδιά, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να κάτσουμε να στρωθούμε και να δούμε γιατί αυτός έχει πέραση στον κόσμο και μιλάει. Αυτά που λέει, και εκεί να μπει το ερωτηματικό, αυτά που λέει είναι αυτοπροβολή, είναι εγωισμός, είναι άγνοια, είναι παραπληροφόρηση, είναι επιστημονικά και θεολογικά κατοχυρωμένα. Εάν αυτά που λέει είναι παραπληροφόρηση, είναι αίρεση, είναι οτιδήποτε, θα τον καλέσουμε να μας εξηγήσει τη θέση του. Αν όμως έχει μια απήχηση στον κόσμο και αυτά που λέει είναι συγκροτημένα, τεκμηριωμένα, επιστημονικά, θεολογικά κτλ., γιατί να τον κυνηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Θα λέμε δόξα τω Θεώ που υπάρχει και που...
0: Να σου πω κάτι άλλο και να κλείσουμε με αυτό. Μία τέτοια φίρμα είδωλο εντός εισαγωγικών, δεν υιοθετώ ούτε το φίρμα ούτε το είδωλο, απλώς αντιγράφω τη φράση της Ιεράς Συνόδου, ήταν ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος σήμερα Παΐσιος, ο οποίος σε χρόνια που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, σε χρόνια που δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, παρά μόνο οι εφημερίδες και ένα κρατικό ραδιόφωνο και μια κρατική τηλεόραση, συγκέντρωνε χιλιάδες άτομα στην Παναγούδα, όπου πήγαιναν από αναρχική μέχρι και αντιεξουσιαστές και συντηρητικοί πάντες και βρίσκανε καταφύγιο στο λόγο του Αγίου Παϊσίου. Τότε δεν τον άρεσε. Αυτό το πράγμα η Ελλαδική Εκκλησία η τότε αντιδρούσε και τον θεωρούσε, δηλαδή δεν έδινε καμία σημασία στην δράση του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος ήταν πραγματικά, μπορούσε με το λόγο του και την αγάπη του και την παρηγορητική του διάθεση και τα απλά λόγια τα οποία έλεγε, όχι θεολογικά λόγια, απλά λόγια, απλές κουβέντες, να είναι είδωλο για πάρα πολύ κόσμο. Και έρχεται η Εκκλησία της Ελλάδας σήμερα και τον αγιοποιεί, όχι σήμερα, εδώ πριν από μερικά χρόνια. Γιατί και τότε πολλοί Μητροπολίτες, ο λόγος τους ήταν αδιάφορος για τον κόσμο και πήγαιναν και έβρισκαν καταφύγιο στο Γέροντα Παΐσιο.
1: Με τον Άγιο Νεκτάριο, ποια ήταν η στάση της Συνόδου και των Συνόδων γενικά?
0: Τι, τον είχαν. Τον διωκόταν ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Στον τύπο τον είχαν τον Άγιο Νεκτάριο. Συνέχεια με προσβολές, με υποτίμηση, με το ένα, με το άλλο.
0: Εντάξει, Αντρέα μου.
1: Πάμε και στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, στους τρεις ιεράρχες για παράδειγμα. Βλέπουμε

0: πάλι την υποτίμηση που είχαν από τους ανθρώπους της θρησκευτικής εξουσίας.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να μελετήσουμε λίγο τη ζωή του Ιωάννη του Χρυσόστομου. Ποιοι τον κυνήγησαν και ποιοι τον εξόντωσαν, ποιοι τον δολοφόνησαν στο τέλος. Οι άνθρωποι της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας του χριστιανικού Βυζαντίου. Δυστυχώς. Το βασίλειο που τον κυνήγησαν. Οι άλλοι επίσκοποι δεν δημιουργούσαν πρόβλημα. Το Γρηγόριο, ποιοι τον αρρώστησαν τον άνθρωπο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλή σου μέρα. Ανδρέας Αργυρόπουλος, πρώην σχολικός σύμβουλος, θεολόγος, μας μίλησε για τα όσα έγιναν στην Ιερά Σύνοδο χθες με αφορμή ένα τραγούδι που είπε μαζί με άλλους κληρικούς στη Μικρά Αγία Άννα ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Το άκουσες. Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Και για να το συνεχίσω το θέμα και να το συνδέσω σαν πρώτο θέμα που θέλω να το ρωτήσω στον επόμενο προσκεκλημένο, θα κάνω και άλλα ερωτήματα φυσικά πολιτικής φύσεως, δεν ακούστηκε καμία αναφορά χθες στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Εν αντιθέσει, με το που δημιουργήθηκε, προκλήθηκε το θέμα, το ανέδειξε ο Αντώνης Σαμαράς αυτό το θέμα, ο πρώην Πρωθυπουργός, και στη συνέχεια έγινε αντικείμενο και πολλών δημοσιευμάτων και εξέφρασε και τις επιφυλάξεις του και ο Μητροπολίτης Δράμας και δικαιολογημένο άνθρωπος για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδος και της Βουλγαρίας και για την, που κατέληξε σε ανταλλαγή των δύο χωρών, όπου εμείς πήραμε 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από τα δεκάδες χιλιάδες που κατακλάπηκαν από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και, και άλλες ιερές μονές των Μητροπόλεων Σερών και Δράμας, και οι Βούλγαροι πήρανε αυτό το οποίο ήθελαν, τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας, που θεωρείται, όπως είναι εδώ, ο Μέγας Αλέξανδρος για τους Βουλγάρους, και πανηγυρίζουν. Και αυτό θεωρήθηκε μεγάλη εθνική επιτυχία. Η Ιερά Σύνοδος λαλίστατη τότε, ενώ για άλλα πράγματα, όπως σας είπα, σιωπούσε και σιωπά, ή μιλάει, είναι λαλίστατη για τους φιλουέσσερ κληρικούς, ήταν λαλίστατη και για τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε εθνική επιτυχία, παρακαλώ. Τα 48 κοιμήλια ήταν εθνική επιτυχία. Για να καλημερίσω στην εκπομπή το ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και έναν εκ των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Δημήτρη Γιάννο. Κύριε Γιάννο, καλή σας ημέρα, δικηγόρος στο επάγγελμα. Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλημέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Προφανώς δεν συμμερίζεστε την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου περί εθνικής επιτυχίας, έτσι, για τα κοιμήλια.
6: Κύριε Κοντογουλίδη, οι εθνικές επιτυχίες κρίνονται στον χρόνο πάντα. Λοιπόν, το αν κάτι είναι εθνική επιτυχία ή όχι, μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες, αλλά μόνο ο χρόνος το κρίνει. Προφανώς, για να πεις κάτι εθνική επιτυχία, πρέπει να καταλαμβάνει αυτό που θεωρείς εσύ σωστό. Εάν δηλαδή η Ιερά Σύνοδος θεωρεί σωστό το γεγονός ότι αντί για χιλιάδες κοιμήλια εμείς παίρνουμε 48 και δίνουμε το μέγιστο στους Βούλγαρους, αυτό θα κρυθεί. Επ' αυτού υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς γι' αυτό νομίζω τοποθετήθηκε δημόσια.
1: Ναι, και μίλησε για ντροπή ο Αντώνης Σαμαράς, το αντίθετο από αυτό το οποίο μιλάει το Υπουργείο Πολιτισμού, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ιερά Σύνοδος. Τέλος πάντων, πέστε μου να πάμε στα υπόλοιπα.
6: Στο παρελθόν πάντως πάρα πολλές εθνικές επιτυχίες που είχαν κρυθεί έτσι στον χρόνο αποδείχθηκαν τρομερές αποτυχίες με χαρακτηριστικότερη δυσφωνία των Πρεσπών.
1: Γι' αυτό χθες είχα στην τηλεοπτική εκπομπή που κάνω στην TV 100 τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης τον Γιάννη Σμαραγδί, ο οποίος στο τέλος της ομιλίας του, ο Γιάννης ξέφυγε με την καλή έννοια του όρου, αντέδρασε, αγανάκτησε ο άνθρωπος, μιλώντας, σχολιάζοντας τη δήλωση της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Ξεχάστηκε και το Βόρεια Μακεδονία, ξεχάστηκαν όλα και πλέον οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες σύμφωνα με τους Ευρωπαίους. Και μίλησε για ντροπή και για προδοσία ο Γιάννης Σμαραγδής.
6: Μα είναι ντροπή. Μα είναι ντροπή. Και κύριε Κοντογουλίδη, αυτό το θέμα, ξέρετε, με τις εξελίξεις που υπήρχαν στη χώρα τα τελευταία 8 χρόνια, έχει περάσει στον ντούκου. Τότε υπήρχε μια κριτική από όσους αντιδρούσαν στη συμφωνία ότι αυτό που παρουσίαζε ο Αλέξης Τσίπρας ως επιτυχία ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Και βλέπουμε τώρα τα επίχειρα, όχι μόνο από τη δήλωση της Φόντερ Λάιεν, όλα αυτά τα χρόνια. Να δείτε πώς συμπεριφέρονται οι Σκοπιανοί στις αθλητικές εκδηλώσεις. Πρόσφατα, πριν 4 μέρες, έπαιζε ο Ηρακλής αγώνα μπάσκετ με μια Σκοπιανή ομάδα. Είχαν ανεβάσει χάρτη της Μακεδονίας Αλκηδική. Και αντέδρασε προς τιμή του παράγοντες του Ηρακλή στη FIBA όταν το επίσημο ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έκανε καμία αντίδραση. Σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε Μεσογειακούς αγώνες, σε προϊόντα που διακινούνται στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και λυπάμαι πολύ γιατί σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και ξέρετε, η δήλωση της Φόντερ Λάιεν είναι η αποτύπωση της συμφωνίας. Τι είπε, αν είδατε στην αρχή, μίλησε για Βόρεια Μακεδονία και μετά είπε έχουμε μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι το Βόρειο, το Βόρεια θα ξεχνόταν, το λέγαμε από τότε. Και όλοι πια συμπεριφέρονται σαν να είναι Μακεδόνες και εμείς τους ακούμε και βλέπουμε. Και σε αυτό, ξέρετε, εγώ μπορεί να έχω μια πάρα πολύ προσωπική, φιλική πρωτίστως. Και έτσι με τον Αντώνη Σαμαρά προσπαθώ όμως πάντα να βλέπω και λίγο τα πράγματα πιο αποστασιοποιημένα, γιατί δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής, είμαι ένας άνθρωπος κοινωνίας. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα στα οποία πραγματικά είχε πάρα πολύ δίκιο στην κριτική του ήταν αυτό, και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί εμείς ενώ υιοθετήσαμε προεκλογικά αυτή την κριτική, μετεκλογικά την ξεχάσαμε. Θέλω να θυμίσω ότι πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι άμα κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών, η όποια ελληνική κυβέρνηση θα βρεθεί ενώπιον μιας πραγματικότητας, αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα είχε κάνει και προεκλογικά, αλλά και ως Πρωθυπουργός, δηλώσεις με τις οποίες δεσμευόταν ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαλλάξει τη χώρα από τις διεθνείς επιπτώσεις. Και 8 χρόνια δεν κάναμε απολύτως τίποτα.
1: Όταν λέτε εμείς, συνεχίζετε και είστε στη Νέα Δημοκρατία εσείς?
6: Κοιτάξτε, το εμείς καταρχήν πάει στην παράταξη. Δεύτερον, εγώ αποτέλεσα μέλος της Πολιτικής Επιτροπής στη Νέα Δημοκρατία και ακόμα παραμένω στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, η παράταξη είναι κάτι ευρύτερο. Στην παράταξη θα ανήκουν και πάντα, γιατί από μικρό παιδί, από 14 χρόνια μάθουμε για αυτήν.
1: Ναι, αλλά...
6: εμείς, όταν λέω το εμείς, βεβαίως έχει την έννοια ότι όταν κάναμε αυτή την κριτική και όταν η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε στο άρμα σωστά το εθνικό σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, ήμασταν όλοι μαζί, είχαμε ίδια άποψη όλοι. Και μετεκλογικά, και όταν έγινε η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και το 19 και το 23, μέσα ήμασταν.
1: Επειδή αυτή την εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 50 χρόνια, τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, ανέβηκε και ένα σχετικό βίντεο από την εκδήλωση και ανέβηκε και ένα σχετικό βίντεο με τους διατελέσαντες προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο τον αείμνηστο εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά τον Γεώργιο Ράλη, μετά τον Ευάγγελο Αβέροφ, μετά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μετά τον Μιλτιάδη Εύερτ, μετά τον Κώστα Καραμαλή, μετά τον Αντώνη Σαμαρά, μετά τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τελευταίο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εσείς θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που ήταν, ή η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα αρχηγικό κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη?
6: θα σας πω. Καταρχήν, όποιος θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτό που ήταν, είναι εκτός πραγματικότητας. Δεύτερον, επειδή αναφέρεστε στους διατελέσαντες αρχηγούς, ξέρετε, σε όλα τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία είχε μια αρχή. Έδειχνε ένα βίντεο με όλη την ιστορία της, με όλους τους διατελέσαντες αρχηγούς. Αυτό έγινε μέχρι το τελευταίο συνέδριο, στο οποίο τελευταίο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία είχε μόνο αρχή και τέλος. Δηλαδή είχε τον Κώστα Αντίνο Καραμαλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδιάμεσα δεν υπήρχε κάτι. Αυτό δείχνει μια πορεία και μια τακτική. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα, το οποίο κατά τον ιδρυτή της πάντοτε είχε ένα μεγάλο έδρος. Και όλοι οι διατελέσαντες αρχηγοί της πάντοτε θέλαν να διευρύνουν αυτά τα όρια. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιος που ήθελε να μικρύνει τα όρια. Όμως, άλλο διευρύνω τα όρια, άλλο μεταλλάσσω την παράταξη. Άλλο προσαρμόζομαι στις συνθήκες και άλλο ξεχνάω βασικές αρχές και αξίες. Τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία? Το θέμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διευρύνθηκε ή συρρυκνώθηκε? Όχι. Το θέμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί σε ένα κόμμα που βασικές προτάσεις και αρχές πάντοτε ήταν αντίθετες με το βασικό αξιακό της κώδικα, έχουν ενσωματωθεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι διεύρυνση. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ένας συντηρητικός άνθρωπος, ο οποίος το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο τόσο πολύ έχει συκοφαντηθεί, ήταν βασική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύει ότι σήμερα αυτό το τρίπτυχο το έχουμε όσο το είχαμε?
1: Μάλιστα.
6: Δεν νομίζω ότι αυτό απήχει την πραγματικότητα.
1: Τώρα, εσείς που διαφωνείτε με την πορεία που έχει πάρει το κόμμα και που έχετε φιλικές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά, τι θα κάνετε στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα? Τι λένε οι πληροφορίες σας, πότε θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα? Και αν όντως αληθεύουν αυτά τα οποία πληροφορούμαστε εμείς, ότι ήδη δημιουργούνται πυρήνες σε όλη την Ελλάδα, ότι φτιάχνονται τα ψηφοδέλτια, και απλά το ότι δεν ανακοινώνεται το κόμμα Σαμαρά δεν ανακοινώνεται γιατί παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντώνη Σαμαρά για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών?
6: Ακούστε, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Εγώ ούτε μπορώ να σας πω πότε και αν θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ούτε τις πληροφορίες που έχετε εσείς μπορώ να τις επιβεβαιώσω ή να τις διαψεύσω. Και αυτό διότι εγώ σε τις συγκεκριμένες διεργασίες δεν συμμετέχω. Παραμένω φίλος, προσωπικός, δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα είναι και παραμένει πάρα πολύ ψηλά και είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην πατρίδα. Όμως σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά, ούτε άμεση πληροφορία. Εγώ ούτε μπορώ να σας δώσω κάποια άλλη πληροφορία. Τι όμως μπορώ να σας πω? Εγώ, κύριε Κοντογουλίδη, ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπα αυτά που πιστεύω εθασώς, χωρίς να εκπροσωπώ κανέναν. Τι είπα? Είπα τότε ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν ένα μεγάλο λάθος, ήταν μια πληγή που έπρεπε να έχει κλείσει. Αυτά τα οποία ζούμε τώρα είναι η εξέλιξη ενός φάλματος που έγινε λάθος και το οποίο ουδέποτε επιχειρήθηκε να διορθωθεί. Προσέξτε τι ζούμε. Ο κύριος Νοτιπεμπός πήρε μια απόφαση τότε να διαγράψει για πρώτη φορά έναν πρώην πρόεδρο και έναν πρώην πρωθυπουργό. Θα κριθεί η απόφασή του ή μπορεί και να έχει κριθεί στην ιστορία. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη λογική. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Διαγράψαμε έναν πρώην πρωθυπουργό. Επί δύο χρόνια δεν πήραμε καμία πρωτοβουλία στο να κλείσει αυτή η πληγή. Και ξέρετε, την πρωτοβουλία σε αυτές τις περιπτώσεις την παίρνει πάντα ο δυνατός. Αυτός που είναι κυβερνήτης, που είναι πρόεδρος του κόμματος. Σε όλη την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, όταν υπήρξε διαγραφή κορυφαίου στελέχους, ποτέ διαγραφή πρωθυπουργού, την πρωτοβουλία για την όποια επανένωση ή για τη συζήτηση των αντιθέσεων που υπέβαλαν, την έπαιρνε πάντοτε ο επικεφαλής. Ενώ λοιπόν επί δύο χρόνια δεν έγινε καμιά τέτοια προσπάθεια, απαιτούμε από τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να έχει διαγραφεί και να πάει σπίτι του. Δηλαδή ένα συνταξιούχο του λέμε, σε διαγράψαμε, δεν σε θέλουμε πίσω, διότι προφανώς δύο χρόνια, αφού δεν παίρνω κανένα πρωτοβουλία, δεν σε θέλω πίσω, μπορεί και να με διευκόλυνες κιόλας. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε, μην κάνεις τίποτα, πήγαινε κάτι σπίτι σου. Αυτός είναι ένας παραλογισμός και μια αντιφατικότητα, η οποία δεν διευκολύνει σε πολλά. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε και έχει, κατά τη γνώμη μου, σοβαρές πολιτικές διαφωνίες με την ασκούμενη πολιτική. Όσοι μιλάνε για προσωπικές και ιδιωτελείς πρακτικές, για γυνάτια κτλ., είναι εκτός πραγματικότητας. Και θα σας πω γιατί είναι. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ρητά και στην έλευση του είπε ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η διαφωνία στα εξωτερικά θέματα με τον Αντώνη Σαμαρά που δεν μπορεί να υπάρχει καμία προσέγγιση. Δηλαδή έκλεισε το κεφάλαιο περί δίθεν γυνατιού και προσωπικών κινήτων ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεύτερον, για ποιο γυνάτιο μιλάμε? Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν αυτός ο μόνος πρώην πρόεδρος?
1: Έπεσε τηλεφωνική γραμμή. Ξανακαλέστε παρακαλώ τον κύριο Γιάννο για να ολοκληρώσει την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, και να πάμε στη συνέχεια σε δελτίο ειδήσεων για να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγα δευτερόλεπτα θέλουμε για να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Γιάννο για να ολοκληρώσει τη φράση του για τα όσα μας έλεγε πριν ο δικηγόρος, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Νέας Δημοκρατίας και ιδιωτικό μέλος του Δήματος Αντώνης Σαμαράς. Κύριε Γιάννο, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή.
6: Ναι, δεν ξέρω τώρα που ακριβώς έπεσε. Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ήμασταν. Έλεγα ότι δεν υπάρχει από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, κατά τη γνώμη μου, κανένα γυνάτι. Αυτό το κεφάλαιο το έκλεισε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και πριν ο Αντώνης Σαμαράς σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις έκανε περιοδίες, έκανε συγκεντρώσεις. Για ποιον τα έκανε αυτά? Δεν τα έκανε για να κάνει καλό στην παράταξη? Δεν τα έκανε για να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης? Αυτός δεν συνέβαλε και περνώντας την ιστορία στο να βγει αρχηγός ο κ. Μητσοτάκης? Και θα σας πω και κάτι προσωπικό που δεν έχει ακουστεί και ποτέ, για να καταλάβετε πόσο λάθος είναι η λογική ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξαφνικά θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μία από τις πρώτες, αν θυμάστε, ερωτήσεις του στη Βουλή ήταν για μια υπόθεση με το πότε ενέσχεσαι για ένα κίνητο του Τσίπρα στη ΣΕΡΙΦ. Το θυμάστε? Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Ναι, προσπαθώ να το θυμηθώ. Για αυτό το ακίνητο, ναι, είχε γίνει με κουβέντα.
6: Ναι, γιατί είχε ένα θέμα με το πότε ενέσχεσαι. Ξέρετε πώς προέκυψε αυτό? Με παρακάλεσε ο Αντώνης Σαμαράς να πάω στη ΣΕΡΙΦ να βρω αν πράγματι υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Πρωί, στο γραφείο του, πήγαμε το φάκελο και το δώσαμε στον Πρωθυπουργό για να κάνει την ερώτηση. Ποιος άλλος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει συμβάλει τόσο πολύ και έχει στηρίξει τόσο πολύ τον επόμενο πρόεδρο για να σταθεί στα πόδια του και να γίνει Πρωθυπουργός?
1: Και, το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι στο δεύτερο γύρο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης που είχαν, της εσωκομματικής μάχης που δόθηκε τότε, είχε αντιπαράθεση μεταξύ του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς καθ' όλη τη διάρκεια του δευτέρου γύρου της εκλογικής αναμέτρησης εκείνης για να εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε προεκλογικό αγώνα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τα ποσοστά που πήρε ο Μητσοτάκης στην Πελοπόννησο τα οφείλει στον Αντώνη Σαμαρά.
6: Πολύ σωστά λέει το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, κύριε Κοντογουλίδη, γενικώς ζούμε σε μια κοινωνία και σε ένα πολιτικό σύστημα άκρως υποκριτικό. Αυτό που είπε ο Σαμαράς περί παρακμής ισχύει και δεν είναι, ξέρετε, μια αιχμή προς την κυβέρνηση ή προς τα πολιτικά πρόσωπα. Το είπε εξάλλου και ο Υπουργός των Εξωτερικών, τον είπα εδώ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε πια πρότυπα. Το πρότυπό μας είναι μια κοινωνία που είναι συνεχώς υποδιαπραγμάτευση και η οποία δίνει την εντύπωση ότι συνομιλούμε με τις ελίτ. Ότι ανταλλάσσουμε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας με την εξουσία για να είμαστε δίπλα, μέσα ή παράπλευρα της εξουσίας. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια εικόνα η οποία δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα, ούτε στο πολιτικό σύστημα, ούτε στα πολιτικά κόμματα.
1: Κύριε Γιάννο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον Δημήτρη Γιάννο, φίλο του Αντώνη Σαμαρά, ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς, είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έβγαλαν ειδήσεις. Θα πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ματίδου και θα επανέλθουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Η απόφαση των αλλιέων αναμένεται για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε μαζί τους δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει προσωπικά για τα αιτήματά τους, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική στήριξη. Στο Καστελόριζο περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, πρώτη μέρα της περιοδίας του στο ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το στρατόπεδο του νησιού, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Αλλάζει κατ' εξαίρεση το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι σειρμοί θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους στις 12 το μεσημέρι, αντί για την κανονική ώρα έναρξης, καθώς το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 7 ώρες. Η αλλαγή γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, ώστε το σύνολο των σειρμών να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία το επόμενο διάστημα. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στη Μαλαισία, καθώς το πυκνό νέφος από τις πυρκαγιές που μένονται στη γειτονική Ινδονησία έχει επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, οδηγώντας στις αρχές το κλείσιμο σχολείων στην Κουάλα Λουμπούρ και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
8: Τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
12: Τικ-τακ, τικ-τακ.
13: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Λα, λα, λα.
13: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λα, λα.
13: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πω, πω, πω.
13: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
13: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
14: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: 10 λεπτά μετά τις 11 ακούτε Πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και τα στοιχεία, οι φόβοι που εκφράζονται για να έχουμε μια τραγωδία τύπου Μαρί Κάρμεν στην Ελλάδα. Η Μαρί Κάρμεν, ξέρετε ποια είναι, είναι 87χρονη ηλικιωμένη, την οποία έκαναν έξωση από το σπίτι που έμενε 70 χρόνια στην Ισπανία. Κατέληξε στο νοσοκομείο, όπου και εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα βγάλει, να κρατηθεί στη ζωή, και έφυγε από το μάτιο του το κόσμο η γυναίκα, με ένα πόνο, με ένα παράπονο, ότι μετά από 70 χρόνια θα έχανε το σπίτι της. Το σπίτι το οποίο νίκιαζε δηλαδή, και δεν επαρκούσαν, διότι η τιμή του ενοικίου έδινε 500 ευρώ και τη ζήτησε το φαντς που διαχειρίζονταν το διαμέρισμα 1.600 ευρώ, ενώ η σύνταξή της ήταν μόλις 1.200 ευρώ. Δεν επαρκούσε ούτε καν για το ενοίκιο η σύνταξή της. Τις έκαναν έξωση και έγιναν αυτά τα οποία έγιναν, που έβγαλαν εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους και αποτέλεσαν την αφορμή αυτή η συγκέντρωση, αποτέλεσε την αφορμή για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου η κυβέρνηση Σάντσεθ. Αλλά φαινόμενο περίπτωση Μαρί Κάρμεν μπορεί να έχουμε και στην Ελλάδα, μακάρι να μην έχουμε, αλλά εκφράζεται πάρα πολύ φόβη, διότι είναι υποχρεωμένοι στην πράξη χιλιάδες συνταξιούχοι που δεν αντέχουν τα έξοδα για την κατοικία τους. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε από το Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, από τον συνδυασμό των επίσημων στοιχείων της Eurostat προκύπτει ότι περίπου 6 στους 10 πολίτες που βρίσκονται σε σιγαστική υπερεπιβάρυνση στην Ελλάδα κατοικούν σε ιδιόκτητη κύρια κατοικία χωρίς εκκρεμές σε εργαστικό δάνειο. Το ποσό αυτό της υπερεπιβάρυνσης στεγαστικής κατοικίας είναι, επαναλαμβάνω, 6 στους 10. Ο συνολικός δείκτης στεγαστικής υπερεπιβάρυνσης μειώθηκε συνολικά από το 28,9% στο 26,4%, είναι το θετικό νέο, αλλά στον πληθυσμό ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. 19,3 ήταν το 21, 24,9 το 22, 27,2 το 23, 30,4 το 24 και 31,8% το 2025. Η επιβάρυνση σε ζευγάρια με τουλάχιστον έναν 65 ετών είναι στο 23,3%, ενώ το μερίδιο εισοδήματος που κατευθύνθηκε στη στέγαση άτομα 65+ που ζουν μόνα είναι στο 48%. Καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφελίας άτομα ηλικίας 65 που ζουν μόνα είναι στο 43,7%, δηλαδή περίπου 4, πάνω από 4 στους 10 καθυστερούν την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελίας. Αδυναμία επαρκούς θέρμανσης στην ίδια ηλικία έχει το 27,1%. Μέσο μηνιαίο συνολικά κόστος στέγασης νοικοκυριού ιδιοκτήτη είναι τα 674 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα 499 ευρώ. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ το διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα στα άτομα των 65 και άνω είναι 12.388 ευρώ στην Ελλάδα, όταν το αντίστοιχο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι 20.886, υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Άρα υπάρχει πίεση στους ηλικιωμένους και για τους λογαριασμούς που δεν πληρώνονται και για το στεγαστικό και για το ενίκιο που δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν και για την επιβάρυνση στο στεγαστικό που αφορά λογαριασμούς ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την επιβίωσή τους και αποτελεί το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, οπότε το θέμα το στεγαστικό, κατά την άποψή μου, μετά το δημογραφικό, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα. Το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα, διότι δεν γεννιούνται παιδιά, δεν παντρεύονται ζευγάρια και υπάρχει τρομερή υστέρηση των γεννήσεων έναντι των θανάτων. Και από τα υπόλοιπα προβλήματα, το στεγαστικό είναι το υπαριθμόν ένα, διότι να σας πω κάτι. Το διατροφικό μπορείς και να το ρυθμίσεις κάνοντας, στερώντας τον εαυτό σου από πολλά πράγματα και από πολλά αγαθά. Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία σου, αλλά μπορείς και να φας λιγότερο. Αντί να φας ένα πιάτο μακαρόνια, να φας μισό πιάτο μακαρόνια. Αντί να πάρεις, παραδείγματος χάρη, όπως μας είπε χθες ο πρόεδρος των συνταξιούχων, φέτα και να την πληρώσεις 15-16 ευρώ το κιλό, να πάρεις τυρί να το πληρώσεις τη μισή τιμή σχεδόν. Δεν θα φας ψάρι ακριβό, θα φας ψάρι φτηνό. Δεν θα πάρεις θα δώσεις 12-13-15 ευρώ για το κιλό για το ψάρι. Όταν αποκατασταθεί και το πρόβλημα με τους αλείς και ξανά έχουμε φοδιασμό της αγοράς με φρέσκα ψάρια, θα δώσεις 6-7 ευρώ. Αν και 6-7 ευρώ το κιλό είναι και πάλι ακριβή τιμή. Τέλος πάντων, θα ψάξεις στις λαϊκές, θα πας στο τέλος των λαϊκών, θα πάρεις φθηνό ψαράκι για να φας έστω μια φορά την εβδομάδα. Γενικά το διατροφικό μπορείς να το ρυθμίσεις στερώντας τον εαυτό σου. Το στεγαστικό δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Όταν παραδείγματος χάρη τα ενίκια είναι φωτιά και συνεχώς ανεβαίνουν, δεν μπορείς να πείσεις τον ιδιοκτήτη να σου κάνει φθηνότερο ενίκιο. Οπότε το στεγαστικό εξελίσσεται σε μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί και να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, ιδιαίτερα και για τους ηλικιωμένους αλλά και για τους νέους ανθρώπους. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος βγαίνει στην αγορά εργασίας στα 25 και αμείβεται με το βασικό μισθό, που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 770 και κάτι ευρώ, 780 ας πούμε ευρώ, και που θα γίνει ας το πούμε 800 ευρώ το 2027 με την άνοδο του αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα φτάσει στα 950 ευρώ μεικτά. Καθαρά είναι γύρω στα 800 ευρώ. Ας πούμε για ένα τέτοιο νέο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να μείνει μόνος του, γιατί εντάξει δεν θέλει να μείνει με τους γονείς του, θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή από τη στιγμή που εργάζεται 8ωρο, να μένει μόνος του για να κάνει τη ζωή του. Μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ σήμερα? Όχι. Ακόμα και το πιο φτηνό διαμέρισμα να βρεις, ας πούμε ότι δεν βρίσκεις διαμέρισμα στο κέντρο, βρίσκεις διαμέρισμα σε ένα προάστιο, κάτω από 450 ευρώ δεν υπάρχει σπίτι σήμερα. Και βάζω λίγα χρήματα, έτσι. Επαναλαμβάνω, για το κέντρο θέλεις 6, 7, 8 κατοστάρικα. Μικρό διαμερισματάκι, έτσι. Μιλάμε για στούντιο, για 30-40 τετραγωνικά, το πολύ 50. Αν θέλεις διαμέρισμα μεγαλύτερο, δεν το συζητάμε. Αλλά ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε ότι είναι μόνος του, καλύπτεται και με ένα διαμερισματάκι που να έχει ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι 35-40 τετραγωνικά. Κάτω από 400-450 ευρώ δεν μπορεί να το βρει πουθενά, επαναλαμβάνω. Και στα δυτικά. Ας πούμε ότι βρίσκεις στα δυτικά ένα φτηνό διαμερισματάκι το 400 ευρώ. Πώς μπορεί να βγει με 400 ευρώ ενίκιο, που επαναλαμβάνω είναι πολύ φτηνό ενίκιο, έτσι. Βάζω την περίπτωση των πολύ φτηνών ενίκιων. Κοινόχρηστα, ρεύμα, ιδιαίτερα αν θέλει να θερμαθεί με ρεύμα το χειμώνα, θέλεις άλλα 100 ευρώ τουλάχιστον το μήνα. Τουλάχιστον. Πας στα 500. Κινητά τηλέφωνα που είναι αξεσουάρ απαραίτητο. Κοινόχρηστα, κατανάλωση νερού και λοιπά έξοδα, ας το πούμε, πάμε στα 500. Είναι περίπου τα 550 με 600 ευρώ. Στο φτηνό ενίκιο των 400 ευρώ είναι τα πάγια έξοδα. Μπορεί να ζήσει με άλλα 200 ευρώ, να καλύψει το σούπερ μάρκετ του, τις ανάγκες του, τον καφέ του. Μόνο ένα καφέ να παίρνει την ημέρα και ένα κουλούρι θέλει 3,5 ευρώ. Αυτό την εβδομάδα είναι περίπου 20 ευρώ. 60 ευρώ το μήνα θέλει μόνο για, 80 ευρώ το μήνα θέλει μόνο για καφέ και κουλούρι. Αν έχει και υποτίθεται δεν έχει αυτοκίνητο, κυκλοφορεί με λεωφορείο. Αν έχει και αυτοκίνητο και βενζίνες και πάγια έξοδα αυτοκινήτου, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, βενζίνες, σέρβις κτλ., ξεχάστε το. Δεν βγαίνει. Πολύ απλά δεν βγαίνει. Οπότε αυτός ο νέος άνθρωπος, όταν δεν μπορεί να ζήσει μόνος του σε ένα μικρό διαμερισματάκι δυτικά της πόλης με ένα φτηνό ενίκιο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζήσει μέσα στην πόλη κεντρικά ή σε καμιά καλύτερη περιοχή με ένα ακριβό ενίκιο της τάξης των 700-800 ευρώ το μήνα. Μιλάμε πάντα για ένα μικρό διαμερισματάκι, μια τρύπα. Οπότε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Αναγκάζεται και μένει με τους γονείς του. Πολύ απλά, για να μπορεί αυτά τα 800 ευρώ που παίρνει το μήνα να του είναι καθαρά απαλλαγμένα από πάγια έξοδα, για να μπορεί να κάνει τη ζωή του, να συντηρήσει το αυτοκίνητό του, να βγαίνει κάθε Παρασκευή Σάββατο έξω, να κάνει μια εκδρομή το μήνα, λοιπόν, να χαρεί βασικές χαρές της ζωής, που δεν ήρθαμε για να δουλεύουμε σε αυτόν τον κόσμο. Η εργασία είναι μέσο για να ζούμε, δεν ζούμε για να εργαζόμαστε. Στεγαστικό λοιπόν, ξυπνήστε. Ό,τι μέτρα και αν πήρατε για το στεγαστικό απέτυχαν. Επιδόματα ενοικίων, διπλά, τριπλά κτλ. Δεν αποδίδουν, είναι αναποτελεσματικά. Ξυπνήστε. Σε λίγο το στεγαστικό δεν θα μπορείτε να το ελέγξετε. Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και στην Ελλάδα. Με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, γιατί ο Έλληνας δεν είναι ανέστητος. Ο Έλληνας είναι ευαίσθητος, το ευαίσθητο το έχουμε. Απλώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αφορμή για να δώσει το ερέθισμα στον ευαίσθητο Έλληνα να βγει στους δρόμους. Όταν παραδείγματος χάρη δόθηκε η αφορμή, το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση τα Τέμπη, είδατε τι έγινε με τα Τέμπη. Για τα Τέμπη βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, όχι για την Καριστιανού, και αποδείχθηκε αυτό στη συνέχεια, για την αδικία την οποία έγινε. Βέβαια μετά πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτό η Καριστιανού, έκανε κόμμα, απομυθοποιήθηκε πλήρως, αποδομήθηκε πλήρως ο ρόλος της, χάλασε τη σχέση της και με το σύλλογο των Τεμπών, έγινε ένα κόμμα το οποίο καταραίει και προφανώς, ας το πούμε, δεν πρόκειται να ξαναβγεί στους δρόμους ο κόσμος για τα Τέμπη. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της Καριστιανού, το ότι έκανε πολιτικό κίνημα και με αποτέλεσμα να έχει αυτή την εξέλιξη που έχει η ιστορία των Τεμπών και κανένας να ασχολείται με τα Τέμπη. Αλλά όταν δόθηκε αφορμή, ο κόσμος βγήκε κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Η συγκέντρωση που έγινε στα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην ιστορία. Μεγαλύτερη και από το Μακεδονικό. Για το Μακεδονικό που μιλάμε. Όταν δόθηκε αφορμή, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για το Μακεδονικό. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους τη Θεσσαλονίκη για το Μακεδονικό. Σε μια τεράστια συγκέντρωση που έγινε τότε. Που ενόχλησε το αριστερό λόμπι και τη ενημέρωση και τη διακυβέρνηση τότε τη χώρα. Που υποτίθεται ότι κάνανε μια ιστορική συμφωνία για τη Μακεδονία. Ντροπιαστική συμφωνία ήταν η συμφωνία για τη Μακεδονία, κύριε Τσίπρα, που ακόμα και τώρα την υπερασπίζεστε και πανηγυρίζετε για αυτήν. Ντροπιαστική. Και μεγαλύτερη απόδειξη από τη τοποθέτηση της Φόντερ Λάιεν πριν από λίγες μέρες στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μίλησε κοινικά για μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό, δεν υπάρχει. Σε λίγο δεν θα υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, θα υπάρχει Μακεδονία. Ορθά κοφτά. Και εσείς θα πανηγυρίζετε ακόμα, κύριε Τσίπρα, για τη συμφωνία την οποία κάνατε. Και κύριε Μητσοτάκη, που ενώ ήσασταν στην αντιπολίτευση λέγατε ότι την συμφωνία θα την αποδομήσετε και δεν θα ισχύσει, και μια χώρα την αποδεχτήκατε και δεν κάνετε απολύτως τίποτα, και δεν είδα τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, τον πατριώτη Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λέει ότι είναι γνήσιος πατριώτης, ενώ υπάρχουν πατριώτες που εκμεταλλεύονται την πατρίδα, ενώ αυτός δεν την εκμεταλλεύεται. Να δεχτώ λοιπόν ότι είναι πατριώτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού ήσασταν και οι πατριώτη Κυριάκο Μητσοτάκη, βγάλατε κάποια ανακοίνωση για τη Φόντερ Λάιεν, την φίλη σας, την κολλητή σας, που μίλησε για μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό, ή δεν θέλατε να τη χαλάσετε το αφήγημα? Είδατε καμιά ανακοίνωση του πρωθυπουργού, καμιά δήλωση δημόσια του πρωθυπουργού? Πουθενά. Καμία ανακοίνωση, καμία δήλωση. Αυτά και για το στεγαστικό, το δημογραφικό, το μακεδονικό κλπ. Το μενού προσφέρεται για ποικιλότροπο σχολιασμό σήμερα στην εκπομπή. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Αύριο 10 Οκτωβρίου θα γιορταστεί η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, όπως κάθε χρόνο. Για το 2026 το κεντρικό παγκόσμιο θέμα και μήνυμα της ημέρας είναι «Ακούγοντας τη βιωμένη εμπειρία, αληθινές φωνές, πραγματική αλλαγή» ή «Όταν το βίωμα γίνεται φωνή αλλαγής». Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την ψυχική υγεία, τεράστιο πρόβλημα, όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα όσα γίνονται και σε πολλά σπίτια προκαλούν έτσι ένα περιβάλλον στο οποίο η ψυχική νόσος δυστυχώς απασχολεί όλο και περισσότερα άτομα. Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και καθηγητή ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Μποζίκα. Κύριε Μποζίκα, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς. Μια χαρά, εσείς?
0: Και εμείς είμαστε καλά και μιλάμε για το μήνυμα της αυριανής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μήνυμα?
1: Όπως το είπατε, ακούγοντας τις βιωμένες εμπειρίες, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή. Ουσιαστικά είναι να. Καταρχάς να πούμε ότι κάθε χρόνο έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Στο παρελθόν είχαμε για τις καταστροφές φυσικές και ανθρωπογενείς. Πιο πριν είχαμε για το ψυχική υγεία στον χώρο των εργαζομένων κτλ. Φέτος λοιπόν εστιάζει η Παγκόσμια ημέρα, το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, στην ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μία ψυχική διαταραχή και έχουν ανακάμψει να ακούσουμε τις φωνές τους. Να ακούσουμε πώς βίωσαν όλη αυτή την εμπειρία, να συμμετάσχουν δηλαδή, αν θέλετε, στην οργάνωση και στην οικοδόμηση των σύγχρονων συστημάτων ψυχικής υγείας. Και όχι απλώς να μας πούνε, όπως συνήθως κάνουμε πάρα πολύ συχνά, να ακούσουμε την εμπειρία τους σε ένα επίπεδο μιας ιστορίας που μπορεί κάποιος να αφηγείται, πως ξεκίνησε κάτι, πως το αντιμετώπισε κτλ. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά το σημαντικό είναι ότι μας καλεί ουσιαστικά το αυριανό θέμα οι άνθρωποι αυτοί που είχαν και προφανώς αντιμετώπισαν και σε έναν βαθμό συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, να αποκτήσουν φωνή μέσα στο σύστημα.
0: Να μιλήσουν λοιπόν και για να τους ακούσει το σύστημα.
1: Να τους ναι.
0: Και να έχουμε ορατή, αυτό που λέμε συμμετοχή στις αποφάσεις.
1: Να γίνουν ορατοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να οι ίδιοι συμμετάσχουν και να συμβάλλουν σε μια οργάνωση υπηρεσιών που να είναι φιλική, που να είναι να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβεται τους ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και βεβαίως στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
0: Όταν διαβάζω εδώ για ανθρωποκεντρικό σύστημα, προωθείται λοιπόν η ανάγκη για ένα συμπεριληπτικό, όπως λέγεται, σύστημα υγείας, που καταπολεμά το στίγμα και τις διακρίσεις. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική, νόσο, που δεν είναι βεβαίως ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι το λεγόμενο στίγμα. Δηλαδή, η αίσθηση ότι οι ψυχικές διαταραχές, οι άνθρωποι που έχουν τις ψυχικές διαταραχές, φέρουν ένα, ας το πούμε, σημάδι, το εισαγωγικό το λέω, που οδηγεί στον αποκλεισμό τους από όλες αυτές τις ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είτε αυτές είναι εργασιακές ευκαιρίες, ευκαιρίες στο να κάνουν οικογένεια, στο να βρουν δουλειά. Αυτό ακριβώς. Το στίγμα αποτρέπει από το να αντιμετωπιστούν αυτοί οι άνθρωποι ως ισότιμοι συμπολίτες μας.
0: Ναι. Πόσοι ασθενείς υπολογίζονται στην Ελλάδα με ψυχική νόσο?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι έχουν υπολογιστεί και κοντά στο 1/5. Προσέξτε, όχι που να έχουν αυτή τη στιγμή ψυχική νόσο.
0: Που να πέρασαν.
1: Στη ζωή τους πέρασαν ή θα περάσουν.
0: 1/5 του συνολικού πληθυσμού.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλο ποσοστό αν το σκεφτεί.
0: Δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς είναι
1: μεγάλο. Μιλώντας πάντα και για πιο ήπιες, μιλώντας πάντα, ξεκινώντας από τις πιο ήπιες διαταραχές, έτσι, βάζουμε μέσα για τους, και φτάνοντας στις πιο σοβαρές, οι οποίες δυστυχώς έχουν και μεγαλύτερη χρονιότητα. Και αν θέλετε, σε εκείνες, σε αυτές την κατηγορία των σοβαρών ψυχικών διαταραχών, αναπτύσσεται και σε όλο του το μεγαλείο, το κακό μεγαλείο, το στίγμα. Γιατί το να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος με μια ήπια αγχώδη, ήπια καταληκτική διαταραχή, νομίζω το έχουμε λύσει αυτό και μετά τον COVID. Αλλά φτάνοντας στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, η σοβαρή κατάθλιψη, εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στιγματοποιούνται, οι ίδιοι ενδοβάλλουν αυτό το στίγμα, είναι αυτό που λέμε αυτοστίγμα, και οι ίδιοι αισθάνονται χαμηλή αυτοκτίμηση, αυτοπεποίθηση, εγκατάλειψη, δεν αναζητούν αυτές τις ευκαιρίες που είπαμε, οι ίδιοι δηλαδή αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο. Γιατί έχει δύο στάδια, το πώς τους βλέπουμε εμείς και πώς στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι ενδοβάλλουν αυτό που βλέπουμε εμείς και που ίσως έβλεπαν και αυτοί στη ψυχική νόσο, έτσι ώστε να τους αποτρέπει από την διεκδίκηση των παραπάνω ευκαιριών που δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Μποζίκας, πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και καθηγητής ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και το επόμενο θέμα μετά τις διαφημίσεις έχει σχέση με την ψυχιατρική υγεία. Ένα πρωτότυπο θέμα. Θα αρχίσω από Δευτέρα. Πόσες Δευτέρες χρειάζονται για να αλλάξει η ζωή μας? Πόσες φορές έχουμε πει ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε γυμναστική, θα φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας, θα βάλουμε όρια, θα αλλάξουμε μια συνήθεια, θα κάνουμε εκείνο το βήμα που αναβάλουμε εδώ και καιρό, και πόσες Δευτέρες έχουν περάσει περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή? Απάντηση σε αυτό θα μας δώσει η Εύχαρη Παναγοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας και προαγωγής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Απιθύτα και διακεκριμένη ψυχολόγος υγείας και ψυχοθεραπεύτρια, με αφορμή την Δευτέρα στο θέατρο Αυλαία. Όλα αυτά σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
0: Πόσες λευτέρες λοιπόν χρειάζονται για να αλλάξει η ζωή μας, για να μην επαναλάβω αυτά που είπα πριν από λίγο. Την Τρίτη στις 20 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αυλαία έχουμε στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης. Η Εύχαρης Παναγοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας και προαγωγής υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Απιθύτα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει περαιτέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλή σας ημέρα, κυρία Παναγοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλή σας μέρα. Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Λοιπόν, πόσες αλήθεια δευτερές χρειάζονται για να αλλάξει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας?
5: Πολλές και καμία, θα έλεγα εγώ. Αυτό το ερώτημα θα έχουμε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά σε μία ψυχοθεραπεία αυτοσχεδιασμού να συζητήσουμε στις 20 Οκτωβρίου στην σκηνή του Θεάτρου Αυλαία. Θα δούμε θέματα όπως γιατί αναβάλουμε να κάνουμε κάτι που μας κάνει καλό. Μήπως επειδή αυτό που μας κάνει καλό δεν είναι αυτό που μας αρέσει. Και μήπως τελικά αυτό που αναβάλουμε είναι αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε. Τι θα μας βοηθούσε τελικά για να κάνουμε αυτό που αναβάλουμε? Το μοναδικό που θα συμβεί στη σκηνή του Θεάτρου Αυλαία εκείνη την ημέρα είναι ότι θα συναντηθεί για μια ακόμα φορά η επιστήμη με το θέατρο. Δηλαδή, ό,τι γνωρίζουμε από μελέτες για την αναβλητικότητα, για την ιεράρχηση, για τι καθυστερούμε να κάνουμε κάτι, θα μετατραπεί μέσα από τις ιστορίες του κοινού στο θεατρικό αυτοσχεδιασμό.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και με αφορμή μάλιστα ότι αύριο έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, είναι επίκαιρη και η συνέντευξη που μας δίνεται σήμερα.
5: Ακριβώς. Το θέμα, ξέρετε, με την συγγνώμη σας διακόπτω, ότι ξέρουμε ότι μόνο ένα 20% από τις μελέτες για την ψυχική υγεία που γίνονται στα πανεπιστήμια βγαίνει έξω στον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια προσπάθεια με αυτές τις ψυχοθεραπείες αυτοσχεδιασμού να βγάλουμε τη γνώση για την ψυχική υγεία στον κόσμο.
0: Το θέατρο και γενικά η τέχνη είναι ψυχοθεραπεία?
5: Το θέατρο και η τέχνη είναι ένα μέσο για να ψυχοθεραπευτικό. Αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει πολύ κόσμο. Αυτό είναι το εγχείρημα που κάνουμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν συνδεθεί αυτά τα δύο. Αυτό ξεκινάμε να κάνουμε εμείς, έτσι ώστε ό,τι ξέρουμε από τις μελέτες να βγαίνουν μέσα από το θέατρο στον κόσμο. Και η εμπειρία από την περσινή χρονιά μας δείχνει ότι ο κόσμος πραγματικά φεύγει με μια αίσθηση ότι εδώ κάτι άλλαξε.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είπατε για πολλές Δευτέρες που λέμε ότι θα ξεκινήσουμε γυμναστική και δεν ξεκινάμε, λέμε ότι θα κάνουμε αυτό και δεν το κάνουμε, γιατί αναβάλουμε ακόμα και αυτό που ξέρουμε ότι μας κάνει καλό? Εγώ, παραδείγματος χάρη, εδώ και πολλά χρόνια ξέρω ότι είμαι σε μια φάση της ζωής μου που πρέπει να ξεκινήσω την άθληση στην καθημερινότητά μου, όχι να γίνω αθλητής στα 60, αλλά να αρχίσω σιγά σιγά να ενδυναμώνω το μυϊκό μου σύστημα, το οποίο δεν πάει καλά, για να μπορέσω να έχω, ας το πούμε, μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην μια δεκαετία που είναι δύσκολη δεκαετία, η δεκαετία των 60. Δεν το κάνω όμως. Το έχω πει πολλές φορές, από Δευτέρα θα το ξεκινήσω. Δεν το κάνω. Γιατί αναβάλω και δεν το κάνω?
5: Γιατί όταν λέμε θα ξεκινήσω από Δευτέρα, πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Από τη μια, δεν κάνουμε κάτι που στο εδώ και στο τώρα μας δυσκολεύει. Γιατί επειδή και εγώ δεν ξεκινάω γυμναστική, το να ξεκινήσω γυμναστική δεν είναι κάτι που με χαροποιεί στο σήμερα. Αν πω όμως στο μυαλό μου ότι θα το κάνω από Δευτέρα, δεν έχω και το άγχος, το φόβο ή τις ενοχές ότι δεν θα το κάνω ποτέ. Οπότε γνωστικά είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, ενώ στην ουσία κάνω αυτό που μου αρέσει. Γιατί μπορεί να μην σας αρέσει να γυμναστείτε 8 με 9 το πρωί ή 5 με 6, να προτιμάτε να κάνετε κάτι άλλο, που είναι πολύ ανθρώπινο.
0: Ναι. Μήπως τελικά είναι αυτό που λέμε ότι δεν το βάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα?
5: Ναι, αλλά δεν το βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα, γιατί ξέρετε κάτι, όντως μας βοηθάει και η γυμναστική και η διατροφή για το μέλλον. Αλλά σαν άνθρωποι είμαστε τόσο κουρασμένοι στο σήμερα. Είμαι σίγουρη και εσείς θέλετε να φροντίσετε τη δύσκολη δεκαετία του 60, τη δεκαετία των 60, αλλά στο σήμερα επίσης πρέπει να φροντίσετε και το σήμερα, την κούρασή σας, την εξάντληση, την απογοήτευση, τη ματέωση, και θέλετε και κάτι για το τώρα.
0: Γιατί βρίσκω χρόνο για όσα πρέπει να κάνω και δεν βρίσκω χρόνο για αυτά που πραγματικά χρειάζομαι.
5: Αυτά που χρειάζομαι πολλές φορές δεν τα ξέρω. Και αυτό που ξέρουμε από τις μελέτες, μια που μιλάμε και για τις μελέτες για την ψυχική υγεία, είναι ότι για να φροντίσω την υγεία μου, ειδικά για το μέλλον, πρέπει πρώτα να είμαι καλά στο τώρα. Δηλαδή, αν δεν είμαι καλά στο τώρα, δεν θα κάνω κάτι για το μετά. Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θα βγει και βηματικά την Δευτέρα στις 20 Οκτωβρίου είναι να κάνω πράγματα που με φροντίζουν στο εδώ και στο τώρα. Ας αφήσω τις Δευτέρες. Σήμερα τι θα με κάνει να νιώσω καλά.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που λέτε στο τέλος είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι από

0: Να δώσουμε
1: και
0: το τηλέφωνο για τις κρατήσεις για όποιον ενδιαφέρεται. Είναι 2310-999-154.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Κυρία Παναγοπούλου, να είστε καλά. Αυτά από την κυρία Εύχαρη Παναγοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας και προαγωγής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα πάμε σε τραγούδι, διαφημίσεις παίξαμε, σε ένα ωραίο τραγούδι. Να πάρω και εγώ τις ανάσες μου, διότι διαβάζω εδώ τι είπε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο Πρωτοσάλτε, στο ερώτημα που του έθεσε, αν θα πάρει 25% τις εκλογές, τι θα κάνει. Και η απάντηση είναι όντως μια μικρή βόμβα. Σε λίγο για αυτή την πολιτική βόμβα που πέταξε πριν από λίγο ο Μητσοτάκης. We'll be right back.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας πω για την πολιτική βόμβα που πέταξε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον κύριο Πρωτοσάλτε στο Sky. Και επειδή τα είπε στον Πρωτοσάλτε, ο οποίος είναι φίλος του και λάτρης της πολιτικής του, είναι γνωστό ότι λατρεύει το Μητσοτάκη ο Πρωτοσάλτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν κλήθηκε να σχολιάσει ένα σενάριο το οποίο του το εξέθεσε ο Πρωτοσάλτε. Η κάθοδος ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά να περικόψει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στο ποσοστό του 25% και μετά η κοινοβουλευτική ομάδα να τον αμφισβητήσει και μέσω της διαδικασίας των διερευνητικών να βρεθεί άλλος πρόεδρος του κόμματος. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο Μητσοτάκης σε αυτό. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα.

0: μας το οποίο φέρνει στις εκλογές. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκανα να τα λέγανε αυτά. Ποια να λέγανε αυτά, τις διερευνητικές εντολές και να πάει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος του κόμματος. Καλά, λοιπόν, αν πάρω. Στην ουσία λέμε Μητσοτάκης ότι αν πάρω 25%, αμφισβητήστε με. Ορθώστε μας αμφισβητήσετε. Και συνεχίζει. Να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έρχεται κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο τι θα κάνω εγώ και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων, και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι ένα αντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος, αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Το τελευταίο προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει λίγο, αλλά από το γενικότερο νόημα της απάντησης εγώ καταλαβαίνω ότι αν πάρω 25% ρε παιδιά, απέτυχα, οπότε θα κάνω στην άκρη. Αυτό καταλαβαίνω από την απάντηση. Δεν το είπε έτσι, αλλά αυτό καταλαβαίνω. Και γιατί το ρώτησε ο πρωτοσάλτε ότι με το κόμμα της Σαμαρά? Διότι έχουν προφανώς μετρήσεις στα χέρια τους που δείχνουν ότι αυτό θα είναι το ποσοστό που θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Για να μην σας πω ότι αυτό είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας τώρα που μιλάμε, χωρίς ακόμα να έχει καταγραφεί το κόμμα Σαμαρά. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν προσέξετε και διαβάσετε αναλυτικά και προσεκτικά τις έγκυρες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, επαναλαμβάνω τις έγκυρες δημοσκοπήσεις που γίνονται, και εννοώ νοήτο, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν είναι έγκυρες, στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί γύρω στο 24 με 25% ταβάνι. Δεν είναι παραπάνω. Και η πρόθεση, θα μου πείτε, το ποσοστό του Πασόκ τι είναι? Είναι 10% στην πρόθεση ψήφου. Το ποσοστό του Τσίπρα τι είναι? Είναι 12%. Είναι το μισό από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτά είναι τα ποσοστά των κομμάτων. Η αναγωγή είναι αυτή που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Η αναγωγή όμως μπορεί να είναι και αυθαίρετη, από λίγο έως πολύ αυθαίρετη. Διότι πολύ απλά δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις με το τι πιστεύουν ότι την εκτίμηση που κάνει οποιοδήποτε δημοσκόπος. Η εκτίμηση γίνεται με βάση συγκεκριμένα πράγματα. Εάν, και αυτό το πράγμα είναι το εξής, τι ρεύμα θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκλογών. Εάν το ρεύμα είναι αντίστοιχο με το ρεύμα των προηγουμένων εκλογών που τα πήρε όλα ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει και πάνω από 35%, όπως εκτίμησε ο πρώην πρόεδρος του Λαός, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, σε μια προχθεσινή συνέντευξη που έδωσε. Εάν το ρεύμα όμως είναι, δηλαδή το 25 να γίνει 35 συν, αυτό εννοώ, αν το ρεύμα είναι υπέρ Μητσοτάκη, αν δηλαδή όλοι οι αναποφάσιστοι δεν πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές και αυτοί οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι και προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία που είναι για μια ακόμη φορά θα του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα του Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει και 10 μονάδες από την πρόθεση ψήφου πάνω και να είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Εάν όμως το ρεύμα είναι κατά Μητσοτάκη, ρεύμα απογοήτευσης και αμφισβήτησης, και αυτοί που πάνε να ψηφίσουν βρουν ένα πολιτικό κόμμα από τα μικρότερα και το ψηφίσουν αυτό το πολιτικό κόμμα, δεν απέχουν ή δεν πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη, διότι πολύ απλά άλλο το 23, άλλο το 27, το 25 θα παραμείνει 25, που μπορεί να είναι και πιο λίγο αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, να πάει στα 20 και να πάει με την αναγωγή στα 25. Λοιπόν, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση 25% Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, από την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα, εγώ τουλάχιστον βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν θα συνεχίσει να διεκδικεί την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε, δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος, αυτά δεν θα τα ακούσετε. Και επίσης είπε ότι, να επαναλάβω, γιατί μήπως το κάνω λάθος να το ξαναδιαβάσω, να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκανα να τα λέγανε αυτά. Ποια είναι αυτά? Ότι πάμε σε διερευνητικές εντολές για να αναλάβει κάποιος άλλος αρχικός του κόμματος ή για να βρεθεί κάποιος πρωθυπουργός κοινής αποδοχής στα κόμματα συνεργασίας που θα κάνουν την κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έρχεται κάποιος άλλος. Το λέει ευθέως. Το λέει ευθέως. Αν δεν πάω καλά, αν πάω δηλαδή, δεν πάω καλά, είμαι γύρω στο 25%, θα πάω στην άκρη. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που θεωρείται η φωνή του Μητσοτάκη, που είπε: αν πάρουμε 25% θα πάμε να κάνουμε κυβέρνηση, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, όπως έκανε ο Σαμαράς που πήρε 19% στις εκλογές του 2012 και πήρε μετά 29,7% και έκανε κυβέρνηση συνεργασίας. Βάζει τον πήχη ψηλά δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Δεν το θέλει το 25%. Και αυτό το κάνει, δεν το κάνει. Το κάνει, ήταν προετοιμασμένος για τη συνέντευξη, είμαι σίγουρος, και το κάνει για να στείλει μηνύματα. Στην ουσία, με έναν έμεσο τρόπο, λέει στη βάση της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινωνία ότι αν μου δώσετε χαμηλό ποσοστό, εγώ θα φύγω. Αν με αποδοκιμάσετε, εγώ θα φύγω. Μη με αποδοκιμάσετε, διότι μετά από μένα, μπορεί να μην το λέει ευθέως, αλλά αφήνει να εννοηθεί, είναι το χάος. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, να προκαλέσει ένα νέο δίλημα στον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, αλλά ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, και για να το κλείσω το θέμα, όταν θα φύγει από ένα χειμώνα, γιατί οι εκλογές το ξεκαθάρισε σήμερα, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί. Όταν θα φύγει από ένα τέτοιο χειμώνα και θα φύγει εξοντωμένος από τέτοιο χειμώνα, ποσό τον ενδιαφέρει αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε Μητσοτάκης, τον ενδιαφέρει η τσέπη του. Και η τσέπη του θα είναι τρύπια. Και ο νόητο. Πάμε στα αθλητικά για να κλείσουμε την εκπομπή. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που έχουμε επιστροφή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της μεγάλης κατηγορίας. Έχουμε και πρωτάθλημα μπάσκετ, έχουμε πολλούς αγώνες. Θα μας ενημερώσει για όλο αυτό ο Σάκης ο Κίνος, όπως κάνει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Σάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά. Επιστρέφουμε τώρα στην καθημερινότητα. Δεν θα πω παιδί, γιατί είναι η δική μας καθημερινότητα. Μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων, στο ποδόσφαιρο, στο Super League, με τους αγώνες του τριημέρου, να πούμε ότι ο Άρης και ο Ηρακλής παίζουν την Κυριακή. Ο Ηρακλής υποδέχεται στις 5 στο ανακαινισμένο Καφτατζόγλιο με νέο κλωτάπιτα. Επιτέλους τον Λεβαδιακό, θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει το Καφτατζόγλιο φέτος ο Ηρακλής με την επιστροφή του Super League, με τον κόσμο, το οποίο αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο, απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Λεβαδιακό, που δεν είναι η περσινή ομάδα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ομάδα υπολογίσιμη. Ο Άρης στις 7 αντιμετωπίζει το Βόλο στο Βικελίδης. Ο Ηρακλής, να πούμε, Βασίλη, δεν έχει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα ο Μαντζάρη. Στον Άρη υπάρχει η απουσία του Γιαννιώτα, ο οποίος είναι τραυματίας, και του Μανού Γκαρθία, που θα απουσιάσει περίπου για ένα μήνα ακόμα. Δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Απέναντι στον Βόλο, ο οποίος είναι πληγωμένος από την τιμωρία του με μείον 3 βαθμούς, πλέον έχει αρνητική βαθμολογία στο Super League, είναι τελευταίος με μείον 1 βαθμό και καίγεται για βαθμολογική συγκομιδή, προκειμένου να ανέβει στην βαθμολογία και πάλι.
0: Αυτή η αφαίρεση στο βαθμό θα μείνει, ή υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί στο εφετείο ο Βόλος?
1: Αυτό δεν μπορούμε να το προκαταβάλουμε, Βασίλη. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση. Ο Βόλος έχει μείον 1 και περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρξει ανατροπή στο δευτεροβάθμιο όργανο κτλ. Ο Άρης, για τον οποίο είναι πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι, καθώς δεν έχει άλλα περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες, αν θέλει να είναι κοντά στο πρώτο γκρουπ της πεντάδας εξάδας, είναι αυτή τη στιγμή 7ος με 7 βαθμούς, και ο ΠΑΟΚ κλείνει
0: τη Δευτέρα με την Καλαμάτα.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι εύκολο. Η Καλαμάτα έχει ζωρίσει φέτος όλες τις ομάδες με τις οποίες έχει παίξει, αδικείται βαθμολογικά, και μάλιστα στο τελευταίο, θυμίζω, το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παρότι έπαιζε τυπικά γηπεδούχο στη Νίκαια, τον ζόρισε πάρα πολύ, και αν δεν έκανε εκείνη την ατομική ενέργεια ο Τετέι, πολύ δύσκολο θα έφευγε και ο Παναθηναϊκός νικητής από το γήπεδο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, να πούμε ότι το Σάββατο, αύριο δηλαδή, παίζουν Αστέρας Ατρόμητος στις 7.30 και την Κυριακή ΑΕΚ Όφη την ίδια ώρα, πάντα το Σάββατο, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Και την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής 9. Τα υπόλοιπα μάτς των ομάδων της Θεσσαλονίκης τα είπαμε. Για τον ΠΑΟΚ, να πούμε, Βασίλη.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ο Άρης παίζει στο Βόλο ή στο Κλεάνης Βικελίδης?
1: Στο Κλεάνης Βικελίδης.
0: Στο Κλεάνης Βικελίδης, σωστά το είδα. Άρα στην ουσία έχουμε Καφτατζόγλου, Ηρακλή, Λεβαδιακό.
1: Και μόλις τελειώσει το αγώνα
0: του 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Αλλά τα δύο παιχνίδια που εντάξει, τα περιμένει πολλοί κόσμο. Είναι στις 6.30 το απόγευμα στην Premier League Liverpool Manchester City, ματσάρα. Και στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, επίσης ματσάρα. Έτσι.
1: Ναι, πράγματι. Και από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα κριθούν αρκετά, παρότι είμαστε πολύ νωρίς. Και το πρωτάθλημα θα κριθεί, όπως όλα δείχνουν, και φέτος στα play-off. Πολύ δύσκολα μια ομάδα θα φύγει 10-15 βαθμούς μπροστά. Όμως αυτό το ντέρμπι είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, αφήνει τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω. Δηλαδή, πολύ πίσω, ενώ θα βρισκόμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για τον Ολυμπιακό είναι μάτς ζωής και θανάτου αυτό. Χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη. Να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, αν ο Παναθηναϊκός το πάρει αυτό το μάτς, γίνεται ένα από τα φαβορί, από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αξιοποιήσει ένα ενδεχόμενο στραβοπάτημα ή μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκη για να φτάσει στον πρωτοπόρο, εφόσον κερδίσει βέβαια την Καλαμάτα, μόλις στον ένα βαθμό, καθώς θα ανέβει από τους 12 στους 15 βαθμούς. Από εκεί και πέρα να πούμε, Βασίλη, ότι υπάρχει και το πρωτάθλημα μπάσκετ, η δεύτερη αγωνιστική. Να αναφέρουμε το πρόγραμμα εντάχει. Αύριο στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, δύσκολη έξοδος για τον Ηρακλή. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και την ίδια ώρα στο Παλατάκι ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Εδώ θεωρητικά και πρακτικά μάλλον θα είναι εύκολο το έργο του ΠΑΟΚ με την νεοφώτιστη Λευκάδα. Το Σάββατο επίσης στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων και στις 5:30 Άρης ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο κατάμεστο παλέ, έτσι.
1: Στο κατάμεστο παλέ, και δηλαδή θα γίνουν 3 μάτς το Σάββατο, το 2 μάτς το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα, στο ΠΑΟΚ Sports Arena και στο παλέ που θα είναι κατάμεστο και πάλι, Άρης ΑΕΚ στις 5:30. Ο Ηρακλής παίζει εκτός, όπως είπα, στο Περιστέρι στις 3. Και πλέον επίσης το Σάββατο θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια πλην ενός. Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 7. Και την Κυριακή θα κλείσει αγωνιστική με μόλις ένα παιχνίδι, Ολυμπιακός Κολοσσός, πολύ νωρίς, στη 1 το μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες και για τη χθεσινή εκπληκτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει το απόλυτο σερήν εικόν στους αγώνες της EuroLeague μέχρι τώρα. Είναι μεταμορφωμένος ο Παναθηναϊκός και χωρίς τον Ναν, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν παίζει ο Ναν, αλλά ο Μπράντοβιτς φαίνεται από νωρίς η δουλειά που κάνει. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταμόρφωση κάποιων παικτών, όπως ο Λεσόρ, που χθες ήταν ο πρωταγωνιστής στον αγώνα.
1: Ναι, όντως, Βασίλη, και πριν περάσω σε αυτό, να αναφέρω, διότι το παρέλειψα, ότι έχει πολλές επιστροφές ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Καλαμάτα τραυματιών. Θα αναφέρω μία, την κορυφαία, του Γιαννούλη.
0: Καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς, γιατί αγωνίζεται τη Δευτέρα το απόγευμα.
1: Σωστό. Τώρα ο Παναθηναϊκός αρχίζει και δείχνει τα δόντια του. Ενώ πολλοί ξεκινήσαμε βιαστικά βλέποντας τον να χάνει από τον ΠΑΟΚ, να τον απαξιώνουμε, να προβληματιζόμαστε για το πώς θα εμφανιστεί φέτος, αρχίζει και σταδιακά και δείχνει τα δόντια του και μάλιστα στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Τη διέλυσε χθες τη Φενέρμπαξε, κυριολεκτικά. Και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ΕΦΕΣ στο Σουνέλ Αρένα. Στις 9 και 4 είναι ο αγώνας της ομάδας του Πειραιά με την τουρκική ομάδα, ο οποίος επίσης έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Πάντως η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι που έχει επιλέξει ο Μπράντοβιτς, έχει φοβερή χημεία. Έχει μπει και ο Φραντσίσκο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Ο Λεσόρ χθες είχε 19 πόντους και 8 rebound. Γενικά ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να είναι ομάδα, ενώ δεν ήταν ομάδα την περσινή χρονιά. Είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και με το που θα επανέλθει και ο Ναν, νομίζω ότι θα είναι υπερομάδα και θα γίνουν φανταστικές μάχες μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού φέτος και στην EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Εμείς πρέπει να περιμένουμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, ακόμα δεν χτυπιέται ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Ούτε
1: αυτό είναι γεγονός.
0: Μπορούμε να ελπίζουμε σε μια νίκη, αλλά όχι στο να πάρουν πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Είναι ακόμα νωρίς. Θέλει δουλειά ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον. Οι ομάδες είναι σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, παίζουν καλό μπάσκετ, θα παίξουν καλύτερο μπάσκετ όσο κυλά ο χρόνος, και ο στόχος του EuroCup και για τους δύο είναι πάρα πολύ ένας εφικτός στόχος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου, περισσότερα στην αθλητική εκπομπή το απόγευμα στην κερκίδα του FM 106. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να κλείσουμε την εκπομπή με μια είδηση, πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγική είδηση. Σοκ στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικός 42 ετών αυτοκτόνησε με το όπλο του μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Φοβερό. Φοβερό. Μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο δυστυχώς έγινε αυτό το οποίο έγινε. Τι να πει κανείς. Πολύ δυσάρεστο. Τραγικό. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον Τέλη Αναστασιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, τη Σοφία Ξανθοπούλου και την Αλεξάνδρα Μαρτίδου που ήταν στην σύνταξη της εκπομπής, και όλους εσάς που σήμερα επιλέξατε FM 100 και την εκπομπή για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιοφωνό μας. Το FM 100 και αυτό συνεχώς ανεβαίνει όπως η TV 100. Μετά τις ειδήσεις στις 12 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 10. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: ήταν και να... Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη με έναν αστυνομικό 42 ετών να δίνει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη, στο χώρο που βρίσκονται τα υπηρεσιακά λεωφορεία της ΔΑΕΘ που χρήζουν συντήρησης. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Αναμένεται η απόφαση των αλλιέων για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους μετά και τη χθεσινή συνάντηση που είχαν με τον Μαργαρίτη Σχοινά στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε μαζί τους δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει προσωπικά για τα αιτήματά τους, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική στήριξη των αλλιέων. Η σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Πόντου υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς της Ανάπλασης, που ουσιαστικά ολοκληρώνει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σημείωσε πως το έργο αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση μπορεί πολλές φορές να έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα, αλλά αυτό που προέχει είναι να βρίσκουμε τα σημεία συμφωνίας, εκείνα τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών από κοινού. Για ένα έργο θρύλος στην Καλαμαριά έκανε λόγο η Χρύσα Ράπογλου. Στο Καστελόριζο περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται το στρατόπεδο του νησιού, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, την οποία υπέβαλε η κατηγορούμενη μητέρα της Ιωάννα Γάκα, φέρεται να επιβεβαίωσε σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, καταθέτοντας το πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί αύριο το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Και ο μήνας έχει 9. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα, γιατί μόλις βάλαμε το blender στην πρίζα του ραδιοφώνου. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 2310261100 και 2310285106. Μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, προτάσεις για θέματα, ό,τι άλλο σας κρίνετε, μπορείτε να στέλνετε στο email μου trialaz67@gmail.com και μηνύματα στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό μου, δηλαδή Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

Σήμερα είναι το Αβραάμ, μην ξεχάσει να πείτε χρόνια πολλά. Εγώ θα στείλω τις ευχές μου στον αγαπημένο μας καρδιολόγο, τον καρδιολόγο της καρδιάς μας, τον Αβραάμ στην Κατερίνη. Και αύριο μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στην Ευλαμπία. Εγώ τη στέλνω τις ευχές μου από σήμερα, πολύχρονη και γερή. Ευχές να στείλω και στον συνάδελφό μας εδώ στον FM 100 που είδαμε και τα ωραία του κεράσματα. Ο Αντώνης γιορτάζει, πολύχρονος και γερός. Θα ξεκινήσω όμως με τρεις κακές ειδήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σοκ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 42χρονος αστυνομικός αυτοκτόνησε με τόπλο του σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης. Αν έχουμε κάτι περισσότερο αργότερα, θα σας το μεταφέρουμε. Η άλλη είδηση έχει να κάνει με την παράσυρση μιας πεζής στη Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Τραυματίστηκε και αυτή και ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρασε με κόκκινο. Τραγικό, τραγικό, εγκληματικό, τελεία. Είχαμε και μια φωτιά στην οδό Θέμιδος, εκεί κοντά στην Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου. Απεγκλώβησαν μια 30χρονη από το διαμέρισμα. Αν δείτε τις φωτογραφίες, νομίζετε ότι έπεσε κάποιος πύραυλος.

Ας πω και δύο θετικές ειδήσεις. Υπάρχουν και θετικά νέα. Το ένα είναι αυτή η υπογραφή που έγινε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, όπου πέσαν αυτό που λέμε υπογραφές με τον ανάδοχο και το Δήμο για την διάνοιξη της οδού Πόντου και των υπολείπων εργασιών που θα γίνουν εκεί. Θα γίνει κανονική λεωφόρος με 2x2 ρεύματα, 10 μέτρα νησίδα. Μια όμορφη κατάσταση, την οποία, να σας πω την αλήθεια, όπως είπε και ο υφυπουργός υποδομών ο Νίκος Ταχιάος, το άκουγε από τότε που ήταν νέος και εγώ το ακούω από τότε που ήμουν νέος, και αυτή η οδός Πόντου κόντεψε να φτάσει μέχρι τον Πόντο σε χρόνο για να προχωρήσουμε. Και τώρα ξεκινάνε οι εργασίες, έτσι. Είναι αυτό που λέμε τα δορυφορικά έργα από το μετρό που καταφέραμε, το παραδώσαμε, το χρησιμοποιούμε, το κάνουμε, αλλά έχουμε κρεμότητες με τα πάρκινγκ, με τις οδούς, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται. Το ίδιο έγινε και με την παράδοση του μετρό Θεσσαλονίκης, όταν υπήρχαν οι κρεμότητες στον τερματικό σταθμό εκεί στην Ελβετία, με το πάρκινγκ, πώς θα μπει το λεωφορείο, πού θα παρκάρουν, και τρέχανε μετά κτλ. Το δεύτερο είναι ότι αύριο γίνεται η επίσημη τελετή απόδοσης του Αλκαζάρ, αυτό που λέμε άμα το ποτέμενος Χαμζά Μπέι, νομίζω λίγοι θα το καταλάβουν, αλλά αν πω Αλκαζάρ όλοι θα το καταλάβετε. Σίγουρα έχετε περάσει τις τελευταίες μέρες, έχει παραδοθεί, έχουν βγει οι λαμαρίνες, έχει γίνει όλη η ιστορία. Εγώ έχω δει κάποιες φωτογραφίες από μέσα, αύριο θα ξέρουμε πολλά περισσότερα. Καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Θυμάμαι επίσης τα νιάτα μου όταν λειτουργούσε ως κινηματογράφος και έχω δει παλιά και ταινία καράτε στο Αλκαζάρ. Από την Κυριακή και για 2 εβδομάδες θα είναι ανοιχτό στο κοινό με free είσοδο, ελεύθερα, και μετά θα μπει ένα συμβολικό εισιτήριο για τους υπόλοιπους επισκέπτες. Πάντως, τη διαχείριση του χώρου αναλαμβάνει με την ευθύνη της εφορίας αρχιτεκτονικών πόλης Θεσσαλονίκης και το ΜΟΜΟΣ, το Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, και θα παρακολουθούμε εκθέσεις και διάφορα άλλα. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι, κύριε Αναστασιάδη. Εντάξει, τόση μουσική διαλέξαμε.

Μέχρι να μετρήσουν αυτοί τα αστέρια, έτσι λέγεται το τραγούδι. Μετράνε τα αστέρια, δεν λέει Counting Stars. Έτσι, okay. Με αυτό θα ξεκινήσαμε. Αλλά να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο Blender. Καθώς θα έχουμε τρεις καλεσμένους στη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σας. Αρχικά θα πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Μαρατζίδη, τον καθηγητή από το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δεν θα μιλήσουμε για τέτοια ζητήματα σήμερα με τον κύριο Μαρατζίδη, θα μιλήσουμε για αυτό το τριήμερο συνέδριο, πρώτη φορά γίνεται επιστημονικό συνέδριο, για τον ΜΠΑΟΚ και την κοινωνία που ξεκινάει σήμερα, ολοκληρώνει την Κυριακή. Έχω μέτρησα δεκάδες εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν. Ο κύριος Μαρατζίδης είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και θα πούμε πολλά. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι την Αθήνα, γιατί έχει επιστρέψει χθες από τις Βρυξέλλες. Θα είναι μαζί μας η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ Βρυονίδη. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Μέχρι του δώρατο στη συζήτηση, να το πω έτσι, θα είναι τα ευρωτουρκικά και τα ελληνοτουρκικά. Και μετά θα πάμε να συναντήσουμε κάπου στην Παύλου Μελά, υπολογίζω να την πετύχω. Θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής του Νομού Θεσσαλονίκης, αγαπητή κυρία Κυριακούλα Δερεκενάρη. Εκεί γύρω στη 1/4 υπολογίζω. Γιατί ο Οκτώβριος, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο. Το Άλμα Ζωής έχει κάνει τεράστια βήματα όλα αυτά τα χρόνια. Το ξέρετε, το έχουμε φιλοξενήσει και εμείς και άλλες εκπομπές εδώ στον FM 100. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτό το Pink Together που λένε, που νομίζω τρέχει την Κυριακή.

Είπαμε μια επίσκεψη τόσο υψηλά αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών του εμπροκειμένου του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Δεν περνάει καθόλου απαρατήρητη και διεθνώς και φυσικά για τα εσωτερικά και τα εθνικά. Πέρα από το τι γράφτηκε το προηγούμενο 48 ώρα για αυτήν την επίσκεψη, σήμερα όμως είχαμε και μια πρώτη, να το πω, επίσημη αποτίμηση της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα από τον Πρωθυπουργό, που μιλώντας στο Sky και τον συνάδελφο τον Άρη Πορτοσάλτε, μεταξύ άλλων, είπε ότι είναι θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα. Άσκησε κριτική και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη μέσα από αυτά που λένε για τα εξοπλιστικά και τα υπόλοιπα. Μεταξύ άλλων, εγώ ξεχώρισα και μια φράση που είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη: καλύτερα γαλάζια γράμματα. Αναφέρεται στα γράμματα που έστειλε στην Κομισιόν για τα ενεργειακά ο κύριος Μητσοτάκης, και όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, παρά πράσινα άλογα. Όπως είπε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι εξοπλιστικά πρέπει να διαβάζει καλύτερα τα θέματα, γιατί στα εξοπλιστικά τον πιάνει σχεδόν αδιάβαστο, θα πω εγώ, σε ελεύθερη απόδοση. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως, φυσικά πάντα έχει να κάνει με την γειτονική χώρα, και εννοώ πάντα στα ανατολικά μας, στην Τουρκία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε για τα λειτουργικά πως υπάρχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Είναι αυτό, ξέρετε, τα ήρεμα νερά και τα πόσο αναστατώνονται και τι κάνουν. Εντάξει, τώρα μετεωρολογικά δεν θα το προσεγγίσουμε. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά που συμβαίνουν. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε αναλύσει με ειδικούς που εμείς φιλοξενούμε εδώ στο Blender.

Το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα είναι το συγκρότημα της Γκράβας. Έτσι, εκεί πρέπει να είναι 3.000 περίπου μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ενώ της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας. Κλείνει για λίγες μέρες για να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, για να ξαναδοθεί στη χρήση. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση για λόγους ασφαλείς, γιατί υπάρχει μια έντονη οσμή φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε η αναστάτωση που υπήρξε. Οπότε με προσωρινή απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη, να αποφασίσουν για το κλείσιμο ή όχι. Όλα αυτά γίνονται μετά από μια έντονη συνεδρία που είχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το Zoom γίνεται στους ελέγχους, στολεύεται, έτσι, και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τελεία.

0: Τον έχουμε στην γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Να του πούμε τότε μια καλησπέρα από τον Blender και τον FM100. Είναι μαζί μας ο καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Νίκος Μαρατζίδης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Τον παλεύουμε και ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο, γιατί είναι η δύσκολη ημέρα. Είπαν λίγο νωρίτερα, δεν θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, τα σλαβικά, τα βαλκανικά, τα ανατολικά κτλ. Που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Θα κάνουμε zoom σε άλλα πράγματα σήμερα. Και το προανήγγειλα λίγο πολύ, γιατί σήμερα αρχίζει ένα τριήμερο. Πρώτη φορά, μάλλον, γίνεται έτσι. Τρίμερο συνέδριο επιστημονικό για τον ΠΑΟΚ και την κοινωνία για τα 100 χρόνια, φυσικά. Εσείς είστε μέλος της οργανωτικής, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Είναι πράγματι, όπως το είπατε, η πρώτη φορά που στην Ελλάδα διοργανώνεται ένα επιστημονικό συνέδριο υπό την αιγίδα μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας εν προκειμένου του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: για να ασχοληθεί με επιστημονικό τρόπο και να προσεγγίσει θέματα που σχετίζονται με την ιστορία της ομάδας πρωτίστως, ναι, καθώς έχουμε τα 100 χρόνια φέτος,
0: ναι,
1: αλλά και ζητήματα που σχετίζονται ευρύτερα με το ποδόσφαιρο, είτε αυτό αφορά αγωνιστικές όψεις του ποδοσφαίρου, είτε αφορά τεχνολογικές, είτε οπαδικές, επιχειρηματικές και άλλες. Με αυτήν την, από αυτή την πλευρά,
0: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα μικρό κλαμπ ευρωπαϊκών ομάδων. Είναι λίγες αυτές που έχουν διοργανώσει παρόμοια συνέδρια στο εξωτερικό. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους ακριβώς για το ρόλο που πρέπει να έχει το ποδόσφαιρο στις μέρες μας και ιδιαίτερα οι μεγάλοι σύλλογοι,
0: ναι,
1: όχι μόνο, ας το πούμε έτσι, κάτι που σχετίζεται με τις τέσσερις γραμμές, όπως λέμε, του γηπέδου, μια μπάλα και 22 ποδοσφαιριστές στο χόρτο, αλλά με το κοινωνικό, εκπαιδευτικό και διαπαιδαγωγητικό τους ρόλο, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται με αυτές τις ομάδες.
0: Πάντως,
1: ναι, κάθε μέρα.
0: Κύριε καθηγητά, πάντως έκανα μια λοξή διαγώνια ματιά στο πρόγραμμα. Κουράστηκα από τις εισηγήσεις, δηλαδή είναι τόσο σημαντικές όλες, που δεν ήξερα πού να σταματήσω. Εσείς γιατί ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα, πώς προέκυψε?
1: Κοιτάξτε, προέκυψε, είναι λίγο αστείο, θα σας
0: για
1: το
0: πείτε
1: πω.
0: Το.
1: Το 1998, πριν 30 σχεδόν χρόνια, από το
0: γέννη,
1: διάβασα ένα καταπληκτικό βιβλίο ενός Βρετανού ιστορικού με τίτλο, στα αγγλικά τώρα το μεταφράζω,
0: ναι,
1: «Η Manchester United μου κατέστρεψε τη ζωή». Αυτός είναι Manchester City.
0: Φαντάζομαι, πήγα να πω Liverpool, ναι, City μάλλον.
1: Ακριβώς, ναι, είναι λοιπόν City αυτός.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο βιβλίο αυτό περιγράφει τη σχέση του, την προσωπική βέβαια, με το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: αλλά ταυτόχρονα δείχνει όψεις της πόλης, αλλαγές κοινωνικές και πώς όλα αυτά αυτός τα βιώνει. Μέσα πια όταν το γράφει είναι ιστορικός, είναι καθηγητής στο Cambridge, δηλαδή είναι διακεκριμένος ιστορικός. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που μου γεννήθηκε μια ιδέα,
0: ναι,
1: ότι θα μπορούσαμε και στην Ελλάδα ακριβώς όσοι άνθρωποι σαν και εμένα που έχουν μεγαλώσει πολύ μέσα στο γήπεδο. Πολύ.
0: Είστε του
1: Μπιώτης,
0: κύριε καθηγητά? Είστε του Μπιώτης?
1: Του Μπιώτης ήταν ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Το πατρικό είναι Βαγόρα, η Βαγόρα απέναντι από τη θύρα 1.
0: Εντάξει, εντάξει. Εσείς ακούγατε και τα. Από το σπίτι ακούγατε τι γινόταν μέσα.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ ταυτωτικό σε δική μου περίπτωση. Αλλά δεν είναι μόνο η δική μου, είναι πολλές χιλιάδες άλλοι. Οπότε εκεί πάνω και όταν πια βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
0: ναι,
1: και με άλλους συναδέλφους που έχουμε παρόμοια ενδιαφέροντα, ανακάλυψα πόσοι άνθρωποι επιστημονικά ενδιαφέρονται για διάφορες όψεις του ποδοσφαίρου που όμως αφορούν τις ζωές μας. Δηλαδή αφορούν το ερώτημα γιατί τόσοι άνθρωποι, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη τον ΠΑΟΚ στη ζωή τους, χρειάζονται τον ΠΑΟΚ στη ζωή τους. Αυτό είναι ένα ερώτημα υπαρξιακό, θεμελιακό, γιατί αγγίζει πάρα πολλές διαστάσεις της καθημερινότητάς μας. Πολλοί άνθρωποι, όπως και εγώ,
0: ναι,
1: ασχολούνται κάθε μέρα με την ομάδα τους. Δηλαδή, ενώ μπορεί κάποια πράγματα.
0: Και όχι μόνο φαντάζομαι αγωνιστικά, όπως το περιγράφετε, έτσι, όχι μόνο αγωνιστικά.
1: Όχι, θα διαβάσω ένα άρθρο, θα διαβάσω ένα ιστορικό κείμενο, θα δω τα αγωνιστικά, θα δω μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να ασχοληθώ 5 λεπτά ή μια ώρα ή 3 ώρες στο γήπεδο, να πάω, να φύγω. Καταλαβαίνετε, όταν το αθροίσει κανείς αυτό σε ώρες και το βάλει σε ένα μάκρος, ας πούμε, δεκαετιών, είναι μια ζωή ολόκληρη. Αυτό παράγει σχέσεις, σχετίζεται με κουλτούρες, φέρνει, ας πούμε, συναισθήματα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό άθλημα. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το βλέπουμε με φίλους μας. Πάμε στο γήπεδο με φίλους μας. Με γειτονές μας, με συμπολίτες μας, συγχωριανούς μας, ανάλογα από πού πάμε.
0: Ναι. Πάντως, κύριε καθηγητά.
1: Αυτές είναι οι θεματικές του συνεδρίου μας, αν θέλετε.
0: Σε τίτλους, αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε κάτι στον κόσμο μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, όπως είναι τώρα το Blender, εδώ βλέπουμε ότι λέτε για τον ΠΑΟ και την κοινωνία, όλα αυτά βέβαια στην αίθουσα τελετών, έτσι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και κοινωνικές μεταβολές, ακόμη και τεχνολογικές βάζετε στη συζήτησή σας. Δεν μιλάω για πολιτικές και οικονομικές, είναι αυτονόητο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όλη αυτή η προσέγγιση και όλες αυτές οι συζητήσεις που θα παρουσιαστούν. Νομίζω πρέπει τα συμπεράσματα με κάποιο τρόπο να τα αξιοποιήσουμε για την επόμενη μέρα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, και νομίζω ότι τώρα ο ΠΑΟΚ βάζει στην πραγματικότητα, πώς θα το έλεγα, θεμέλιο λίθο στην σκέψη, στην ενδοσκόπηση για το ποδόσφαιρο και γενικά για τον αθλητισμό, αλλά ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο που είναι ένα μαζικό άθλημα. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο τώρα, όσοι μας ακούνε και έχουν μια επαφή με το ποδόσφαιρο, πόσο αλλάζει το ΒΑΡ στη ζωή του φιλάθλου. Δηλαδή παλιότερα έμπαινε ένα γκολ, πανηγύριζε.
0: Σφύριζε, τελείωσε, πανηγύριζε και τώρα.
1: Ναι, τώρα υπάρχει αίσθηση, τι λέει το ΒΑΡ, τι λέει ο διαιτητής, θα πάει. Αυτόματα παρουσιάζονται δύο ειδών χρόνοι συναισθημάτων. Ένα το στιγμιαίο και ένα αυτό που θα έρθει, ας πούμε, 1, 2, 3, 5 λεπτά maximum αργότερα, όταν θα επιβεβαιωθεί ή θα ακυρωθεί μια απόφαση. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο και είναι μια λεπτομέρεια, θα μου πείτε, αλλά τέτοιες πολλές λεπτομέρειες που σχετίζονται με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Παλιότερα, δηλαδή στην εποχή που μεγάλωσα εγώ, αν δεν ήσουν στο γήπεδο, από πού έβλεπες ένα παιχνίδι? Από το άκουγες, από το ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο. Μεταδόσεις.
1: Τώρα πια.
0: Εδώ ξέραμε ανθρώπους, κύριε καθηγητά, που δεν τους είχαμε συναντήσει ποτέ, από τη φωνή τους.
1: Από τη φωνή, έτσι ακριβώς. Εγώ έφευγα από την τάξη, παίζαμε ένα μάτς με τον Ηρακλή στο κύπελο και ήμουν απογευματινό στο σχολείο και έβγαινα από την τάξη, έβγα να πάω στην τουαλέτα και είχα το ραδιοφωνάκι για να ακούσω 5 λεπτά τι γίνεται.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν,
0: διπλοβάρδια τότε, διπλοβάρδια.
1: Ακριβώς, και έβγαινε μετά άλλος για να μας πει τη συνέχεια. Τώρα, αυτό στις νεότερες γενιές ακούγεται γραφικό, γιατί προφανώς σήμερα μπορεί κανείς να παρακολουθεί από οπουδήποτε είναι στον κόσμο ένα παιχνίδι, όχι μόνο, όπως λέγαμε παλιά, τηλεοπτικά, αλλά πια
0: στο
1: μετά,
0: κινητό του. Στο κινητό,
1: στο κινητό ακριβώς. Έτσι,
0: έτσι. Κύριε καθηγητά, πόσο δύσκολο ήταν να το διοργανώσετε όλο αυτό? Προσπαθώ να βρω, δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ ότι. Γιατί ακουμπήσατε πολλά θέματα, όχι μόνο να συντονίσετε τους ομιλητές.
1: Ποια ήταν η δυσκολία? Επειδή ήταν πρωτόγνωρο, έπρεπε να πείσουμε την ΠΑΕ.
0: Να πιστούν, να πιστεί η ΠΑΕ.
1: Έτσι πρώτες. Δεν είναι, δηλαδή, πράγματι, καμία άλλη ΠΑΕ στην Ελλάδα δεν έχει κάνει μια τέτοια διοργάνωση και προφανώς με τη γενικότερη έννοια ο ρόλος των ομάδων δεν είναι να διοργανώνουν επιστημονικά συνέδρια,
0: αλλά
1: ο ρόλος των πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν το εξηγήσαμε, αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και σε αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ, όπως όλοι οι οργανωτές του συνεδρίου αυτού, πραγματικά την ΠΑΕ για τη στήριξή της σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν το ηθικό, το υπηστηριχτικό, αλλά και το υλικό, γιατί ένα συνέδριο τέτοιο έχει δαπάνες που κανείς μπορεί να αντιληφθεί. Δεύτερο, έπρεπε, εμείς δεν ξέραμε πόσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Εγώ φοβόμουν, όπως κι άλλοι, ότι δεν θα βρεθούν άνθρωποι. Δηλαδή, ότι τώρα λέμε για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Εντάξει.
0: Και είναι και δύσκολη χρονιά η φετινή για τα 100 χρόνια. Έτσι.
1: Ήταν και δύσκολη.
0: Δύσκολη χρονιά, έτσι. Το λέω πολύ κομψά για να μην πω κάτι περισσότερο.
1: Ας πούμε, εγώ σκεφτόμουν και το μοιραζόμουν τις ανησυχίες μου ότι εντάξει, αν τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, θα κάνουμε μια ημερίδα ξέρω εγώ, δύο στρογγυλά τραπέζια, τρία.
0: Εδώ κάνετε τρίμερο συνέδριο τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Έγινε τρίμερο και βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση να αποκλείσουμε ανακοινώσεις, γιατί δεν μπορούσαμε τέταρτη μέρα να σηκώσουμε.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε να ψάξουμε μέρα που ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, γιατί παίζει τη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας επιτρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα. Ναι. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και είμαι βέβαιος ότι θα επιβεβαιωθεί η χαρά μας και όταν θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά ήδη από τους τίτλους και τις περιλήψεις που έχουμε πάρει, είμαστε πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενοι και πραγματικά εγώ προσωπικά είμαι και συγκινημένος, γιατί όπως σας είπα, 30 εντάξει, χρόνια το εντάξει, σκεφτόμουν αυτό ναι. Και το βλέπω στα 100 χρόνια της
0: ωραία.
1: Ομάδας.
0: Κάτι τελευταίο κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το σημείωσα έτσι με φωσφοριζέ, να το πω έτσι στις σημειώσεις μου, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, να μου πείτε εσείς τις σκέψεις. Μεταξύ άλλων, διαβάζω ότι μεταξύ των εισηγήσεων θα έχει να κάνει με την αθλητική διπλωματία. Ακούγεται κάπως αυτό όλο το πράγμα. Οι διεθνείς σχέσεις που λέμε που να έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αναφέρονται και οι οπαδικές κοινότητες που έχουν ένα μερίδιο σε όλη αυτή που λέμε κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά πιάνετε και την τέχνη, τον πολιτισμό, και μετά αρχίζει ένα χάος. Δεν ξέρω πώς παντρεύονται όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Για την τέχνη να πω κάτι. Ίσως υπάρχουν φανατικοί τηλεθεατές αυτής της σειράς. Ο Ιωσιφέλης.
0: Ο Παναγιώτης, ο φίλος ο Ιωσιφέλης.
1: Ο Παναγιώτης, ναι.
0: Στο βήμα κινηματογράφου. Ο καθηγητής.
1: Σκηνοθέτης, ακριβώς. Θα παρουσιάσει όλη αυτή τη διάσταση του ΠΑΟΚ σε αυτή τη σειρά το παιδί.
0: Ναι.
1: Πραγματικά όσοι είδαν αυτή τη σειρά. Είπαν ότι εντάξει, αυτός ο τύπος που την έγραψε, ας πούμε, είναι άρρωστος. Ας πούμε, γιατί τα συνθήματα μπαίνει στο κλίμα.
0: Έτσι.
1: Οπότε παίρνω μια περίπτωση. Έτσι,
0: οι οπαδικές κοινότητες πώς θα παρουσιαστούν μέσα στην. Γιατί αυτό, ξέρετε, μας ακούν πολύ αυτήν την ώρα. Καταρχήν, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Εγώ, αν δεν προλάβω να έρθω να το δω, θα μεταδίδεται κάπου, θα μπορεί κάποιος να το δει διαδικτυακά?
1: Νομίζω πως όχι, για να σας πω την αλήθεια. Δεν έχουμε πρόβληψη live streaming.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Καλά. Κάπου θα βιντεοσκοπηθεί όλο αυτό, θα το δούμε.
1: Ναι, σίγουρο. Ναι. Αυτό κάποια στιγμή το θα. Και, ο στόχος μας είναι να βγάλουμε ένα βιβλίο μετά.
0: Α, είναι σίγουρο.
1: Ένα τόμο με όλες τις ανακοινώσεις. Οπότε εκεί θα υπάρχει το βιβλίο αυτό που θα είναι για τα 100 χρόνια με τις ανακοινώσεις του συνεδρίου. Ωραία. Μετά από λίγους μήνες.
0: Ωραία. Κλείνουμε με τις οπαδικές κοινότητες, να επιμείνω λίγο περισσότερο, γιατί μας ακούν πολύ, ξέρετε, αυτή την ώρα.
1: Αναφέρεστε τώρα, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ τις ανακοινώσεις. Υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται με κάποιους συνδέσμους, αν θυμάμαι καλά, αλλά κυρίως ενδιαφέρονται για τις ψηφιακές οπαδικές κοινότητες, δηλαδή πώς διάφοροι ψηφιακοί λογαριασμοί που έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από followers, ας πούμε, όπως το λέμε.
0: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι στη Θεσσαλονίκη, παγκοσμίως.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή πριν έπρεπε να είσαι κοντά στο γήπεδο, αλλιώς το ακούγες από το ραδιόφωνο maximum. Δηλαδή αν ήσουν εκτός χώρας. Εγώ επειδή σπούδασα στη Γαλλία, όταν ήμουν φοιτητής, έψαχνα στα βραχαία μήπως μπορώ να ακούσω την Κυριακή τον ΠΑΟ. Και τις μισές φορές που δεν τον άκουγα έπαιρνα τον πατέρα μου τηλέφωνο, ο οποίος με έβριζε, γιατί ξέρω ότι ο μόνος λόγος που το παίρνω να μάθω το αποτέλεσμα. Τώρα αυτό μέσω από τα social media όχι μόνο βλέπουν τα παιχνίδια, αλλά έχουν και σχολιασμό, ας πούμε, live
0: την ώρα.
1: Που βλέπει το παιχνίδι. Και αυτό δημιουργεί μια διάδραση και δυναμικές τρομακτικές.
0: Άρα των παοξίδων οι κοινότητες τώρα, έτσι όπως λέμε, των Ελλήνων οι κοινότητες είναι.
1: Των παοξίδων οι κοινότητες. Ναι,
0: ωραία.
1: Για αυτές τις κοινότητες θα μιλήσουν κατά κύριο λόγο ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ σήμερα που κάναμε αυτό, έτσι να το πω, έτσι το προ-zoom στο συνέδριο. Μου υπόσχεστε την άλλη φορά όμως θα μιλήσουμε για τα άλλα θέματα.
1: Ανοιχτό, να καλέσω μέσα από την εκπομπή.
0: Παρακαλώ.
1: Όλο τον κόσμο που μας ακούει είναι ανοιχτό και δεν χρειάζεται καμία πρόσκληση. Ο καθένας μπορεί να έρθει,
0: ναι.
1: Και είμαι σίγουρος ότι θα βρει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσει.
0: Από σήμερα στις 4 είναι στην αίθουσα τελετών.
1: Από σήμερα 4 στην αίθουσα τελετών. Ακριβώς.
0: Να είστε γερός. Μου υπόσχεστε, θα μιλήσουμε την επόμενη για άλλα θέματα, έτσι, σλαβικά, πολιτικά και τα υπόλοιπα. Έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Το αντικείμενό σας.
1: Ευχαριστώ. Σαν και η χαρά μου να μιλάω για τον ΠΑΟΚ, να το ξέρω.
0: Το κατάλαβα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Να είστε γερός, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ.
0: Εντάξει, ακούσατε τον καθηγητή, για να πούμε την ταυτότητά του, τον καθηγητή από το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Παμάκι, που λέμε ήταν ο Νίκος ο Μαρατζίδης μαζί μας, γιατί μιλήσαμε για άλλα θέματα. Εκτός από αυτό το δικείμενο, θα τα πούμε άλλη φορά για αυτά. Ο κύριος Μαρατζίδης είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του συνεδρίου, που είναι ο ΠΑΟΚ και η Κοινωνία, με αφορμή τα 100 χρόνια συμπλήρωση του συλλόγου. Όλα αυτά ξεκινούν σήμερα στην αίθουσα τελετών, όπως ακούσατε. Ελεύθερη είσοδο, ανοιχτά όλα τα πράγματα. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προεκτάσεις, τα συμπεράσματα δικά σας.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Ελίζα Βόσμπεργκ Βρυονίδη, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κυρία Βόσμπεργκ.
1: Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρακίδη, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω φύγατε από Στρασβούργο, είστε στην Αθήνα τώρα.
1: Ναι, χτες το βράδυ γυρίσαμε οι ευρωβουλευτές, όπως πάντα. Πέμπτη βράδυ ερχόμαστε.
0: Ωραία, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που συζητήσατε όμως χτες εκεί στο Στρασβούργο. Μια πρωτοβουλία, να το πω έτσι, της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κομμάτους, αυτονόητα όλα αυτά. Αλλά ήταν μια συζήτηση έντονη, θα έλεγα εγώ, γιατί όταν κράτησα σημειώσεις μου ότι ζητήσατε σοβαρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ρητή δήλωση ότι η επίθεση εναντίον της Ελλάδας είναι επίθεση εναντίον ολόκληρης Ευρώπης, αυτό είναι πολύ, πολύ βαρύ. Θα ήθελα να μου πείτε μετά τι περιμένουμε από αυτό.
1: Θα σας πω καταρχάς ότι δεχόμαστε κριτική από τους ψηφοφόρους μας, από τους Έλληνες, και δικαίως. Λένε ότι εσείς οι ευρωβουλευτές, που σας έχουμε δώσει μια εντολή να υπερασπιστείτε την πατρίδα, το κάνετε σε κάποιες πρόνοιες που έχουν οι επιτροπές, αλλά εδώ το μείζον πρόβλημα που είναι η τουρκική προκλητικότητα και που πράγματι η κυβέρνηση αυτή με τον κύριο Μητσοτάκη έχει τίνει στο να ολοκληρώσει την εντύπωση της Ευρώπης και την παραδοχή ότι φυλάσσουμε αποτελεσματικά ευρωπαϊκά σύνορα και όχι απλώς ελληνικά σύνορα, έτσι δεν είναι, και ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι ευρωτουρκικές διαφορές. Παρά τα αυτά, έχουμε μια άνηση αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της προκλητικότητας της Ρωσίας όταν εισέβαλε στην Ουκρανία. Τα δώσαμε όλα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Οι κυρώσεις αυστηρότατες.
0: Συγγνώμη λίγο για την παρένθεση, και συνεχίζουμε να τα δίνουμε.
1: Και συνεχίζουμε, έτσι, και συνεχίζουμε και αιμορραγούμε, αλλά εντάξει, δικαίως, γιατί χτυπήθηκε η Ουκρανία με τον τρόπο αυτό, με λάθος υπολογισμούς της Ευρώπης. Το λέω απλώς για την πληρότητα, που θεωρούσαν ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει 4,5 μήνες.
0: Τα έχουμε πει και άλλες φορές και στην εκπομπή εδώ, κυρία Βοσβέρ, μαζί.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούμε είναι να έχουμε μια καθαρή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η επιθετικότητα και η προκλητικότητα και κάθε επίθεση ουσιαστική εναντίον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπροκειμένου Ελλάδα και Κύπρου, νοείται επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλο. Αυτή τη δήλωση μέχρι τώρα δεν την έχουμε και το ζητούμε επισταμμένα και τις αυστηρές κυρώσεις. Για αυτούς που μας ακούν, κύριε Θεοδωρακίδη, να πω ότι έχουμε πετύχει πράγματα. Έχουμε πετύχει περικοπή κονδυλίων που παίρνει η Τουρκία στην προενταξιακή της κατεύθυνση, όχι σε εκείνα που παίρνει για το μεταναστευτικό, γιατί έχει πάνω από 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους φιλοξενεί και εκείνα δικαίως τα παίρνει. Αυτό το έχουμε πετύχει. Αλλά δεν ησυχάζουμε, διότι δεν υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση. Και τα καταδικαστικά ψηφίσματα και οι εκθέσεις πορείας που κάθε χρόνο...
0: Και κάθε φορά λέμε χαστούκι,
1: ναι, αλλά... Είναι. Αλλά τα αγνοεί ο Ερντογάν. Τα περιφρονεί και το διεθνές δίκαιο. Και εκεί εγώ ρώτησα και άλλοι συνάδελφοι, με ποια κριτήρια θεωρείται αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος η Τουρκία όταν επιβουλεύεται την κυριαρχία των κρατών μελών και ουσιαστικά περιφρονεί το διεθνές δίκαιο? Με ποια κριτήρια? Μόνο με τα οικονομικά κριτήρια και των συμφερόντων που πράγματι υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών και της Ευρώπης εν συνόλο προς την Τουρκία? Η απάντηση του Επιτρόπου ΦΙΤΟ ήταν, ας πούμε, κατευναστική, συνοδά και με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ρούπιο προχτές, που ήταν κατά την άποψή μου εξαιρετικά σημαντική, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει σύγκρουση Τουρκίας-Ελλάδος. Είναι σαν να λέει ο Μεν Ρούπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίθετες προς μια τέτοια προοπτική και θα παρέμβουν. Κάνω εγώ μια αυθαίρετη ερμηνεία.
0: Να προσθέσω και εγώ μια αυθαίρετη ερμηνεία σε αυτό που λέτε, κύριε Βόσμπεργκ, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Στην αυθαίρετη ερμηνεία, όμως, να προσθέσουμε και την ερμηνεία την πραγματική που είπε ότι είναι μια ιδιωτική, να το πω έτσι, διαφορά.

0: μπορούμε να τα βρούμε. Διότι όταν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ερντογάν ανοίγει μια ολόκληρη βεντάλια, η οποία έχει τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να νομοθετήσει, έχει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, έχει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Και το κάζους μπέλι ανισχύει, έτσι. Και το κάζους μπέλι ανισχύει.
0: 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: 30 ακριβώς χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά τους λέμε ότι κύριοι, κάντε κάτι πιο ουσιαστικό, πάρτε σκληρές κυρώσεις από αυτές που πονάνε, ξέρετε εσείς, θα υποδείξουμε, απλώς θα το απαιτήσουμε, γιατί απαιτούμε το δίκαιο και το αυτονόητο. Και αυτό το οποίο ήταν συγκινητικό, και πρέπει να το πούμε πέραν του γεγονότος ότι οι Έλληνες είμαστε σαν μια γροθιά σε αυτό, και εγώ πάντα λέω, κύριε Θεοδωρακίδη, ότι η ελληνική αντιπροσωπεία, είμαστε 27, είναι οι 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, γιατί το θέμα είναι εθνικό και το έθνος είναι και η Κύπρος είναι ελληνική εθνικότητα. Και να ρωτούν τους μαθητές ποιος είναι ο ύμνος, να πρέπει να ξέρουν ότι είναι ο εθνικός μας ύμνος της Κύπρου. Διαφορετική σημαία έχουμε, γιατί είναι δύο κράτη, αλλά είναι ένα έθνος.
1: Ναι, Κυπριακή Δημοκρατία,
0: πρέπει να τα λέμε
1: και
0: αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το συγκινητικό είναι ότι μίλησαν πολλοί ξένοι συνάδελφοι από άλλα κράτη-μέλη, τα οποία είπαν ότι χρειάζεται η αλληλεγγύη στην Ελλάδα με τον τρόπο που το ζητάει και στην Κύπρο.
1: Τώρα, να δώσω λίγο μια σκέψη παραπάνω και αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Νομίζω πως αυτή η παρέμβαση ουσιαστικά η δική σας και των υπολείπων συναδέλφων σας πάνω σε αυτό το θέμα που λέμε ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικό ζήτημα, είναι ευρωτουρκικό, έτσι πολύ καθαρά για να συνεχιστεί η συζήτηση, έχει να κάνει και με το θέμα της πώδησης του καλωδίου που είναι ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό έργο, έτσι δεν είναι μόνο δικό μας.
0: Όχι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά εδώ είδατε και την παρέμβαση του Ρούμπιο που αναφέρθηκε και στη συνέντευξή του σε αυτό. Έχει σημασία, διότι για αυτούς που μας ακούν.
1: Είναι και το λέω μήπως όλο αυτό γίνεται εν όψιο αυτής της πόντισης, θα το πω έτσι, αυτής της συζήτησης που γίνεται στο Στρασβούργο. Εγώ το σκέφτομαι κάπως έτσι.
0: Ήταν ανεξάρτητη. Όχι, ήταν ανεξάρτητη.
1: Αλλά το timing βοηθάει σε κάτι τέτοιο. Πιστεύετε.
0: Βοηθάει απόλυτα. Ναι. Θα σας πω γιατί. Διότι εδώ εμείς πάντα είχαμε ισχυρούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να αποκοπούν οι δεσμοί της Ευρώπης ως εν συνόλο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι απέναντί της έχει τη Ρωσία. Και από το πλάι της, αν θέλετε να κάνω μια διεύρυνση, έχει και την Κίνα που είναι μια υπερδύναμη του παρόντος και του μέλλοντος, και θέλει μεν πλήττεται σε μεγάλο βαθμό σε εμπορική κατεύθυνση από την Κίνα, αλλά δεν παραγνωρίζει τη δύναμή της και την ανάγκη να υπάρχει μια εξομάλυνση σχέσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι όπως ξέρουμε η διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, αυτό το καλώδιο, ουσιαστικά είναι η δυνατότητα του αμερικάνικου αερίου να διοχετεύεται στην Ευρώπη και μέσω Ελλάδος και Κύπρου. Έχει τεράστια σημασία να
1: συνδέονται όλα, ανεπιφύλακτα.
0: Που μας ακούν, βέβαια, πόσο δυνατά είναι η Αμερική κοντά μας, όχι συναισθηματικά. Στην πολιτική δεν υπάρχουν συναισθήματα. Όσοι είμαστε συναισθηματικοί, το πληρώνουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα για κάποιο λόγο.
1: Τα λέμε χρόνια και ξέρω τι εννοείται, δεν θα επιμείνω τώρα σε αυτό. Λοιπόν, σε ένα άλλο θέμα όμως που θέλω να επιμείνω, κυρία Βόζενμπερκ, είναι ότι ενώ συζητάμε εμείς τώρα αυτά που είναι πολύ σοβαρά, δεν αφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα θέμα με τα ενεργειακά, πολύ σημαντικό, και αυτές τις ώρες που συζητάμε έγινε το ECOFIN. Περιμένουμε τώρα τη Σύνοδο Κορυφής να αποφασίσουν για τα μέτρα. Βλέπουμε πάλι ο Βορράς να μιλάει άλλη γλώσσα. Είδαμε και τον αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών που να είναι επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Αθήνας και της Ρώμης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, που ξέρουμε πολύ καλά πώς δοκιμάζει. Εδώ όμως πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα, χωρίς να περιμένουμε τόσο πολύ την Ευρώπη, για να κινηθούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά, που φαντάζομαι όλες οι δημοσκοπήσεις τα βλέπετε. Νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και πολύ περισσότερο τώρα εν ώψη του χειμώνα.
0: Είναι και το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο όπως είπαμε στην αρχή, ενώ περίμεναν τον πόλεμο 4,5 μήνες, πήγε 5 χρόνια. Και επομένως αυτό το οποίο λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα διαρκέσει η κρίση με βάση την ενέργεια, δεν μας δίνει το περιθώριο ότι έχουμε στη φαρέτρα μας να τα δώσουμε τώρα και να αγνοήσουμε ή να περιφρονήσουμε τις συνέπειες για την επόμενη μέρα. Θα σας πω λοιπόν με κάθε ειλικρίνεια, έχετε δίκιο ότι υπάρχει η διαφοροποίηση βορρά-νότου.
1: Για άλλη μια φορά όμως, έτσι, αλλά αυτή τη φορά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πάρει και το μάθημά του, κύριε Θεοδωρακίδη. Όταν η βιομηχανία της Γερμανίας, της μεγαλύτερης χρηματοδότηδος αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει προς τα κάτω, η Γαλλία επίσης σε πολιτική κατεύθυνση και με το τεράστιο χρέος έχει άλλα προβλήματα, δεν βάζουν μυαλό ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, λοιπόν, την πρώτη μέρα του Στρασβούργου προχτές, είπε: δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμως έκλεισε το μάτι επιτρέπει.

0: πολιτικά μιλώντας να πω ότι θα υπάρξουν χαλαρώσεις δημοσιονομικές στις χώρες που το έχουν ανάγκη, και θυμάστε ότι εχθές το είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, αυτό. Εγώ είμαι αισιόδοξη.
1: Ναι, αλλά ο Ντουμπρόφσκι δεν το είπε πολύ καθαρά μετά, ο αρμόδιος επίτροπος.
0: Δεν το είπε, έχετε δίκιο. Ναι. Θα αναγκαστεί να το πει, λέω εγώ, θα αναγκαστεί εντός εισαγωγικών η λέξη, θα υποχρεωθεί από τις εξελίξεις, εκτιμώ, εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 15 και 16 Οκτωβρίου, διότι η κυρία Φοντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε αυτό που είπα και πριν, δηλαδή ότι θα το δούμε με εξειδικευμένα στα κράτη-μέλη.
1: Να, και πάμε στη Σύνοδο Κορυφής, έτσι. Πάμε στη
0: Σύνοδο Κορυφής. Εκτιμώ ότι είναι πολύ επίκαιρη για μια ακόμη φορά η επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε κάτι πολύ απλό, ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να προβούμε σε παροχές χωρίς την άδειά σας, αλλά ξέρουμε τις συνέπειες της επόμενης μέρας. Διότι αν αυτές οι παροχές, να πούμε ένα παράδειγμα για αυτούς που μας παρακολουθούν, αν είναι 2 δισεκατομμύρια από τα 4, ας πούμε, του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα 2 ή 1 δισεκατομμύριο, και καταγραφεί στις δαπάνες, είναι εις βάρος μας. Γιατί ξαφνικά εκεί που έχουμε υπερπλεώνασμα, το οποίο διαχειριζόμαστε μεν, αλλά χρειαζόμαστε και την άδεια της Ευρώπης, θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε ελλείμματα. Μάλιστα. Και δόξα τω Θεώ, εμείς τώρα έχουμε βγει από αυτό το κύκλο της δημοσιονομικής αστάθειας. Ναι. Η Ευρώπη το παραδέχεται ότι η Ελλάδα τα κατάφερε.
1: Να δούμε, και τα κατάφερε, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Έτσι. 8 χρόνια, κυρία Θεοδωρακίδη.
1: Θέλω 2 πράγματα ακόμη να σας ρωτήσω, τηλεγραφικά, παρακαλώ, όσο μπορείτε να απαντήσετε, γιατί ο χρόνος είναι ραδιοφωνικός.
0: Θα είμαι γρήγορη.
1: Είναι με όμικρο γραμμένα, έτσι, το ραδιοφωνικός. Έτσι, μας.
0: Το ξέρω.
1: Αυτά όλα που συμβαίνουν στη Γαλλία σας προβληματίζουν? Αναφέρομαι στις κινητοποίησεις των μαθητών που παίρνουν μια διάσταση μεγαλύτερη από όσο υπολόγιζε κάποιος. Και ήδη κάποιοι αναλυτές συζητούν ότι αυτό μπορεί να έχει επεκτάσεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είστε πολύ
0: είναι
1: κοντά.
0: Είναι πολύ πιθανό, έχει να κάνει με τον νεολαία, έχει να κάνει με τον κορυφαίο τομέα της παιδείας, και η Γαλλία, μην ξεχνάμε, είναι ο ισχυρός δεύτερος οικονομικός πόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης αυτό κλονίζει και τον γαλλο-ισπανικό άξονα, γιατί και στην Ισπανία συμβαίνουν τέρατα και σημεία και μετά τα γεγονότα της Θέουτα, βεβαίως, συν
1: το μεταναστευτικό που είπατε.
0: Τώρα, το στεγαστικό, ναι. Το οποίο στεγαστικό, θυμίζουμε, είναι και μια ομπρέλα που αγκαλιάζει δυστυχώς αρνητικά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί χρειάζεται μια αν θέλετε, πρωτοβουλία, πρόνοια ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αντιμετωπίζει με βάση το κορυφαίο αυτό ζήτημα τις ανάγκες των νέων ανθρώπων.
1: Σαφέστατο. Και κάτι τελευταίο, η συνάδελφό σας, η κυρία Μελέτια, έκανε μια δήλωση προθέσεις για τους εργοδότες και την εξαναγκασμό από τους εργοδότες. Σας προξένησε κάποιο ενδιαφέρον, να το πω έτσι πολύ κομψά?
0: Θα την υπερασπιστώ και θα την υπερασπιστώ γιατί δουλεύω μαζί της. Δεν την ήξερα εγώ, κυρία Θεοδωρακίδη, πριν την Ελεονέρω προσωπικά.
1: Ναι. Συζητήθηκε πολύ η δήλωσή της, έτσι το ξέρετε κι εσείς.
0: Ξέρω ότι ενδεχομένως να παρερμηνεύτηκε, ή εγώ της είπα κιόλας ότι μια δήλωση όταν χρειάζεται να την ερμηνεύσουμε, κάτι δεν πάει καλά. Όμως την ερμήνευσε, ήταν πολύ ειλικρινής, αναφερόταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και σας λέω και πάλι, είναι ένας από τους ανθρώπους που βγαίνει μπροστά για τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, γι' αυτό και τα κάλυψε σε ολόκληρη όταν διαβάσουμε τη δήλωσή του. Αν δεν έχει ικανοποιήσει η τροποποίηση, αν θέλετε, η εξήγηση.
1: Όχι,
0: που έδωσε,
1: λέω τη δική σας. Τη δική σας αίσθηση,
0: νομίζω ότι αδικήθηκε η Ελεονόρα. Μάλιστα. Είναι, σας λέω και πάλι, συντονίστρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα των γυναικείων θεμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και μια πάρα πολύ καλή και εργατική ευρωβουλευτής.
1: Μάλιστα. Δεν έβαλα κανένα θέμα στη συζήτησή μας για ποινικά, ως ποινικολόγος.
0: Όχι, πολλά,
1: αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Το ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Γεια σας. Ακούσατε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Ελίζα Βόσβερκ Βριονίδη, τα συμπεράσματα δικά σας από τα θέματα που συζητήθηκαν. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο break, κύριε Αναστασιάδη, και τα λέμε σε λίγο. Μην φύγετε. Εδώ θα ξαναβάλουμε τον μπλέντερ στην πρίζα.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Και αυτό το ωραίο τραγούδι δεν το αφήσαμε. Και αυτό, έχουμε μαζέψει όλα τα κομμένα. Κάποια στιγμή θα παίξουμε μόνο τα κομμένα. Ευχαριστώ, κύριε Αναστασιάδη. Πολύ, πολύ καλησπέρα από τον Τέλη, τον Αναστασιάδη που ρυθμίζει τον ήχο. Το Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο. Ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM100. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά μπροστά μας για να σφυρίξουμε λήξη. Αλλά θα πάμε να πούμε μια καλησπέρα σε μια πολύ αγαπημένη πρωτίστως φίλη. Από εκεί ξεκινάω και μετά θα πω την ιδιότητά της. Είναι μαζί μας η Κυριακούλα Δερεγενάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής του Νομού Θεσσαλονίκης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Κούλα, καλησπέρα από τον Blender.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα στο φίλο Λάζαρο.
0: Πρόεδρε, βοήθησε μας λίγο. Λέμε ότι ο Οκτώβριος κάθε χρόνο είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, όπως λέμε το Μάιο για το δέρμα. Τον Οκτώβριο μιλάμε για τον καρκίνο και για τον καρκίνο του μαστού. Και τώρα την Κυριακή ετοιμάζεστε για αυτή, να το πω έτσι, να έρθείτε κοντά στο ροζ, όπως λέμε. Pink together, έτσι δεν είναι? Πέστε μας λίγο, τι συμβαίνει.
1: Ο μήνας Οκτώβρης είναι ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού. Εμείς λέμε και μία γυναίκα να κινητοποιήσουμε, να κλείσει ένα ραντεβού. Τώρα που μας ακούει, να πάρει ένα τηλέφωνο, να μπει να κλείσει το ραντεβού της. Να την υπενθυμίσουμε κάτι που ξέχασε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε, φωταγωγήσαμε τις ομπρέλες. Το χαρακτηριστικό αυτό ωραίο, έτσι γλυπτό, που είναι πλέον
0: απίθανο, του Ζογκολόπουλου τώρα σε ροζ δεν το συζητάμε.
1: Είναι ροζ, όλο τον Οκτώβρη θα είναι ροζ, περνώντας από εκεί όποιος το ξεχνάει, όποιος να το δει και να θυμηθεί την πρόληψή του.
0: Αυτό κάνουμε τώρα, κυρία Δερεγενάρη, αγαπητή κυρία Κούλα, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο. Το Blender το ακούνε πολύ, πολύ, πολύ και πολλές.
1: Το ξέρω, το ξέρω, και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ ξεχωριστά για αυτό το κάλεσμα. Την Κυριακή 11 Οκτώβρη από τις 10 θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε όλους, γιατί το μαζί έχει τεράστια δύναμη.
0: Μαζί το μαζί δώσει... εκεί πού κύριε Δερεγενάρη, στις ομπρέλες?
1: Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι.
1: Και όλη την παραλία θα τη γεμίσουμε με κόσμο.
0: Όπως κάνατε πέρσι, με χιλιάδες.
1: Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για αυτό για αυτή τη συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όσο περισσότεροι συγκεντρωθούμε, τόσο περισσότερα, πιο μακριά θα φτάσει το μήνυμα της πρόληψης παντού. Λέμε φέτος, το σύνθημά μας είναι «Η πρόληψη είναι μια πράξη αγάπης». Είναι μια πράξη αγάπης αυτοφροντίδας για τον εαυτό μας, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτό αγαπάμε και φροντίζουμε τους πάντες, όλη τη δουλειά μας, την οικογένειά μας. Αν εμείς είμαστε καλά, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά που αγαπάμε και να στηρίζουμε όλους.
0: Ναι.
1: Εκεί θα κάνουμε πράξη τη λέξη πρόληψη, θα γίνεται δωρεάν κλινικός έλεγχος και υπέρηχος μαστού σε γυναίκες που δεν ανήκουν στο πρόγραμμα ΦΟΦΗ γεννηματά. Μέχρι την ηλικία των 45 μπορούν να έρθουν όλα τα νέα κορίτσια να κάνουν την πρόληψή τους, να κάνουν τον υπέρηχό τους. Εκεί θα κόβουμε μαλλιά, να χαρίσουμε, να δώσουμε δύναμη σε αυτή τη γυναίκα που τώρα νοσεί, που τα έχει πάρα πολύ ανάγκη, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε γυναίκες.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις για παιδιά. Θα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που θα κερνάνε.
0: Θα το υποστηρίξουν αυτό. Θα το υποστηρίξουν έτσι. Θα κερνάνε τον κόσμο.
1: Θα κερνάνε πάρα πολλά εδέσματα. Έχουμε ένα τεράστιο food corner. Θα έχουμε τη λέσχη ζαχαροπλαστών που θα φτιάχνουν το κορδελάκι. Αυτό ένα γλυκό ωραίο κορδελάκι που θα το χαρίζουν σε όλο τον κόσμο εκεί να κεραστούν. Από τους αρτοπιούς η κυρία Κουκουμέρια θα μας κάνει
0: πουλούδια. Η Έλσα. Χαιρετίσματα στην Έλσα την πρόεδρο.
1: Έτσι. Θα έχουμε 5 γυναίκες DJ, γνωστές 5 DJ της Θεσσαλονίκης. Θα μας δίσουν τη γιορτή μας με την υπέροχη μουσική τους. Θα υπάρχουν γυμναστήρια που θα μας δώσουν το ρυθμό, που θα μας πούνε για την αξία έτσι της άσκησης. Σημαντικό ότι θα μοιραστούν survivor γυναίκες και θα έχουμε και έναν άντρα να μοιραστεί και να πει την εμπειρία και να στείλει μηνύματα στήριξης σε αυτές τις γυναίκες που νοσούν, σε σήμερα, γιατί η γιορτή αυτή γίνεται για την πρόληψη, για να στηρίξουμε τη γυναίκα που νοστεί, να τιμήσουμε τη γυναίκα που έφυγε και να πούμε ότι αν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί έγκαιρα, είναι σχεδόν 100% ιάσιμος.
0: Αυτό είναι
1: πάνω
0: το πιο σημαντικό που λέτε.
1: 90% είναι το ποσοστό.
0: Πολύ
1: όσο
0: σημαντικό.
1: Πιο γρήγορα το ανακαλύψουμε, τόσο λιγότερες θεραπείες θα κάνουμε, τόσο λιγότερο θα ταρεπορηθούμε, τόσο λιγότερο θα βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας.
0: Θέλω δύο πράγματα ακόμη να πούμε, αγαπητή κυρία Κούλα Δερακενάρη. Το ένα είναι ουσιαστικά, εγώ αν καταλαβαίνω καλά, το σχήμα είναι ένα τρίγωνο που λέει είναι μια γιορτή για την Κυριακή, είναι η πρόληψη.
1: Ακριβώς.
0: Και η άλλη πλευρά είναι η αγάπη. Έτσι, το κλείνω εδώ πέρα.
1: Αυτό.
0: Στο σύλλογό σας, όπως ξέρουμε, πολύ καλά, στην Παύλου Μελά, έτσι, τα γραφεία, αν θέλει κάποιος να σας αναζητήσει.
1: Είμαστε εκεί, θα είμαστε και εκείνη την ημέρα, έτσι. Θα μπορούν να έρχονται να κάνουν
0: και είναι ανοιχτός ο χώρος σας και φιλόξενος.
1: Συμμετοχή για να στηρίξουν το έργο του συλλόγου. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πιο σημαντικό είναι να έρθουν όλοι εκεί, να ενώσουμε τις φωνές μας, να πούμε ότι η πρόληψη είναι μια πράξη αγάπης και μια πράξη στήριξης.
0: Έτσι. Και κάτι τελευταίο, κυρία Δερακενάρη, οφείλω, γιατί εάν το κλείσω και δεν το βάλω αυτό το θέμα στη συζήτηση, θα τρώγομαι μετά και είναι άδικο. Επειδή εσείς χρόνια ασχολείστε με αυτό, όπως και οι συναδέλφοι σας εκεί που τρέχετε, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε περισσότερο. Βλέπουμε όμως ότι ο καρκίνος του μαστού προοδευτικά αγγίζει και νεαρές ηλικίες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αγγίζει νεαρές ηλικίες.
0: Αλλά το θέμα της πρόληψης είναι όλος όλο το μπροστάσιο.
1: Από πολύ μικρές πρέπει να πάνε να κάνουν μία εξέταση σε έναν γιατρό χειρουργό μαστού. Και αυτός θα τους πει κάθε έτσι. Πότε πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να κάνουν.
0: Για να το πούμε και αυτό.
1: Μπορεί
0: έτσι.
1: Να ανήκουν σε μια μερίδα που θα πρέπει να εξετάζονται πολύ πιο συχνά, γιατί μπορεί να τις πει για κάποιο λόγο θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα άλλο πρωτόκολλο. Γι' αυτό λέμε ότι για όλες τις ηλικίες από τα 20-20 τόσο χρονών πρέπει να πάμε να έχουμε το γιατρό μας, το μαστολόγο μας.
0: Ωραία.
1: Από τα 45 μέχρι τα 74 ανήκουν στο πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφία.
0: Το προλαμβάνω, αυτό λέτε, έτσι.
1: Το προλαμβάνω, έτσι, που σημαίνει ότι έρχεται ένα SMS. Έχουν τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρόνο να κάνουν την εξέταση.
0: Και το οποίο να δώσω και κάτι χρηστικό. Και το οποίο να δώσω κάτι χρηστικό, η κυρία Ειρήνη Αγαπητέ και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, θες ανακοίνωση από την 3η 13 του μηνά, αν μετράω καλά τις μέρες, ξεκινάει εκ νέου το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
1: Βέβαια,
0: το οποίο έχει τη σημασία
1: βέβαια,
0: του.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Το ραντεβού την Κυριακή στις 11,
1: την
0: τι ώρα?
1: Την Κυριακή στις 10 η ώρα.
0: 10,
1: θα είμαστε εκεί, 12 η ώρα ξεκινάει ο περίπατος. Αλλά ελάτε να ζήσουμε όλο αυτόν τον ρυθμό όλοι μαζί εκεί.
0: Κυρία Δερακενάρη, τα είπατε όλα, τα είπατε όλα. Εγώ να πω μόνο, θα βρεθούμε εντελώς τυχαία την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ, Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και τα χαιρετίσματά μου στα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου, ξέρετε εσείς. Να είστε γεροί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Ακούσατε όλα, τα είπε τόσο χυμαρόδης ο λόγος της πάντα της Προέδρου, της κυρία Κούλας Δερακενάρη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής στο νομό Θεσσαλονίκης. Έχουν σημασία όλα αυτά. Το ραντεβού είναι της Κυριακής. Ο μήνας Οκτώβριος είναι όλος αυτός ο ενημερωτικός. Είπαμε για το προλαμβάνω. Αυτά.

Αυτή είναι η Γκαμπριέλα Κλίμη, καλά θυμάμαι, αλλά αυτήν δεν θα την ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε το επόμενο, γιατί με αυτό θα βγάλουμε το Blender από την πρίζα, που είναι ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα από την ταινία «Ο θείος μου». Είναι του Ζακ Τατί. Ο Ζακ Τατί είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα, το 1907 αν θυμάμαι καλά, ο οποίος όμως ήταν ο ανανεωτής πραγματικά της κινηματογραφικής κωμωδίας. Γάλλος, μίμος, ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, τα πάντα έκανε. Και για μένα ήταν πολύ αγαπημένος μου. Και επίσης αγαπημένος μου ήταν και ο θείος μου, ένα συγκεκριμένο θείο πάντα αναφέρω, και με αυτό θα κλείσουμε. Εμείς θα δώσουμε τη σκητάλη στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης και εντός εκτός συνόρων. Μετά ο Πόλης ο Μαυρόπουλος έρχεται με πολλή μουσική. Εγώ να ευχαριστήσω τον Τέλη τον Αναστασιάδη που υποστήριξε τεχνικά την εκπομπή και να σας πω ευχές για ένα καλό που, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα και σουκού ολόκληρο. Το υπόλοιπο της Παρασκευής, τη Δευτέρα, θα είμαστε μαζί σας πάλι. Μην αγχώνεστε, θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα. Μέχρι τώρα στα μικρόφωνα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο Κορίνθου έχουν μεταφερθεί 2 τραυματίες από τις εγκαταστάσεις της μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 άνδρες 43 και 50 ετών που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 2 τραυματίες εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της Γενικής Συντήρησης του Διηληστηρίου. Η έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την παρουσία αερίων. Μετά το περιστατικό, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Η απόφαση των Αλλήλων αναμένεται σήμερα για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στη Χαλκιδική. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Στο Καστελόριζο περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέπτεται το στρατόπεδο του νησιού, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Στον Ανακριτή οδηγούνται την Κυριακή οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά ζημία που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης τιμάται η Ναβι Πιλά, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2026 στη Ναβι Πιλά για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Σε πολύ λίγο κοντά σας, ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

on the dance floor.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο οποίος έχει εκστασιαστεί από
1: με το κομμάτι αυτό. Με το
0: από τον beat αυτό. Ζωηρό το αγόρι, τι να κάνουμε, δεν μπορώ να το μαζέψω, δεν μπορώ.
1: Είναι και Παρασκευή, είναι Παρασκευούλα και Παρασκευή. Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ο οποίος Γιώργος μου έλεγε πριν μπούμε στο στούντιο ότι...
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: τι έλεγες.
0: Ότι θα πας πάλι εκεί να ασχοληθείς με τα βινίλια.
1: Α, ναι.
0: Θα πάω να κάνεις.
1: Ότι θα φάω όλα μου τα λεφτά εκεί, σου έλεγα. Όχι ότι θα ασχοληθώ με τα βινίλια.
0: Θα ασχοληθείς με τα βινίλια εκεί. Θα πάω να κάνεις προπόνηση. Ε.
1: Κοίταξε, σήμερα θα παίξω λίγο και με τις ιδιέρες.
0: Οι ιδιέρες. Τις ιδιέρες εύκολες είναι, Γιώργο.
1: Είναι,
0: τα βινίλια είναι δύσκολα.
1: Λίγο να το ευχαριστηθώ θέλω, να μην με βγει πίστη και σήμερα.
0: Καλώς ήρθατε. Και να σας πω ότι σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα. Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Σας έχουμε τραπέζια για σήμερα το βράδυ. Να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε Κώστα Χάρη το διπλωμένο και Μιχάλη Ρακιντζή. Ένα πάρτι βγαλμένο από τα 80's και όχι μόνο. Και θα είναι τραπέζια των 4 ατόμων για την είσοδό σας στο Θέατρο Βεργίνα του Hyatt Regency για σήμερα, επαναλαμβάνω, το βράδυ. Αυτά θα γίνουν στο πρώτο μισάωρο. Μετά έχουμε κι άλλα. Τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά. Messenger και Instagram. Και ο πόλεμος ανακοινώσεων και όχι μόνο μεταξύ της Ανούλας, της Απόλυτης και του Νίκου, του Θεόμουρλου, συνεχίζονται. Τώρα πιάσαν δουλειά και οι υπηρεσίες, τώρα δεν θέλω να πω εγώ και... εντάξει, έχετε ακούσει τόσα και τόσα αυτές τις μέρες, είπαμε και εμείς, σχολιάσαμε ό,τι μπορέσαμε να σχολιάσουμε, έτσι πολύ επιγραμματικά.
1: Να πω μία άποψη που τώρα, μοιράστηκα με κάτι φίλου μου εχθές για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Λέγαμε
1: ότι αν έρθει η ώρα να ξανακοπεί χρήμα, δεν θα ξαναβγάλουν τραγούδι.
0: Γιατί να ξαναβγάλουν? Αν δεν τα βρουν, πώς θα ξαναβγάλουν?
1: Πώς, αν έρθει η ώρα και πρέπει να βγει κανένα τραγούδι.
0: Κοίταξε, πρέπει να... αυτή τη στιγμή η Ανούλα ζει ένα δικό της όνειρο, ένα δικό της παραμύθι. Είναι στην τροχιά του ζεύγους Κούστα. Εκεί είναι όλη η ιστορία, Γιώργο, εκεί. Τώρα μπήκαν και οι ηλεκτρικές υπηρεσίες στο παιχνίδι. Και άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα εισιτήρια, τα πνευματικά δικαιώματα, τις αμοιβές. Και τα ψάχνουν, διαβάζω εδώ, ευρώ προς ευρώ. Για να δούμε τι θα βρουν. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Ψάχνουν και τα συμβόλαια των καλλιτεχνών. Εκεί να δείτε τι γίνεται με τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών και των τεχνικών. Τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, τα ποσά που έχουν αποδοθεί ως πνευματικά δικαιώματα στους δημιουργούς, τα τιμολόγια που έχουν κόψει η εταιρεία παραγωγής προς όλους τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους και πάει λέγοντας. Είναι ένα τρενάκι με πάρα πολλά βαγόνια. Για να δούμε τι θα μπορέσουν να βγάλουν και αν θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Για να δούμε. Γελάει ο Γιώργος γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, εδώ ρωτούσαν τη Σοφία Ξανθοπούλου, έτρωγε ένα γιαούρτι.
1: Με καρύδα.
0: Για να δω, λέω, τι γιαουρτάκι τρως. Δεν ήταν αυτή τη εταιρεία, γιατί λέω θα τρως από αυτή την εταιρεία, γιατί τώρα κάνει επένδυση. Διαβάζουμε εδώ.
1: Πόσα... Και όχι ό,τι και ό,τι.
0: Όχι,
1: 161,64 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εργοστάσιο γιαουρτιού έτσι.
0: Πολύ μεγάλη επένδυση.

0: επένδυση στη Θεσσαλονίκη και ο Τέλης Μιστακίδης. Διάβαζα πριν πω στο στούντιο ότι είναι σχεδόν έτοιμο αυτό το νέο προπονητικό που κάνει εκεί δίπλα στο Παλατάκι. Έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά ο Τέλης Μιστακίδης στην αγορά, την ελληνική, στην αγορά της πόλης. Και έπεται και συνέχεια, ε!
1: Παλατάκι.
0: Στο Παλατάκι, το γνωστό. Στο γνωστό.
1: Καλαμαριά.
0: Όχι. Στο Φίνικα.
1: Ναι. Κάνει εκεί προπονητικό κέντρο και δίπλα.
0: Εκεί κοντά. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει χώρο εκεί νομίζω. Αλλά κάτι κάπου θα βρει. Κάτι θα βρει
0: άλλο χώρο,
1: για να κάνει.
0: Πήρε άλλο χώρο και προχωράει. Εν τω μεταξύ, ξαναμίλησε ο Λάκης Γαβαλάς. Τον έχουν τρελάνει, ρε παιδί, τον αφήνει στο κλωρό κλαρί. Ξαναμίλησε χθες για την κόντρα του Καρβέλα με τη Βύση και υποστήριξε πως η τραγουδίστρια θέλησε να ικανοποιήσει τις νέες της παρέες με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ρήξη με τον συνθέτη και πρώην σύζυγό της. Και τόνισε ότι είναι κρίμα να επηρεάζει την πορεία της από αιμονές και ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πλέον στο πλευρό της, εφόσον την αγαπούν πραγματικά, θα πρέπει να τη συμβουλεύουν και να σέβονται το παρελθόν της. Συμφωνώ και επαυξάνω.

0: Χθες σας λέγαμε την είδηση, μας τη διάβασε ο Γιώργος εδώ, ότι θα αναδειχθούν τα ψηφιδωτά.
1: Και όσο πάει, κάθε μέρα βλέπουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Εγώ τώρα βλέπω κάτι εικόνες εδώ που όσο πάει καθαρίζονται, γιατί δεν έχει καθαριστεί όλος ο χώρος εκεί στο γαλεριανό ανάκτορο προφανώς, αλλά έχει καθαριστεί ένα μεγάλο μέρος και αρχίζουν και φαίνονται τα ψηφιδωτά και είναι... Εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Είναι εντυπωσιακές, είναι εκπληκτικές οι εικόνες αυτές που βλέπουμε. Δεν ξέρω πότε θα δοθούν, Γιώργο, στο κοινό. Γράφουνε.
1: Δεν γράφουν, αλλά φαντάζομαι το δυνατότερο, το συντομότερο δυνατό.

0: σήμερα το πρωί να σου πω, Γιώργο, ότι πήγα στην Καλαμαριά.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγα στον πεζόδρομο και πιο πάνω αυτό το αμάξι εκεί. Στο σταθμό.
1: Δεν πήγε
0: στο
1: Αρετσού. Στην Αρετσού, ναι.
0: Ναι, στο δομέ. Εκεί που γελάμε εμείς οι παλιοί καλαμαριώτες όταν
1: λένε
0: ότι τον έχουν ονομάσει σταθμός Αρετσού. Εκεί όπου είναι ο Αριστοτέλης, για να καταλαβαινόμαστε, γιατί όλοι πολύ γνωρίζουν, ο Αριστοτέλης είναι εκεί το ίδρυμα και το γήπεδο του Αριστοτέλη, και Αριστοτέλης έπρεπε να λέγεται, τέλος πάντων Αρετσού. Μπήκα,
1: και?
0: Καινούργιο, εντυπωσιακό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπήκα στον σειρμό σε 2 λεπτά. Ήρθε πολύ γρήγορα. Και νομίζω πιο γρήγορα κατέβηκα στο κέντρο, εδώ στην άλλη άκρη που ερχόμαστε στο σταθμό. Πολύ γρήγορα πήγαινε ο σειρμός, αλλά έχω να χαρακτηρίσω ότι πάλι ο σειρμός ήταν μέσα στη βρωμιά κάτω. Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά είδα τόσο βρώμικο σειρμό. Απίστευτο.

Λοιπόν, ακούγοντας αυτό έτσι για τους απανταχού χορευταράδες από τα παλιά, από το παρελθόν, δεκαετία 80, 23-12-85-106, 23-12-85-106, έχουμε τραπέζια των 4 ατόμων για σήμερα το βράδυ, για να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα, του Hyatt Regency. Απολαύσετε Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και Μιχάλη Ρακιντζή για σήμερα το βράδυ.

0: Οι ωραίες εποχές της δεκαετίας του 80 της disco. Lost in the Night, Κώστας Χαριτοπλεμένος. Μαζί και αυτό το Παρασκευό Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα. Εσείς επικοινωνείτε εδώ με το 2312-85-106. Απαντάει ο Γιώργος εδώ. Είναι τραπέζια των 4 ατόμων για σήμερα το βράδυ, για την είσοδό σας στο θέατρο Βεργίνα. 23 του μηνός έρχεται και ο Τόνις.
1: Ο Τόνις.
0: Ο Τόνις Φίνος.

0: Ξεκίνησε και το Θεσσαλονίκη Beer Festival. Από χθες έως και την Κυριακή, με πάνω από 150 ετικέτες μπίρας. Διαβάζω εδώ, σε πάνω από 30 beer kiosks και beer gardens.
1: Εγώ εκεί θα είμαι.
0: Στη ΔΕΘ, εκεί δίνεται το ραντεβού, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν κορυφαίες επιλογές από street food. 4 μοναδικές συναυλίες, μία κάθε βραδιά, από χθες ξεκινήσανε. Και βέβαια ειδικά διαμορφωμένο food area με κορυφαίες street food επιλογές και άφθονη μπύρα για τους λάτρεις της μπύρας. Γιώργο, πίνεις μπύρα?
1: Πώς δεν πίνεις?
0: Α, πίνεις, ε?
1: Πίνω, πίνω.
0: Πιρόβιος.
1: Πιο πολύ το καλοκαίρι βέβαια.
0: Ναι, ναι. Κι εγώ. Το χειμώνα πάω σε άλλα πράγματα. Από χθες, ας πούμε, ξεκίνησα, άρχισα το πλασάκι, το κόκκινο, το πλασάκι. Αδυναμία, αδυναμία.

0: Όπως αυτές τα θυμάμαι τώρα και όλος με τσιγκλάει εδώ που λέει τώρα για τα βινίλια και όλα αυτά που θα πάει να προπονηθεί.
1: Να σου είπα σήμερα.
0: Έβαλα αυτό το κομμάτι το Q&I, σαν θες το θυμάμαι από τους Delegation, το παίζαμε. Τι πράγμα ρε παιδί. Θυμάμαι το βινίλιο και θυμάμαι το κομμάτι. Είναι το δεύτερο από την δεύτερη πλευρά του βινιλίου, Γιώργο. Αυτό το Delegation.
1: Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι έτσι λίγο τεχνικό.
0: Τεχνικό?
1: Για να...
0: Όχι, αυτά εκτός αέρα για να έτσι τεχνικά θέματα και πληροφορίες χωρίς να πέσει κάτι δεν είναι. Θα σου κόψω και απόδειξη.
1: Τιμολόγιο.
0: Παροχή υπηρεσιών. Μπορείς να το ξέρω. Πες, Γκορό, τι θέλεις να ρωτήσεις.
1: Όχι τα τραγούδια. Γιατί πάνω ένας δίσκος μπορεί να έχει και 5 και 10 τραγούδια. Σωστά.
0: Συνήθως είχαν 10-12 τραγούδια.
1: Τα σημειώνεις κάπως, φαντάζομαι.
0: Όχι, στο μυαλό.
1: Στο μυαλό.
0: Βέβαια. Okay. Κατευθείαν ακούγαμε το βινίλιο και βγάζαμε τα κομμάτια. Ξέρεις πώς τα βγάζαμε. Δηλαδή, πάντα λέω και πάντα θα το λέω ότι ένας DJ πρέπει να έχει αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτή για να μπορεί να διακρίνει τα τραγούδια, ποια θα μπορούν να περάσουν στον κόσμο, ποια θα γίνουν επιτυχίες κλπ. Τα ξεχωρίζει κατευθείαν και τα αποτυπώνει στο μυαλό.
1: Α, γι' αυτό εσύ θυμάσαι τόσο καλά του αριθμού. Τώρα εξηγούνται όλα πολύ. Τα νούμερα τα θυμάσαι όλα απ' έξω. Έχει κάνει προπόνηση, εξάσκηση.
0: Για ακόμα 5 λεπτά, 23-10-285-106. Να διεκδικήσετε αυτά τα τραπέζια που έχουμε των 4 ατόμων, επαναλαμβάνω. Εσείς και η παρέα σας θα πάτε σήμερα το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χάρη το διπλωμένο.

Διαβάζα χθες ένα ρεπορτάζ ότι έχουμε μαζικές εξόδους ασφαλισμένων καθ' όλη τη διάρκεια του 26. Και αυτό οφείλεται στο φόβο της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 1η του 27 και η ανησυχία για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για εξαγορά πλασματικού χρόνου και κατάργηση της περικοπής σύνταξης στους εργαζομένους συνταξιούχους. Πόπο, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης για την υπεράσπιση εργασίας και του κοινωνικού κράτους, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στη χώρα μας για το 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου φτάνουν σε 164.000, διαβάζω 434, οδεύοντας ολοταχώς, λέει, για ιστορικό ρεκόρ από συστάσεως του ΕΦΚΑ. Και μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν 7 στις 10 αιτήσεις υποβλήθηκαν από γυναίκες.

0: Είπα για κρασί, κατευθείαν μου έβγαλε την είδηση για το κρασί ο Γιώργος. Για πες τα, Γιώργο.
1: 4 λεπτά βγήκε. Έκλεψαν 30.000 μπουκάλια κρασιού αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ από ιστορικό εινοπείο στην Τοσκάνη.
0: Στην Τοσκάνη. Μιλάμε για πανάκριβα κρασιά, έτσι, γιατί εκεί...
1: Ναι, ναι.
0: Φημίζονται, είναι τα καλύτερα, ίσως αν όχι τα καλύτερα, από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο εκεί πέρα. Αξίας 5 εκατομμυρίων.
1: 30.000 φιάλες.
0: 30.000 φιάλες. Είναι δυνατόν και δεν τους πήρε κανένας χαμπάρι.
1: Τουλάχιστον 7 άτομα ήταν οι ληστές και το πήραν πρέφα 2 μέρες μετά.
0: Το πήραν πρέφα. Το πήραν πρέφα.
1: Το κατάλαβα, εντάξει, μιλάω λίγο... Από το χωριό, ναι, από το χωριό, από κάποιες...
0: Α, εκεί στα Νέα Ρόδα, ναι.
1: Και πρόσεξε, μα κάθε μπουκάλι, το ελάχιστο που είχε 150, το μέγιστο 500.
0: Σχετικά δεν ήταν και πολύ ακριβά, γιατί έχει και άλλα πολύ πιο ακριβά κρασιά. Εντάξει, αυτό που είχε 500 προφανώς και ήταν στα πολύ καλά, θεωρείται από τα πολύ καλά και ακριβά κρασιά. Αλλά έχουμε δει και κάτι άλλες εξωφρενικές τιμές στα κρασιά. Στη Γαλλία εκεί, στην Νότια Γαλλία, που είναι απίστευτα τα νούμερα. Αλλά είναι και απίστευτο το κρασί. Για λίγο ακόμα, 23-12-85-106. Για σήμερα βράδυ, για θέατρο Βεργίνα. Καλυπτωμένος Κέρακιντζής.

0: Έλα Γιώργο, πες τι έβλεπες. Μοιράσου το με όλους μας, γιατί και εμένα μου το έδειξες επιγραμματικά. Ναι. Εντυπωσιάστηκα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, κι εγώ. Βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής, όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες του flyover.
0: Είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, σε ασύλληπτους ρυθμούς. Δεν μπορώ να καταλάβω πού και πώς θα αποδεσμευτεί. Τέλος πάντων,
1: το πρώτο τμήμα, λένε, που θα αποδεσμευτεί είναι στο ύψος του Παπαγεωργίου.
0: Ναι. Τώρα, εκεί που είδαμε πραγματικά τεράστιο όγκο έργων και στην αρχή τρομάξαμε, λέμε, κοσμογονία γίνεται, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι, στη Θεσσαλονίκη να γίνονται τέτοια έργα. Αλλά προχωράνε με ασύλληπτους ρυθμούς. Ευτυχώς προχωράει το flyover με ασύλληπτους ρυθμούς.
1: Πάντως,
0: να πλακούμε από την κίνηση και από όλο αυτό το κομφούζιο που γίνεται.
1: Το άρθρο λέει ότι θα παραδοθεί άνοιξη του 27, που είναι εντός χρονοδιαγράμματος.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, ότι άνοιξη του 27 και αυτά, αυτό. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα, ότι άνοιξη του 27 θα παραδοθεί. Είμαστε 13 και 32, βλέπω εδώ το ρολόι απέναντι, στα 32 μετά τη μία. Πάμε στο πακετάκι μας, επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε, δρυμύτεροι.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Δείπνο ηλιθίων, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
4: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
3: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
4: πολύ καλή μουσική,
3: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: το πρωί παντού πρώτη είδηση σε όλα τα τοπικά site. Εκεί το σπίτι που κάκει και θυμίζει πραγματικά βομβαρδισμένο τοπίο. Και έχουμε καταγγελίες εκεί από διάφορους εκεί που μένουν
1: και στην πολυκατοικία της γειτονιάς.
0: Και είναι ένα συχνό φαινόμενο που τους ελέγχουν στη γίνεται, γιατί όλοι πάνε βγάζουν μια άδεια μικρής κλίμακας και κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν και γίνονται αυτά που γίνονται δυστυχώς.

0: Στέλλαδο Γραμματζή, Βασίλης Παπαδόπουλος, Κυριακή Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Αθανασέαδης και Μαρία. Τι λες εδώ, Γιώργο? Δουκάκι.
1: Δουκάκι.
0: Δουκάκι. Είναι αυτοί που κέρδισαν τα τραπέζια για σήμερα το βράδυ.

0: όσον αφορά τους άλλους τους ψευτογιατρούς, όχι τους γιατρούς, πήγα να πω γιατρούς, ψευτογιατρούς, για την υπόθεση Μαζονάκη. Έβλεπα τον αστυνομικό συντάκτη του Μέγκα, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, όπου έλεγε ότι οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν λογαριασμούς του ζευγαριού με πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, εκατομμύρια, μερικά εκατομμύρια ευρώ χαρακτηριστικά, διαβάζω εδώ στους λογαριασμούς, που ανήκουν σε τράπεζα του εξωτερικού. Παραμένουν σε εξέλιξη έρευνες και εκτιμούν οι αρχές ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που είχαν αποκομίσει το τελευταίο διάστημα από τις θεραπείες που έκαναν. Τις θεραπείες. Οι απατεώνες.
1: Τέλος πάντων, αυτοί είναι.
0: Σε όλους αυτούς που πηγαίναν εκεί. Στην απελπισία τους, στην απόγνωσή τους, πηγαίναν εκεί και τους γδέρναν. Να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές, γιατί σε λίγο θα ξανανοίξουμε γραμμές και έχουμε να σας δώσουμε αυτή τη φορά τρεις διπλές προσκλήσεις για Σάββατο απόγευμα για Radio City. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις από την πριγκίπισσα των Αγίων 40 με Χάρη Ρώμα και όλο το team, όλο το θείασο, που είναι πραγματικά μια πολύ ωραία παράσταση και θα γελάσει το χιλάκι σας.

0: Χρειάστηκε, λέει, μόλις 76 λεπτά.
1: Άστον αυτόν, δεν είπαμε τίποτα για τον χθεσινό Παναθηναϊκό που πραγματικά εγώ τον βλέπω που ακόμα είναι ούτε στα μισά. Γιατί λείπουν και πολλοί παίκτες και τρομάζω.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Τη Φενέρμπαχτσε, ας πούμε, τη γέρνησε για πλάκα με 20 πόντους. Δηλαδή, πιάνει κάτι διαστήματα που είναι τρομερός στην κυριολεξία.

Χθες στην εκπομπή μας λέγαμε πάλι για τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος θα φέρει πάρα πολύ λαλίστατος. Και λέγαμε που σχολίαζε τη Σελίν Ντιόν, η τρομερή Σελίν Ντιόν και τα ρούχα που φοράει και λέει, είπαμε κι εμείς εδώ, το ματιάξαμε το κορίτσι. Και είχε απρόβλητο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Παρίσι. Απρόβλητο. Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή. Πάντως σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε να τραγουδάει. Έχασε την ισορροπία της και έπεσε μπροστά στον κοινό. Ενώ ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ξέχασε κάποιους στίχους, αλλά σηκώθηκε γρήγορα, συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της. Δεν διέκοψε καθόλου τη συναυλία της και αποθεώθηκε. Και προσέχω τώρα να σου πω κάτι, με έχει βάλει ο Λάκης ρε παιδί μου, μία μονή. Προσέχω συνέχεια τα ρούχα της. Καλά, είναι ασύλληπτα, έτσι. Είναι αφήνω, αφοβερό, αφήνω. Η Σελίν Ντιόν.

0: Έβλεπα χθες αυτό το ιδιαίτερα προκλητικό και σατυρικό έργο τέχνης στο Στρασβούργο. Είναι ένα χρυσό άγαλμα που απεικονίζει τον θεόμουρτο.
1: Πώς το έκαναν αυτό, πώς το έκαναν αυτό.
0: Γυμνό και παρουσιάστηκε σε κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα έργο ύψους 2,6 μέτρων. Φέρει τον τίτλο The Orange Plug, δηλαδή η πορτοκαλί πανόλη, και είναι δημιούργημα ενός Δανού καλλιτέχνη του Γιάννης Γιάλξιουτ. Εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ γυμνός, κρατώντας στο ένα χέρι ένα υπερβολικά μεγάλο μπαστούνι του γκολφ και στο άλλο μία ζυγαριά, ενώ κάθεται πάνω στην πλάτη ενός μικρότερου και εφανώς πιο αδύναμου άντρα. Είναι καλυμμένο το άγαλμα με χρυσό 23 καρατίων και είναι επίσης γνωστό ως ο βασιλιάς της αδικίας. Δεν ξέρω, ο φαντάζομαι
1: τι θα γίνει.
0: Θα το έχει δει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει βγάλει φλέκτενες. Αλλά ακόμα δεν έχει σχολιάσει κάτι, ε. Εγώ τουλάχιστον δεν είδα.
1: Περιμένει μάλλον, περιμένει. Την κατάλληλη στιγμή.

0: Και καλησπέρα μου και στον Κώστα Γεωργιάδη. Ήρθε στην παρέα μας ο Κωστάκης. Άργησε λίγο, αλλά δεν ξέρω γιατί άργησε σήμερα. Καλύτερος DJ της πόλης ετοιμάζεται, γιατί σε κανένα δύο εβδομάδες περίπου ανήκει και το Κασαμπλάνκα. Γιατί πολλοί κόσμος το περίμενε. Χθες μίλησα και με τον φίλο μου, τον συλλοδοιπόρο μου εκείνα τα χρόνια, τον Χρήστο τον Πορτοκάλου, τον γνωστό χυμό. Όπου τον λέω χυμό.
1: Είναι το πιο πετυχημένο παρατσούκλι που έχω ακούσει ποτέ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο παρατσούκλι.

0: Είναι ακριβώς 2:15. Ήρθε η ώρα να σας δώσουμε τις 3 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς. Για αύριο το απόγευμα, στην απογευματινή παράσταση θα πάτε στο Radio City. Καλησπέρα σας. Γιώργο, τι έγινε αυτή η γραμμή, ρε, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας. Ναι, πάμε στην επόμενη. Γεια σας, τι κάνετε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Πολύ καλά, εσείς. Παρακολουθώ την εκπομπή σας με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ξέρετε που θα πάτε.
2: Στο Radio City, απογευματινή παράσταση.
0: Ναι, ναι. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40. Είναι πάρα πολύ καλή, θα γελάσετε. Δηλαδή είναι κωμική παράσταση.
2: Έχω ακούσει και... πολύ καλά λόγια.
0: Είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Πείτε μου λίγο το όνομα, το επώνυμο σας.
2: Χριστοδουλάτου Εμιλία.
0: Εμιλία Χριστοδουλάτου. Καλά το άκουσα.
2: Ναι, είναι μια χαρά. Μια
0: ωραία,
2: χαρά.
0: Να περάσετε υπέροχα. Και σας καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας, ρε Γιώργο, δηλαδή, έχω αποκτήσει ψυχολογικά...
1: Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Δεν θα με τρελάνε,
1: δεν θέλω τέτοια
0: καλησπέρα.
1: Πράγματα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Ποιος κύριος είστε?
3: Θεοδωρίδης Στέλιος.
0: Στέλιος Θεοδωρίδης, Στέλιο μου, από πού μας ακούς?
3: Τώρα είμαι στα Μάξη, είμαι εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά εκτός. Ακούω.
0: Μπράβο, yeah. Χαίρομαι. Να περάσεις υπέροχα αύριο το απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Και να μας ακούσεις.
3: Επίσης, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε με αυτή τη γραμμή που με βγάζει τη... Ναι, ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
4: Σας ακούω πολύ καλά.
0: Μπράβο,
4: καλά, εσείς, σας ακούω.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και μας
4: πάρα
0: ακούτε.
4: Πάρα πολύ ωραία είστε.
0: Αχ, να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρόμαστε. Έπεσε η γραμμή. Πάνω στα καλά τα λόγια. Τώρα δεν είναι αδικία όμως η κυρία αυτή να μην πάρει την πρόσκληση. Δεν είναι,
1: είναι
0: αδικία.
1: Είναι αδικία.
0: Έπεσε η γραμμή. Αν θέλετε, ξαναπάρτε λίγο, γιατί έπεσε η γραμμή. Και πρέπει να πάω εδώ όμως για να τελειώνω. Γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
5: Είμαστε πολύ καλά. Ανυπομονούμε για το υπέροχο δώρο αυτό που μας δίνετε.
0: Ποιο κορίτσι είστε εσείς?
5: Εγώ είμαι Γκουτζιού Δήμητρα.
0: Δήμητρα Γκουτζιού.
5: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Να περάσετε πολύ καλά κι εσείς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλή συνέχεια να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Έλα Γιώργο, πες τα ονόματα ξανά. Αυτό που κέρδισαν. Και βάλαμε, βάλαμε και την κυρία που έπεσε η γραμμή, γιατί θα ήταν αδικία να μην τη βάζαμε.
1: Δεν γίνεται. Χριστοδουλά του Εμιλία, Θοδωρή Τέλειο, Γκούντιου Δήμητρα και Χατζοπούλου Λένα.
0: Στην απογευματινή του Σαββάτου στο Radio City 6 ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς να πάρετε τα εισιτήριά σας από την είσοδο και από το ταμείο και να απολαύσετε Χάρη Ρώμα και όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς, όλο το cast των ηθοποιών που είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Και είπαμε Κυριακή τελειώνουν οι παραστάσεις. Εδώ στο εντόπιο Hollywood μας λείψαν αυτά. Μας λείψαν αυτές οι άγριες οι αντιπαραθέσεις.
1: Αμάν.
0: Είχαμε άγρια αντιπαράθεση, διαβάζω εδώ σε τηλεοπτική εκπομπή. Και συνεχίστηκε και όταν έκλεισαν, ακόμα και όταν έκλεισαν οι κάμερες, ο πρώην βουλευτής του Πασόκ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος με το στέλεχος της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου, που πρόσφατα παρετήθηκε από το Πασόκ. Τώρα γίνεται ένα τουρλουμπούκιμα. Φεύγουν από εδώ, πάνε εκεί, πάνε παραπέρα, ξαναγυρνάνε, ξανάρχονται. Και έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος του τιτανοτεράστιου του Ντον Γκόλη της πολιτικής κινήσης του Αλέξη Τσίπρα. Αν κάτι σε πειράζει, να το λες. Πολύ έντονη κόντρα στον αέρα, στον τηλεοπτικό αέρα. Ενώ η ίδια είπε ότι στο τέλος της εκπομπής την αποκάλεσε σκουπίδι και επιχείρησε, λέει, μάλιστα δύο φορές να τη χτυπήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Γιατί δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Είδα, εγώ όσο είδα λίγο, είδα ότι στον τηλεοπτικό αέρα μια χαρά της μιλούσε στον πληθυντικό. Και δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την υπερευαισθησία. Με το παραμικρό όλοι και όλες καταγγέλνουν, βγάζουν ανακοινώσεις. Άμεσως, ξέρετε, τοποθετούν και αυτή τη βαρύγδουπη λέξη. Τη λέξη σεξιστικό. Πάει λέγοντας. Να πω κάτι. Πολλές φορές με αυτά δεν κερδίζουν ούτε σε εκτίμηση ούτε σε ψήφους και τους γυρνάνε και ανάποδα.

Οδεύοντας προς το φινάλε, να το και αυτό, το θυμήθηκα. Είναι, ξέρετε, από αυτά που σας αρέσουν πάρα πολύ και λίγοτε μου το ζητάτε, μου το θυμίζετε, γιατί αρέσει και σε μένα πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση. Απολαύστε την.

0: Κάπου στην αρχή έλεγα ότι σήμερα άφησα το αμάξι εκεί, σε αυτόν τον σταθμό.
1: Σε αυτόν.
0: Σε αυτόν ακριβώς εκεί είναι το σταθμό που θα γίνει η διάνοιξη, αυτή η περιβόητη. Η διάνοιξη της Πόντου, το γεωφύρι της Άρτας που έπεσαν υπογραφές και θα ανοίξει η Πόντου. Ζητός και απροστός. Έπεσαν υπογραφές. Γιώργο, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Και όλη η φασαρία γίνεται για 2,5 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και λίγα, ρε Γιώργο.
1: Και άμα μιλάνε για, για δεκαετίες. Με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Νόμιζα ότι ήταν Πέμπτη για κάποιο λόγο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλεις να σε εδώ, εσύ.
1: Θα έρθω και αύριο. Θα έρθω
0: και αύριο. Και μεθαύριο.
1: Ωραία, ωραία, τέλειο.
0: Πήγα να σας αποχαιρετήσω να σας πω πως έχω ένα πολύ πολύ καινούργιο τραγούδι για το τέλος.
1: Πόσο και καινούργιο.
0: Άκου τίτλο, ρεύμα.
1: Α,
0: κάνει τζιζ.
1: Ηλεκτρίστηκα.
0: Δηλαδή, μα ηλεκτριζόμαστε. Εδώ με τους λογαριασμούς του ρεύματος έχουμε πάθει. Όλοι αυτό ήταν και αυτό.
1: Άρα, κάθε φορά που μας έρχεται ο λογαριασμός, με αυτό θα τον ανοίγουμε.
0: Γι' αυτό λες ευρηματικός είναι ο τίτλος. Προφανώς γι' αυτό τον βγάλανε. Και να ξέρετε, με αυτό θα κλείσουμε, γιατί η φίλη μου, η αγαπημένη μου φίλη Μέρη Καντιώτη από την Panic Records μου το έστειλε να το βάλουμε πριν από όλους. Και είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το καινούργιο του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ρεύμα λέγεται. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτα Θεός από Δευτέρα. Λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή η Λίνα Πέτκου. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Αρχίζει σταδιακή η αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία εκεί που ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας μετά τη σημερινή διευρυμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Όπως ανακοινώθηκε, το έργο του flyover θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος την άνοιξη του 27. Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γέννηματάς, όπου το οποίο η παιδοχειρουργική κλινική εφημερεύει. Στη λήψη καθοριστικών αποφάσεων για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς μετά τις επαφές που είχαν στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι του κλάδου συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης για να καθορίσουν τις στάσεις τους με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με έναν αστυνομικό 42 ετών να δίνει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα σε λεωφορείο της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μεταξύ, για περισσότερη από μία ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των γιατρών. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 5 τραυματίες, με τους 2 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ. Πρόκειται για 2 άνδρες 43 και 50 ετών. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Τον πληθωρισμό όθησαν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια που διαχύθηκαν σε μια σειρά από υπηρεσίες, ενώ συγκρατημένες σχετικά ήταν οι αυξήσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη διατροφής. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το Καστελόριζο περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, πρώτη μέρα της περιοδίας του, θα επισκεφθεί το στρατόπεδο του νησιού και το σχολείο, καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Φωτιά είχαμε το πρωί σε διαμέρισμα στην οδό Θέμιδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα 30 ετών, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό, το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστότερο ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την Κυριακή στο κοινό. Η διαχείριση του χώρου αναλαμβάνει το ΜΟΜΟΥ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας περιοδικές εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη θα υποδεχθεί τους επισκέπτες με δωρεάν είσοδο τις δύο πρώτες εβδομάδες. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρευρεθεί αύριο το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Πέτρου, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όποιες εξελίξεις υπάρχουν για το θέμα των αλλοιείων, οι οποίοι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν ποια θα είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, μετά και τις συναντήσεις που είχαν στην Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρήστο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύσκεψη που έχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι εκπρόσωποι των αλλοιών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί τους. Μας είπαν ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην ώρα αυτή που διανύουμε. Δεν θέλησαν να μας δώσουν κάποια πληροφορία. Θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις αμέσως μετά το τέλος της συγκεκριμένης διάσκεψης. Βασική διεκδίκηση, κυρίαρχο αίτημα του κλάδου είναι η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, να διαμορφωθεί στα 50 με 55 λεπτά. Έτσι, αυτή είναι μια γενική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις τους. Χθες, όπως είπες και εσύ, εκπρόσωποι τους πήγαν μέχρι την Αρναία Χαλκιδικής, όπου βρισκόταν ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδίας. Εκεί τους συνάντησε ο ίδιος και είπε ότι θα αναλάβει ο ίδιος προσωπικά την υπόθεσή τους. Και με τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, συναντήθηκαν χθες. Ήδη έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που οι αλλοίες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστική και η περίπτωση και η κατάσταση στον θερμαϊκό με τα ηλεκτρικά σκάφη που βρίσκονται εκεί όλες αυτές τις ημέρες. Ενώ την ίδια ώρα, Κωνσταντίνε, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με αλλιεύματα. Προβλήματα εντοπίζονται και στα καταστήματα εστίασης που έχουν ως πρώτη ύλη στα μενού τους το ψάρι, αλλά βέβαια και σε πολλούς καταναλωτές οι οποίοι επιλέγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Περιμένουμε λοιπόν πολύ σύντομα να έχουμε τις ανακοινώσεις, γιατί η σημερινή συνάντηση θα καθορίσει και την στάση τους και το μέλλον των κινητοποιήσεων και των όποιων κινήσεων θα προχωρήσουν οι αλλοίες, Κωνσταντίνε.
3: Θα κάνω από εδώ και πέρα. Πάντως είχαμε μία, δεν ξέρω αν ήταν δείγμα καλής θέλησης, κάποια από τα σκάφη από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, ορισμένα μεγάλα, έχουν αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν αυτό ερμηνεύεται σαν ένδειξη καλής θέλησης ή το γεγονός ότι έμειναν εν μέρη ικανοποιημένοι από τα όσα συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό.
4: Ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό, γιατί μπορεί και ο λόγος να είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ως προς αυτό, γιατί η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Και μάλιστα σιγή ηχθείως από τους εκπροσώπους των αλλιέων, όταν και πριν από λίγο μιλήσαμε μαζί τους, δεν θέλησαν να μας μεταφέρουν το παραμικρό, αναμένοντας έτσι την ολοκλήρωση της συνάντησης για να ακολουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις που θα είναι και οι οριστικές.
3: Μέσα στη μέρα πάντως θα περιμένουμε τη Μέλη Γενέστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Πέτρου, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε πώς σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
5: Κάθε επίσκεψη Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών είναι μια εξέλιξη η οποία φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική σχέση. Άρα είναι σημαντική. Εμείς δεν το μειώνουμε, πάντα είμαστε υπέρ του να υπάρχει εμπέδωση των σχέσεων. Τώρα, το αν ο διάλογος αυτός είναι ένας διάλογος ο οποίος οδηγεί σε εγγυήσεις στρατηγικές υποφελείς για όλους, είναι εκείνο που κρίνεται. Εμείς, ξέρετε, έχουμε στηρίξει και με τη βάση της Ουδάς τα συμφέροντα των ΗΠΑ αρκετές φορές. Η κυβέρνηση αυτή πάρα πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε το αν Αντίστοιχα, έχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται στα δικά μας χειριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν νομίζω ότι ακούσαμε κάτι ιδιαίτερο, δεν ακούσαμε και κάτι αρνητικό, να είμαι δίκαιος.
6: Ναι.
5: Άρα δεν θα έρθω να πω τι έγινε, αλλά είχαμε μία λίγο προβληματική διατύπωση για το καλώδιο περί ιδιωτικής διπλωματίας, τα οποία ακούστηκαν. Οι υπόλοιπες γενικές γραμμές είδαν ότι υπάρχει μία εμπέδωση της καλής σχέσης.
3: Για το ίδιο θέμα τώρα να περάσουμε στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Θεόνης Κουφονικολάκου, που και αυτή μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
7: Το πιο σημαντικό είναι το τι αποκομίσαμε από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Ποια ήταν το ωφέλη για την Ελλάδα. Αν δηλαδή στήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών τις ελληνικές θέσεις. Η απάντηση είναι όχι. Ούτε για την τουρκική προκλητικότητα είπε κάτι, ούτε για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είπε τίποτα, ούτε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα στήριξε, ούτε καν
6: ναι.
7: Στήριξε την πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό, ένα ζήτημα με το οποίο είχε ασχοληθεί πολύ ο ίδιος με το East Medact ως γερουσιαστής. Και φυσικά η πιο προβληματική τοποθέτηση ήταν για το καλώδιο που εμέσως, έτσι ναι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αναγνώρισε εμπλοκή της Τουρκίας, παρότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και ουσιαστικά μας είπε βρείτε τα μεταξύ σας, βρείτε τα μόνοι σας.
6: Ναι, βέβαια ακολούθησε και η συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών στην Καθημερινή, όπου αναφέρθηκε εκεί και στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά. Δεν σας καλύπτει αυτή η απάντηση?
7: Κοιτάξτε να δείτε, συνολικά ναι. Μετά την επταετή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αξιολογήσει κανείς που βρισκόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή μιλούσαμε παρατεταμένα για ήρεμα νερά, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι τα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα και ότι έχει αναβαθμιστεί στρατηγικά ο ρόλος της Τουρκίας. Υπάρχει το ζήτημα του ότι μιλάμε συνέχεια για πολύ σοβαρές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αλλά εν της πράγμαση δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη στήριξη.
3: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Αύριο 10 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και με αυτή την αφορμή ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και καθηγητής ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Μαρεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βασίλης Μποζίκας, μίλησε στον FM 100.
8: Κάθε χρόνο έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Στο παρελθόν είχαμε για τις καταστροφές φυσικές και ανθρωπογενείς. Πιο πριν είχαμε για το ψυχική υγεία στον χώρο των εργαζομένων κτλ. Φέτος λοιπόν εστιάζει η Παγκόσμια ημέρα, το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, στην ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μία ψυχική διαταραχή και έχουν ανακάμψει να ακούσουμε τις φωνές τους, να ακούσουμε πώς βίωσαν όλη αυτή την εμπειρία, να συμμετάσχουν δηλαδή, αν θέλετε, στην οργάνωση και στην οικοδόμηση των σύγχρονων συστημάτων ψυχικής υγείας. Και όχι απλώς να μας πούνε, όπως συνήθως κάνουμε πάρα πολύ συχνά, να ακούσουμε την εμπειρία τους σε ένα επίπεδο μιας ιστορίας που μπορεί κάποιος να αφηγείται πως ξεκίνησε κάτι, πως το αντιμετώπισε κτλ. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά το σημαντικό είναι ότι μας καλεί ουσιαστικά το αυριανό θέμα οι άνθρωποι αυτοί που είχαν και προφανώς αντιμετώπισαν και σε έναν βαθμό συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, να αποκτήσουν φωνή μέσα στο σύστημα.
3: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, μια δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή μεθαύριο στο πλαίσιο του μήνα καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού που διανύουμε, που είναι ο Οκτώβριος. Μιλάμε για το σύλλογο Άλμα Ζωής. Ο επόμενος περίπατος του Άλματος Ζωής λοιπόν είναι μια σειρά από δράσεις που κάνει. Θα γίνει την Κυριακή 11 του μήνα στις 12 το μεσημέρι, μια συμβολική πορεία 2 χιλιόμετρων στη Νέα Παραλία με σημείο κίνησης στο άγαλαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σημείο τερματισμού τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα από την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, την κυρία Κυριακή Δερεκενάρη.
9: Ο μήνας Οκτώβρης είναι ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού.
7: Εμείς λέμε και μία γυναίκα να κινητοποιήσουμε, να κλείσει ένα ραντεβού. Τώρα που μας ακούει, να πάρει ένα τηλέφωνο, να μπει να κλείσει το ραντεβού της. Να την υπενθυμίσουμε κάτι που ξέχασε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε, φωταγωγήσαμε τις ομπρέλες. Το χαρακτηριστικό αυτό ωραίο, έτσι γλυπτό, που είναι πλέον.
9: Απίθανο, το Ζογκολόπουλου τώρα σε ροζ, δεν το συζητάμε.
7: Είναι ροζ, όλο τον Οκτώβρη θα είναι ροζ. Περνώντας από εκεί, όποιο το ξεχνάει, όποιο, να δει και να θυμηθεί την πρόληψή του.
9: Αυτό κάνουμε τώρα, κυρία Δερεγενάρη, αγαπητή κυρία Κούλα. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο. Τον Μπλέντερ το ακούνε πολύ. Πολύ. Πολύ και πολλέ.
7: Το ξέρω, το ξέρω, και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ ξεχωριστά για αυτό το κάλεσμα. Την Κυριακή 11 Οκτώβρη από τις 10 θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε όλους, γιατί το μαζί έχει τεράστια δύναμη.
3: Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μια πολύ πρωτοποριακή σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικής ψυχοθεραπείας και ψυχοθεραπείας αυτοσχεδιασμού, όπως χαρακτηρίζεται. Τη διοργανώνει το Κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας Σύζευξη. Επικεφαλής και συντονίστρια είναι η Εύχαρης Παναγοπούλου, που είναι ψυχολόγος, PhD ψυχολόγος υγείας και αναπληρώντρια καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων αυτών. Είναι ουσιαστικά ανοιχτές συνεδρίες επί σκηνής και έχουν συμμετάσχει μάλιστα κατά καιρούς και πολύ γνωστά πρόσωπα, όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Μιμή Ντενίση, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Έχουν θεματικές ενότητες οι δράσεις αυτές. Μία από αυτές τις δράσεις θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται στο θέατρο Αυλαία. Και έχει τον τίτλο «Θα αρχίσω από Δευτέρα». Έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνει κανείς, με μια ψυχοθεραπεία αυτοσχεδιασμού που είναι εστιασμένη στην αναβλητικότητα. Περισσότερα από την ίδια, την κυρία Εύχαρης Παναγοπούλου.
10: Πόσες αλήθεια Δευτέρες χρειάζονται για να αλλάξει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας?
7: Πολλές και καμία, θα έλεγα εγώ. Αυτό το ερώτημα θα έχουμε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά σε μία ψυχοθεραπεία αυτοσχεδιασμού να συζητήσουμε στις 20 Οκτωβρίου στην σκηνή του Θεάτρου Αυλαία. Θα δούμε θέματα όπως γιατί αναβάλουμε να κάνουμε κάτι που μας κάνει καλό. Μήπως επειδή αυτό που μας κάνει καλό δεν είναι αυτό που μας αρέσει. Και μήπως τελικά αυτό που αναβάλουμε είναι αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε. Τι θα μας βοηθούσε τελικά για να κάνουμε αυτό που αναβάλουμε. Το μοναδικό που θα συμβεί στη σκηνή του Θεάτρου Αυλαία εκείνη την ημέρα είναι ότι θα συναντηθεί για μια ακόμα φορά η επιστήμη με το θέατρο. Δηλαδή, ό,τι γνωρίζουμε από μελέτες για την αναβλητικότητα, για την ιεράρχηση, γιατί καθυστερούμε να κάνουμε κάτι, θα μετατραπεί μέσα από τις ιστορίες του κοινού στο θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Μόνο ένα 20% από τις μελέτες για την ψυχική υγεία που γίνονται στα πανεπιστήμια βγαίνει έξω στον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια προσπάθεια με αυτές τις ψυχοθεραπείες αυτοσχεδιασμού να βγάλουμε τη γνώση για την ψυχική υγεία στον κόσμο.
3: Πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα. Ο Σάκης Γκίνας είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
11: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Επίκειται επανέναρξη του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League. Σε τρεις ημέρες θα διεξαχθεί η έκτη αγωνιστική, με την οποία κινεί και πάλι το πρωτάθλημα. Το Σάββατο, αύριο, παίζουν Αστέρας Ατρόμητος σε 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕ Κόφη στην Νέα Φιλαδέλφια. Και την Κυριακή, Κηφισιά Πανετολικός 5, Ηρακλής Λεβαδιακός, το νέο ανακαινισμένο Καφτατζόγλιο με καινούριο χλωροτάπητα. Ο Ηρακλής υποδέχεται για πρώτη φορά φέτος στην έδρα του τον Λεβαδιακό εμπροκειμένου για το πρωτάθλημα. Στις 5 αυτό το παιχνίδι, στις 7, δύο ώρες αργότερα, θα ξεκινήσει το μάτς ο Κλεάντης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο. Στις 9 το Αθηναϊκό Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και κλείνει η έκτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Super League με τον τελευταίο χρονικό αγώνα τη Δευτέρα στις 6 ΠΑΟ Καλαμάτα στην Τούμπα. Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Στην Basket League η συντριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών θα γίνει αύριο για τη δεύτερη αγωνιστική. Αύριο στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, επικίνδυνη έκδοση για τον Ηρακλή. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος. την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νεοφώτιση Δόξα Λευκάδας στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στις 5 παίζουν Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 το μεγάλο ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη, Άρης ΑΕΚ, το κυδινό μαύρο ντέρμπι, στο κατάμεστο και αύριο Παλέντε Σπορ. Και επίσης η δεύτερη αγωνιστική όσον αφορά τα παιχνίδια της Αραβάτου ολοκληρώνεται με τον αγώνα Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 7. Την Κυριακή πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Basket League με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός τη 1.
3: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Σάκη. Περισσότερα βέβαια στις 6 το απόγευμα στην αθλητική εκπομπή του FM100. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Ο θάνατος της 87χρονης Μαρή Κάρμεν συγκλονίζει την Ισπάνια. Κλείνει χωρίς να κλείνει τελικά το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κόκκινο ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας εν ώψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ισπανία θρηνεί την 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, τη γυναίκα σύμβολο της αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Η έξωσή της και τα όσα ακολούθησαν με την άρνηση της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει μέτρα προστασίας των ενοικιαστών οδήγησαν σε πολιτική κρίση που θα φέρει πρόερες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Με κεριά στην Puerta del Sol, πορεία στην Ισπανική Βουλή και το σύνθημα «Δολοφόνη», χιλιάδες Μαδριλένοι αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου της την Τετάρτη το βράδυ. Συλληπιτήρια από τον Πέδρο Σάντσες σε όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια, όπως είπε, σαν να ήταν δική τους. Ενάντια στην πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου, μιλά το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τους διαδηλωτές κατηγορεί ως υπεύθυνους για το θάνατο το ακροδεξιό Vox. Τώρα, στην κόψη του ξηραφιού, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεύκοβιτς για συνομιλίες ελπίζοντας σε κινήσεις καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες.
14: Σε κρίσιμη αποστολή στο Πεκίνο βρίσκεται σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεύκοβιτς με μόλις 48 ώρες στη διάθεσή του για να αποτρέψει μια σοβαρή εμπορική σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Οι Βρυξέλλες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Πεκίνο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης Πέμπτης, καθώς το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ο περιορισμός των κινέζικων εισαγωγών, ιδιαίτερα των υβριδικών αυτοκινήτων, με την Κομισιόν να εξετάζει την επιβολή πρόσθετων δασμών πάνω από ένα συμφωνημένο όριο. Παράλληλα, ζητεί άρση των εμποδίων στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και χαλάρωση των κινέζικων περιορισμών στις σπάνιες γεές από τις οποίες εξαρτώνται κρίσιμοι τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Την ίδια ώρα Παρίσι και Βερολίνο σκληραίνουν τη στάση τους. Με κοινή επιστολή Μακρόν και Μέρτς ζητούν νέα εμπορικά εργαλεία που θα επιτρέπουν ακόμα και τον αποκλεισμό τρίτης χώρας από την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταστροφή της Γερμανίας, η οποία μέχρι πρόσφατα αντιτασσόταν στους δασμούς κατά των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αντίθετα, η Ισπανία παραμένει επιφυλακτική απέναντι σε μια ευθεία σύγκρουση με το Πεκίνο. Οι προσδοκίες πάντως για ουσιαστικές κινέζικες παραχωρήσεις είναι χαμηλές. Έτσι, την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τον διάλογο ή θα προχωρήσουν σε σκληρότερα εμπορικά μέτρα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
13: Συμβιβαστική λύση φαίνεται να βρήκαν Βρετανία και Ισραήλ για το ιστορικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σε μια προσπάθεια των δύο πλευρών να αποφύγουν μια περαιτέρω επιδείνωση της σχέσης τους. Το προξενείο τελικά κλείνει χωρίς να κλείνει, όπως θα μας εξηγήσει καλύτερα τώρα από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
15: Από σήμερα το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πάβει να λειτουργεί. Αυτό ανακοινώνει το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει το αρχαιότερο προξενείο που εδρεύει στην πόλη και που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1836 ως σήμερα αποτέλεσε την απάντηση προς την κυβέρνηση των εργατικών στο Λονδίνο, η οποία έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις κατά των εβραϊκών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Για τον ίδιο λόγο, η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη απελάσει Βρετανούς αξιωματικούς που υπηρετούσαν στο Πολυεθνικό Επιτελικό Συντονιστικό Όργανο στο Νότιο Ισραήλ για το σχέδιο Τραμπ και Βρετανούς διπλωμάτες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης της αστυνομίας της Παλαιστινιακής Αρχής. Τελικά όμως Ισραήλ και Βρετανία φαίνεται πως έχουν βρει μια μέση λύση. Ναι μεν οι 20 διπλωμάτες του προξενείου θα απελαθούν, αλλά θα αντικατασταθούν από 7 συναδέλφους τους που θα συνεχίσουν να εργάζονται στο κτίριο του προξενείου. Οι 7 αυτοί διπλωμάτες από τη Βρετανία θα αποτελέσουν την Βρετανική Διπλωματική Αποστολή, όπως θα ονομάζεται πλέον επίσημα, και σύμφωνα με σημερινή εκτενή ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, η αποστολή αυτή θα έχει πολύ λίγες αρμοδιότητες. Η Βρετανία από την πλευρά της δηλώνει ότι η διπλωματική της αποστολή στην Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα και θα συνεχίσει να προωθεί την λύση των δύο κρατών. Το Λονδίνο δεσμεύεται να μην.
16: Για την Κύπρο να αναδείξει τον ρόλο της ως κόμπου σταθερότητας. Σε σχέση με το δεύτερο μεγάλο θέμα που προκύπτει, δηλαδή την παρουσία τουρκικών ομάδων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων τους με τη Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστούν κανονικά οι διαδικασίες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφήνοντας τις ίδιες ομάδες την απόφαση για το κατά πόσον θα ταξιδεύσουν στο νησί ή όχι. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζονται και σήμερα στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις κατά των περικοπών και της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα και στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση μετά το θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η υπόθεσή της έχει μετατραπεί σε σύμβολο της οργής για τις εξώσεις και το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
18: Το θέμα της ημέρας.
13: Στα σύννεφα υπάρχει χώρος για όλους. Τώρα πάντως λίγοι θα έχουν την άνεση να πούν ότι έπεσαν από εκεί. Η Γερμανία έχει από την Τρίτη τον πρώτο και με τη βούλα ακροδεξιό πρόεδρο κρατηδιακού κοινοβουλίου. Τα κάθε άλλο παρατιμητικά πρωτεία ανήκουν στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 6 Σεπτέμβρη κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ευνηδιασμένος. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση πάντως ήταν το μέγεθος της νίκης του Tobias Gauss που κατόρθωσε να συγκεντρώσει 48 ψήφους σε σύνολο 82, ενώ το κόμμα του, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, διαθέτει 39 έδρες. Το πρώτο ξύπνημα είχε έρθει από την προαναγγελία του κόμματος της Sarah Wagenknecht, που κάποιοι κάποτε θεώρησαν αφελώς ως ανερχόμενη νέου τύπου αριστερά, ότι οι 5 βουλευτές του θα ψηφίσουν τον ακροδεξιό. Ύστερα ήρθε η δήλωση των Χριστιανων Δημοκρατών ότι οι 15 βουλευτές τους θα ψηφίσουν αποχή, μόνο που αυτό ακούστηκε περισσότερο σαν αποδοχή. Το κόμμα της Wagenknecht είναι έτσι κι αλλιώς ένα κόμμα με αλλοπρόσαλες θέσεις που δεν εκπροσωπείται και στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η στάση της θεσμικής και κυβερνόσα στο Βερολίνο Χριστιανοδημοκρατίας, γιατί αποκάλυψε αυτό που όλοι ψιθυρίζουν, αλλά κανείς δεν τολμά να φωνάξει. Το επόμενο ταμπού που πολλοί χριστιανοδημοκράτες είναι έτοιμοι να ρίξουν αφορά το περιβόητο τείχος δημοκρατίας, την άρνηση δηλαδή οποιασδήποτε συνεργασίας με την ακροδεξιά. Συμβαίνει και αλλού. Στην Ισπανία αυτές τις μέρες οι αναλυτές αθροίζουν τις δυνάμεις του συντηρητικού λαϊκού κόμματος με εκείνες του ακροδεξιού Vox για να δουν τη δύναμη μιας μελλοντικής κεντροδεξιάς δεξιάς κυβέρνησης. Το έχουν κάνει στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Στην Ιταλία δεν ξέρεις ποιος είναι πιο δεξιός από τα 3 κόμματα που συγκυβερνούν, οπότε τώρα προέκυψε και 4ο, ακόμα πιο σκληρό. Όμως η Γερμανία είναι ειδική περίπτωση και προκύπτει το ερώτημα αν αυτή η στάση της αποχής ήταν εγκεκριμένη από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ή αν οι κομματικοί του φίλοι στη Σαξονία Άνχαλτ σήκωσαν δικό τους μπαϊράκι. Ο ίδιος πάντως μετά από 3 απανωτές εκλογικές αποτυχίες προτίμησε να στρέψει τα βέλη του στην αριστερά. Εικόνα από το μέλλον. Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βασανίζονται από ακριβή ενέργεια και στεγαστική κρίση. Οι Βρυξέλλες δεν έχουν επαρκείς απαντήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις πιέζονται και οι ακροδεξιοί δημαγωγούν. Με το επιχείρημα ότι οι παλιές διαχωριστικές δεν υπάρχουν πια, κάποιοι προσπαθούν να τους βάλουν στο παιχνίδι, αν και ξέρουν, εκ πείρας, ότι δεν θα σεβαστούν κανέναν κανόνα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί το ακροδεξιό κύμα με την επιλογή της αποχής? Μπορείς να μιλάς για απειλή του πολιτεύματος, για κλονισμό θεσμών και μετά να πέφτεις στο κρεβάτι για ύπνο και να τραβάς τα σκεπάσματα πάνω από τα μάτια? Η απάντηση είναι όχι. Είναι θέμα απλής λογικής. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
7: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 έως τις 3, με τη Σοφία Ασαρίδη, στον FM 100.
7: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Σήμερα λέω κουτσά στραβά, το βγάλαμε τον ήλιο, κάτι έγινε, οπότε καλά είμαστε. Που λέτε και μαλαχαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω καλά. Οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικές. Απλά είναι αυτό που βλέπεις μπροστά σου να έρχεται από εβδομάδα και λες τώρα που πάμε να μπλέξουμε με τις βροχές που δεν θα θέλαμε. Τώρα καλές είναι για το έδαφος, χρειάζονται για τη γη μας βεβαίως να δροσιστεί και να αναγεννηθεί. Αλλά είναι που σου χαλάει και τη διάθεση. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Και αν δεν είσαστε, θα σας τη φτιάξω τη διάθεση, γιατί έχουμε και πολλές προσφορές σήμερα στο κατάστημα εδώ. Οπότε μείνετε στην παρέα, έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε. Αρχικά θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Παρασκευούλα σήμερα και ζάχαρη και μέλι, εντάξει, αλλά όπα, λίγο εδώ πέρα, λίγο ρε παιδιά να μαζευτούμε. Λοιπόν, εδώ τι έχει γίνει τώρα με το κομμάτι της Παρασκευής και την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε... Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην περιφερειακή μας από την είσοδο ακόμη. Είσοδο κάνει και ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στο στούντιο. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουμε να πούμε μαζί στον αέρα. Οπότε ναι, έχουμε την αναστολή των κινητοποιήσεων που θα μας ενημερώσει άμεσα ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης για να δούμε και τι γίνεται στα δρόμενα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Παρμύρα. Πριν από λίγο με τον Χρήστο Πέτρου συζητούσαμε στο διάρκεια του μεσημεριανού μαγκαζίνου ότι από στιγμή σε στιγμή θα βγει απόφαση των αλλιέων, οι οποίοι ήταν σε τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαζαν οι εκπρόσωποι τους από νωρίς σήμερα και όντως μόλις πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωσή τους. Τελικά αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ και 9 μέρες θυμίζουμε ότι είναι σε απεργία ο αλευτικός κλάδος. Γνωστές οι διεκδικήσεις τους, το αλευτικό πετρέλαιο είναι το βασικό τους θέμα, η μείωση στην τιμή, η επιδότηση. Επισημαίνω ότι περιμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες όπως δεσμεύτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εστίασαν και οι ίδιοι στη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Συναντήθηκαν στη Χαλκιδική χθες, θυμίζω, στην Αρναία όπου περιόδευε ο κύριος Μητσοτάκης και με τον ίδιο αλλά και με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σχοινά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Από την μία αυτό, καλά νέα βέβαια, διαμηνύουν ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα, με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.
1: Πάντως, αναγνωρίζουμε ότι έχουν κάνει μια κίνηση καλής πίστης αυτή τη στιγμή στα λόγια του Πρωθυπουργού και σου λέει: εφόσον τηρείς το λόγο σου, αυτό θέλουμε κι εμείς.
2: Κάνουμε και εμείς ένα βήμα πίσω.
1: Βεβαίως. Πολύ ευχάριστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Θα τον έχουμε ξανά να το χαρούμε στις 3 με όλα τα νεότερα και από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βέβαια έτσι τα μαθαίνετε άμεσα όλα τα νεότερα από τον FM 100, γιατί αυτή είναι η ενημέρωση που δίνουμε σαν δημοτικό ραδιόφωνο. Τη στιγμή που βγαίνει η είδηση την έχουμε και την έχετε και εσείς στον αέρα. Και την στιγμή που την έχουμε στα χέρια μας. Πάμε στην περιφερειακή μας λοιπόν. Μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ και λίγο νωρίτερα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις, όπως και από την

Πολύ ωραίος ο καιρός και από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν ξεσηκωθεί με τον καιρό, οπότε πήραν τα αυτοκίνητα για να κάνουν τις ωραίες βόλτες τους. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή μποτιλιαρισμένη μέχρι την Μπότσαρη. Και από την Μαρτίου, τα φανάρια της Μαρτίου μέχρι τη Βούλγαρη, επίσης μποτιλιαρισμένο το ρεύμα εκείνο. Η Εγνατία διατηρεί μια αρκετά καλή εικόνα. Εδώ στα φανάρια Βαρδαρίου, φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, έχουμε καθυστερήσεις. Όπως και στα φανάρια των δικαστηρίων. Νίκη Θεοδωράκη και αυτή με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων, κυρίως για όσους έρχονται προς το κέντρο. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Δεν ξέρω πώς τη βρίσκετε εσείς. Εύχομαι να την βλέπετε κι εσείς με διαφορετικό μάτι, να είστε σε κάποιο σημείο που να μην ταλαιπωρήσετε. Εάν όμως είστε σε αυτούς που ταλαιπωρούνται, η λύση είναι από τους δρόμους και τις οδούς που δώσαμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Το 2310-285-106 θα το χρησιμοποιήσουμε δύο φορές σήμερα. Η μία είναι τώρα στο ξεκίνημα. Ή να σας δώσω να πάρετε μία ανάσα πρώτα και μετά. Να μην σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Απόψε το βράδυ έχουμε Regency Casino, έχουμε διάθεση εισόδου, δωρεάν εισόδος για 4 άτομα. Έτσι για να πάτε με την παρέα σας. Αυτό θέλω να οργανωθείτε λίγα και θα σας δώσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Να δείτε, προλαβαίνετε απόψε το βράδυ να πάτε να δείτε Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χαρτοδιπλωμένο. Γιατί αυτό είναι το ζουμί τώρα της υπόθεσης. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαρτοδιπλωμένος, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πρόγραμμα μιλάμε, όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια μαζί. Και μετά τις 3, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε την πρεμιέρα της παράστασης Ζορμπάς που για δεύτερη σεζόν έρχεται στην πόλη μας. Αφού είμαστε στη δεκαετία του 80 με Κώστα Χαρτοδιπλωμένο και Μιχάλη Ρακιτζή, να πάμε και μουσικά με αυτό. Με αυτά τα τραγούδια για λίγο που μας αρέσουν και τα αγαπάμε πολύ. Taylor Dane για το ξεκίνημα, έτσι θυμόμαστε και χαιρόμαστε. Tale to my heart.

Για τη φίλη Αγροάτρια που επικοινώνησε πριν από λίγο και ρώτησε τι γίνεται με τη διακοπή υδροδότησης στην Πέτρου Συνδίκα και Βασιλίσσης Όλγας θα πω επίσης και Μάρκου Μπότσαρη και Δελφών και 25 Μαρτίου και Ντεπό θα πω και στις παρακείμενες οδούς θα πω. Τα πράγματα δεν είναι πολύ αισιόδοξα γιατί το περιμένατε λίγο νωρίτερα να γίνει μέσα στο μεσημέρι, περιμένατε να γίνει αποκατάσταση, αλλά δεν μπορεί, δεν έχουμε αποκατάσταση της βλάβης ακόμη. Η εκτιμόμενη ώρα είναι να γίνει, να υπάρξει αποκατάσταση έως τις 9. Μπορεί να γίνει στις 5, έτσι. Το έως τις 9 είναι ένα μακρινό σενάριο. Αλλά αυτό μας από αυτά μας ενημερώνουν από την ΕΙΑΘ για εσάς, οπότε θα μου είστε υπομονετικοί.

Επίσης, στην οδό Υψηλάντου και στις παρακείμενες οδούς που έχουμε, η αποκατάσταση αναμένεται της ίδρυυσης να ολοκληρωθεί στις 4:30. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ό,τι άλλο ήταν να γίνει μέχρι τις 2:30 έχει ολοκληρωθεί, οπότε είστε σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη οι περιοχές που ανέφερα εκεί στην Πέτρου Συνδίκα. Βασιλής Όλγας, Μπότσαρη, Δελφών, 25 Μαρτίου, Ντεπό και παρακείμενες οδούς που αφορά αυτή η έκτακτη διακοπή υδροδότησης. Εσείς εκεί θα πρέπει να κάνετε να οπλιστείτε με υπομονή πραγματικά έως τις 9. Στις 4:30 αναμένεται να αποκατασταθεί η διακοπή υδροδότησης της οδού Υψηλάντου και των παρακείμενων οδών. Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε απόψε το βράδυ στο Regency Casino και να θυμηθείτε τα παλιά, έτσι και να ευχαριστηθείτε και να κεράσετε και τους φίλους σας μια δωρεάν είσοδο, εδώ είμαι, 2312-85-106. Μιχάλης Ρακιτζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, στις 10 ώρα το βράδυ απόψε στο Regency Casino, αποκλειστικά και μόνο για εσάς.

Λοιπόν, άλλο τραγούδι ήταν να ακούσουμε από την Σάντρα. Αλλά δεν ήθελα αυτό έτσι να μας ρίξει τώρα την διάθεση. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς μας, γιατί αυτό θέλουμε, να ανεβάσουμε ρυθμούς και δονήσεις φυσικά.

Εντάξει λοιπόν, θυμηθήκαμε και Whitney Houston. Εν τω μεταξύ, το τι γίνεται με τις... με τα σχολεία και με τις οροφές που πέφτουν πάνω στα κεφάλια των παιδιών δεν μπορώ να το περιγράψω. Το τελευταίο διάστημα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχαμε πριν από δύο μέρες πάλι Σοβά, ο οποίος έφυγε μέσα στο τμήμα στην Λαμία. Ήταν που έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Ευτυχώς τα παιδιά δεν έπαθαν κάτι. Σήμερα ένας μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όμως, γιατί κομμάτι Σοβά έπεσε στο κεφάλι του στη θέρμη. Κλείνει η αίθουσα. Φυσικά και θα κλείσει η αίθουσα. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν και είναι αδιανόητο πώς μπήκαμε. Είχαμε τρεις μήνες μπροστά μας, σχεδόν τρεις μήνες, έτσι, με κλειστά τα σχολεία, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν και όλες οι εργασίες που θα έπρεπε, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένες οι αίθουσες και οι χώροι να υποδεχτούν τα παιδιά. Και στέλνουμε τα παιδιά μας σε παγίδες θανάτου ουσιαστικά, γιατί από θαύμα έχουν γλιτώσει αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά στα οποία έπεσαν στα κεφάλια τους. Ολόκληρο κομμάτι της οροφής και στην θέρμη και πριν δύο μέρες που είχαμε το αντίστοιχο περιστατικό. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεσαι και να μου εγκαινιάζεις καινούργια σχολεία, ένα σχολείο που έγινε μετά από τόσα έτη, και να το κάνουμε ολόκληρο θέμα και μετά να μην βλέπουμε το τι γίνεται μέσα στα σχολεία. Ο υπουργός δεν υπάρχει παιδείας, δεν έχει ενημερωθεί για όλα αυτά. Έγιναν εργασίες, λέει, στο συγκεκριμένο σχολείο. Δεν υπήρχε, λέει, κανένα αίτημα και καμία υποψία. Ούτε η υγρασία είχε εντοπιστεί από τον έλεγχο, ούτε κάτι άλλο. Και ξαφνικά έσκασε το ταβάνι πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Τώρα τι έχετε να πείτε δηλαδή γι' αυτό? Και πόσο τυχεροί είστε που δεν έγινε κάτι, και φυσικά αυτό ευχόμαστε και εμείς, να μην συμβεί ποτέ τίποτε σε κανένα παιδάκι. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να είσαι γονιός και να σκέφτεσαι πώς θα στείλεις σε εκείνο το σχολείο το παιδί σου, πώς θα το ξαναστείλεις αύριο για μάθημα από Δευτέρα. Γιατί λες, θα το πάρω πίσω το παιδί μου? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα που κάνουν οι γονείς, και είμαι στη θέση, μπαίνω στη θέση του καθενός από εσάς, που σκέφτεστε τι θα κάνετε με τα παιδιά σας και πώς θα γίνει όλο αυτό. Φυσικά, πρότασή μου είναι, όσοι από τους μπαμπάδες έχουν γνώσεις, όχι που κάνουμε προχείρο δουλειές στο σπίτι, να είναι γνώστες των ειδικοτήτων αυτών που χρειάζονται, να πάνε και να ελέγξουν τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά τους και να ελέγξουν όλες τις αίθουσες, γιατί όπως καταλάβατε δεν υπάρχει άλλη λύση. Εσείς συνεχίζετε, καλείτε στο 2310-285-106 αν θέλετε να πάτε απόψε το βράδυ στο Regency Casino, να έχετε δωρεάν είσοδο για 4 άτομα, για εσάς και την παρέα σας δηλαδή, και να απολαύσετε Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χαρτοδιπλωμένο. Βάζω κάτι από Μιχάλη Ρακιτζή να φτιάξουμε διάθεση κι εμείς και να ανεβάσουμε κι άλλο τις δονήσεις μας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λοιπόν, εξ αποστάσεως τα μαθήματα, ώσπου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όλοι αυτοί οι έλεγχοι, ξαναλέω, έπρεπε να είχαν γίνει στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, πριν μπουν τα παιδιά στα σχολεία ξανά.

Ωραία, και κλείνουμε τον κύκλο με, με τη δωρεάν είσοδο στο Regency Casino για απόψε το βράδυ. Γιατί μετά, θα σα κρατήσω τα τηλεφωνήματα μέχρι τις 3. Στις 3 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουζιούδη με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα δώσουμε τη δυνατότητα σε 5 από εσάς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε απόψε το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών και να απολαύσετε Ζορμπά. Πρεμιέρα. Εξαιρετικός ο Πασχάλης Τσαρούχας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλληλείς που βρίσκονταν εδώ και 9 μήνες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, εστιάζοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Παράλληλα, διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος μαθητής. Το παιδί πέστη κάκωση κεφαλής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι γονείς και οι κηδεμόνες του Δήμου Θέρμης είναι σε αναβρασμό μετά το περιστατικό. Αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία εκείνα που ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκουλέκας μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα του συντενιστικού οργάνου. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με έναν 42 ετών αστυνομικό να δίνει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα σε λεωφορεία της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο πρώην στρατόπεδο Νταλίπη. Η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μεταξύ, για περισσότερη από μία ώρα κατέθεται στον ανακριτή σήμερα η 19χρονη κόρη των γιατρών. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 5 τραυματίες, με τους 2 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Πρόκειται για 2 άνδρες 43 και 50 ετών. Με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης θυμάται η Νάβη Πιλάι. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να της απονείμει το βραβείο για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
6: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
5: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
6: Ζορμπά θα με λες.
5: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Κάθε μέρα, διαφορετική. Κάθε μέρα, FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
10: Και με όλους εσάς που είστε έτσι, έχετε αγωνία για, για τις προσκλήσεις, οπότε δεν θα το καθυστερήσω. Θα πούμε ότι θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις και τώρα είναι η ώρα να καλέσετε στο 2312-85-106. Εάν πραγματικά θέλετε να πάτε στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών, απόψε που είναι η πρεμιέρα του Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη, ο Ζορμπάς, αυτός που δεν ξεχνιέται με τον Άντωνι Κουίν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, Οπότε το 2312-85-106 είναι στη διάθεσή σας. Πασχάλης Τσαρούχας στον ομώνυμο ρόλο, στον πρωταγωνιστικό, και ξέρετε τι θα δείτε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε όσοι θέλετε να κερδίσετε τις προσκλήσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε να καλείτε στο 2312-85-106. Να πω όμως ενδιάμεσα ότι έχουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μας και στα δύο ρεύματα. Έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, στο ύψος του θεάτρου Γης. Οπότε και αυτό δημιουργεί μποτιλιάρισμα. Και έχουμε και άλλη μία σύγκρουση στα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Γι' αυτό να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το άλλο ρεύμα, το αντίθετο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, είναι μποτιλιαρισμένο από το ξεκίνημά του μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή και την υπομονή σας βέβαια στο κομμάτι αυτό. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει διατηρεί όγκο οχημάτων από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μαρτίου και στα δύο ρεύματα, και στο ανάποδο δηλαδή, και φυσικά μέχρι τα Φανάγια της Μπότζαρη βλέπω καθυστερήσεις. Η Εγνατία γύρω από την Καμάρα έχει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, και για όσους έρχονται προς τα εδώ, προς το Βαρδάρι, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Τσιμισκή με όγκο οχημάτων, Λεωφόρος Νίκης και αυτή με καθυστερήσεις, Μίκη Θεοδωράκη με καθυστερήσεις. Εγώ δεν θα καθυστερήσω καθόλου, θα πάω στο επόμενο πρώτο τραγούδι της ώρας. Α, όχι, θα πάω από τον τοίχο μας και μετά θα πάρω τις γραμμές σας στο 2312-85-106. Προς το παρόν πάω γρήγορα στον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε, γιατί είστε κι εσείς εκεί πέρα που μου περιμένετε αρκετή ώρα. Οπότε δεν θέλω να έχουμε τέτοια. Δεν θέλω να έχουμε μπιφ μεταξύ μας, έτσι να μπαίνουμε, να τα βλέπουμε, να λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Και με τον τρόπο που θα αποξηράνουμε τα βότανα γρηγορότερα, συναντιόμαστε σήμερα στον τοίχο, έτσι για να παίρνουμε ωραίες συμβουλές. Ευχαριστώ και την υπεραγάπη μας που είναι και σήμερα εδώ και στέλνει αυτές τις ωραίες πληροφορίες. Η Ελένη μας είναι εδώ, ο Γιάννης καρδιάς μας είναι εδώ, ο Παντελής μου από το κέντρο είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά και στη Νίκη μου και τον Θάνο και τον Μάριο. Καλό στο Σάβα μας. Η Σίση και η Δώρα από την Τούμπα είναι εδώ, η Έλενά μας από την Καλαμαριά με τον Μπάμπη. Γεια σου ρε Τάσο μου, τι κάνεις, έχεις επιστρέψει, πολλά πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης Κιτασούλα από την Τούμπα είναι επίσης εδώ, ο Θωμάκος μου είναι εδώ, η Ελένη της καρδιάς μας και αυτή είναι εδώ, έτσι από την Αθήνα. Εκεί με τα παρέουλα με τον Γιάννη. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, η Γεωργία μας είναι φυσικά εδώ, η υπεραγάπη μας είναι εδώ και το 2312-85-106 στη διάθεσή σας από τώρα.

Έτσι λίγο να ανεβάσουμε τις διαδονήσεις μας, να ακούσω και σας τα τηλέφωνα 2312-85-106. Αν θέλετε απόψε το βράδυ να πάτε στην πρεμιέρα της παράστασης Ζορμπάς, είναι για δεύτερη σεζόν στην πόλη μας, στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Για λίγο ακόμη θα δεχτώ τα τηλεφωνήματά σας, να κερδίσετε τις προσκλήσεις αυτές. Καθυστέρηκε λίγο το τηλεφωνικό κέντρο, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να έχετε το περιθώριο της ώρας μπροστά μας. Σας περιμένω στο 2310 285 106.

Μην καλείτε άλλο. Ντίνα Καραχάλιου, Μελίτης Δημήτρης, Βατμανίδου Βαλεπομένη, Στεφάνου Γεώργιος και Αντωνοπούλου Χαρούλα είναι οι τυχεροί που θα πάνε απόψε το βράδυ στη Μούνη Λαζαριστών να απολαύσουν Πασχάλη Τσαρούχα στο ρόλο του Ζορμπά και να απολαύσουν Ζορμπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα συνεχίσουμε με ωραίες μουσικές που έχουμε μάθει και έχουμε αγαπήσει, έτσι για να ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις μας. Γιατί οι ειδήσεις έρχονται και μας χαλάνε πάρα πολύ τη διάθεση. Εν τω μεταξύ, όταν λένε ότι έφυγε ένα κομμάτι, αποκολλήθηκε ένα κομμάτι σοβά και έπεσε στα κεφάλια των παιδιών και έχουμε ένα παιδί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, μην φαντάζεστε κανένα μικρό κομμάτι ότι έφυγε. Έχει φύγει το μισό ταβάνι σχεδόν, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται και να δούμε και εικόνες και να ξέρουμε τι μας συμβαίνει πραγματικά.

Έτσι η βιταμίνη μας εδώ είναι και εδώ είμαι και εγώ, εδώ είστε και εσείς και πολύ πολύ όμορφο είναι όλο αυτό που γίνεται. Είπαμε ότι εμείς με τη βιταμίνη δεν θα ασχοληθούμε με το τι πραγματικά, το τι γίνεται τελικά πίσω από το κομμάτι Βύση Καρβέλα και αυτή την τρελή κόντρα που έχει αρχίσει. Παίρνουν και οι συνθέτες και οι στιχουργοί τη θέση τους, αρχίζουν και εμφανίζονται όλοι και λέει ο καθένας ποιον ουσιαστικά στηρίζει και τι σημαίνει πραγματικά, τι συμβαίνει. Ψάχνουμε να βρούμε όλοι τα δίκαια, ο καθένας ψάχνει να τα βρει και κανείς δεν τα βρίσκει. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό πραγματικά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιας και μπήκαμε στον χάρτη νωρίτερα και θέλω να δω τι γίνεται εκεί για να ενημερώσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος Οικαιών. Και από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Το αντίθετο ρεύμα έχει μποτιλιάρισμα από την είσοδο του K12 μέχρι και την ανηφόρα του Σέιχ Σου, είστε με χαμηλές ταχύτητες. Μεγάλος όγκος έχει μετακινηθεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση, όπως και στην Κατσιμίδη. Έχουμε και στην Κλεάνθους πολύ πολύ μεγάλη κίνηση και στην Κατσιμίδη έχουμε τα μποτιλιαρίσματά μας πλέον. Εγνατία με μεγάλο όγκο οχημάτων, η Τσιμισκή επίσης μποτιλιαρισμένη από την Παύλου Μελά και μετά. Η Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Εν τω μεταξύ χαμός γίνεται εδώ στο Βαρδάρι, στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας. Χαμός γίνεται και στα φανάρια της πλατείας Δικαστηρίων. Βλέπω πολύ πολύ ανεβασμένη την κίνηση και τους πυγμούς αρκετών οδηγών και στην 26 Οκτωβρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι θέλω να μου είστε υπομονετικοί, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας μας, προκειμένου να φτάσουμε στον προορισμό μας με ασφάλεια, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεχνιόμαστε. Και να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα για να προλάβουμε να πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Εκεί θα πάμε με Aretha Franklin, Respect, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τελική ευθεία.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
4: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
3: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
4: Ζορμπά θα με λες.
3: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Για την απεργία των αλλιέων και το τέλος της απεργίας τους. Τα είπαμε στην ώρα που βγήκε η είδηση με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη στον αέρα, που ήρθε αμέσως στο στούντιο. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Τουλάχιστον είπαμε ότι είναι μια κίνηση καλής πίστης στα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη και περιμένουν φυσικά να ακούσουν τις προτάσεις του. Δεν εφησυχάζουν. Α, τι ωραία νέα. Έχουμε απελευθέρωση ενός τμήματος του περιφερειακού στο ύψος εκεί του Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς ανατολικά. Όπως από ό,τι φαίνεται προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όλες οι εργασίες προχωρούν εκεί. Περιμένουμε την άνοιξη του 27 να παραδοθεί. Το κομμάτι πάντως που σας ανέφερα στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, θα παραδοθεί, γιατί το σημείο έχουν ολοκληρωθεί εργασίες και το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με το φωτισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Γίνονται διάφορες έτσι έρευνες για το πώς πάει το μετρό και το πώς επηρεάζει τις μετακινήσεις των Θεσσαλονικαίων και βλέπω ότι υπάρχει ανακούφιση στην κυκλοφορία της πόλης, έτσι μας λένε. Εμείς βλέπουμε τώρα ωραία μποτιλιαρίσματα στην πόλη μας, αλλά εντάξει, θα συμβούν και αυτά, δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως υπάρχει μείωση των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο κέντρο και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.

Να στείλουμε την αγάπη μας και στη Σοφία στη Βέρεια, όπως και στην Ευγενία μας. Στην Ευγενία μας στο κέντρο. Να στείλουμε στη Λένα Λένα. Ο Γιώργος Πασχάλης είναι εδώ, η Χάιδο. Πολλά φίλια στην Ελευθερία μου, στη Μαρία Τιμανδάνη, στην Τασούλα στο κέντρο, στην Ελένη μας. Μην μου στεναχωριέστε, ό,τι και να γίνεται που δεν είναι προσωπικό και θέμα υγείας, έτσι, για κάτι πολύ πολύ σοβαρά, όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με την εργασία μας, με όλα τα άλλα, να ξέρετε ότι τα χειριζόμαστε και μπορούμε να τα αφήσουμε και λίγο στην άκρη και να μην τα αφήνουμε να μπαίνουν μέσα μας και να μας χαλάνε τη διάθεση. Έτσι, γιατί νιώθω πολύ πίεση που έχει πέσει σε πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα, όλοι με τις εργασίες τους τρέχουν πανικόβλητοι. Εντάξει, να πάρουμε και μια ανάσα. Είχαμε και τη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 39 και 34 ετών, άντρας και γυναίκα αντίστοιχα, 39 ο άντρας, 34 η γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, αλλοδαπών, απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Έτσι, γιατί κάνουν πάρτι οι αλλοδαποί που έρχονται στη χώρα μας. Τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους φροντίζουμε, τους δίνουμε και δουλειές. Και το ευχαριστώ είναι αυτό. Φυσικά να φέρουν ναρκωτικά, να τα μοιράσουν στα παιδιά μας και όλα τα σχετικά. Ξέρετε πώς πάει το σύστημα, να μην το αναλύουμε πάλι. Κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προσπάθησαν να αποφύγουν επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, έκαναν και τους επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες. Ευτυχώς το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Γιαννιτσών. Και στον έλεγχο που έγινε φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε τι έλεγχος θα γίνει μετά, βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε και 15 φυσίγκια, έτσι κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαίνης και ένα κινητό τηλέφωνο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή. Στερούνταν και σχετικών εγγράφων για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Έξω από εδώ και πολύ πολύ μακριά από μας.

Θα αφήσω όλες τις δυσάρεστες ειδήσεις και πληροφορίες που έχω μπροστά μου αυτή την ώρα και θα σας πάω κάπου αλλού. Θα σας πάω στη δήμερη δράση ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, 15 και 16 Οκτωβρίου δηλαδή, στο προάβλιο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων. Έτσι λοιπόν, θα υπάρχει αυτό το ειδικό διαμορφωμένο βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ. Και από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, το από μεσήμερο δηλαδή, θα δίνει τη δυνατότητα σε εμάς τους πολίτες να παραδώσουμε για ανακύκλωση μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, αλλά και δοχεία τόνερ και μελανιών. Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν με απλό και διαδραστικό τρόπο για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και για τις διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ανακύκλωση συσκευών. Οπότε καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε στη διήμερη αυτή δράση και πηγαίνοντας στο Δημαρχείο τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές μας. Έτσι λοιπόν, αν κάποιοι δεν ξέρετε τι να τις κάνετε αυτές τις μικροσυσκευές, γιατί κάποια καταστήματα, αν είναι μεγάλες συσκευές, τις παίρνουν και παίρνετε ένα voucher, να το πούμε έτσι, ένα κουπόνι που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις επόμενες αγορές σας. Εμένα έχει και ημερομηνία λήξης βέβαια, αλλά έτσι τα ελημερώνω. Αλλά μικροσυσκευές και όλα αυτά που και ηλεκτρονικά είδη που δεν ξέρετε τι να τα κάνετε και πού να τα μεταφέρετε, μας δίνει την ευκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή να περάσουμε από το Δημαρχείο από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα και να τα αφήσουμε εκεί.

0: Πάντως θα πω ότι ο Νίκος Μωραΐτης, έτσι, που είναι δημιουργός τραγουδιών, έθεσε μια πολύ σωστή βάση στο όλο θέμα, γιατί ο καθένας μας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό που λένε ότι δεν συμβαίνει πουθενά και συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, όχι, συμβαίνει παντού. Η Ελλάδα είναι υπόκειται στους ευρωπαϊκούς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι λοιπόν, ο συνθέτης όπου είναι στιχουργός, όπου είναι και στιχουργός, μπορεί να απαγορεύσει όλο το τραγούδι. Όπου αυτός που απαγορεύει είναι μόνο συνθέτης, μπορεί να απαγορεύσει μόνο τη μουσική. Δηλαδή μπορεί, λέει, να βγει ο τραγουδιστής να απαγγείλει τους στίχους, αλλά όχι να το τραγουδήσει. Όπου αυτός που απαγορεύει είναι μόνο στιχουργός, μπορεί να βγει η ορχήστρα να παίζει τη μουσική και ο τραγουδιστής να μαθαίνει να λέει λαλαλα από πάνω. Έτσι, να απαγορεύεται να πει τα λόγια. Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η αλήθεια. Η δόξα, λέει η φήμη, τα πολλά χρήματα από τα live πάνε στον τραγουδιστή. Η ιδιοκτησία του έργου μαζί με το κρίσιμο ηθικό δικαίωμα ανήκει στους δημιουργούς. Αυτά μας τα λέει ένας δημιουργός, οπότε η θέση είναι ξεκάθαρη του Νίκου Μωραΐτη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση σε αυτή την υπέροχη παρέα που κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ στον FM 100 και στη βιταμίνη μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου με την υπέροχη παρέα. Να στείλω την αγάπη μου στην Ξάνθη, στη Μαρία και στον Μπάμπη και θα στείλω έτσι και ένα τελευταίο τραγούδι από το παρελθόν, έτσι για να στείλω τους χαιρετισμούς μου εκεί και την αγάπη μου. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες μαζί σας με το αφιερωμένο. Μέχρι τη Δευτέρα προσέχουμε τον οργανισμό μας, φρούτα λαχανικά, γειωνόμαστε, κάνουμε τις καλές μας πράξεις. Να είστε όλοι καλά. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 15χρονος μαθητής. Το παιδί διακοπίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ γονείς και κηδεμόνες του Δήμου Θέρμης είναι σε αναβρασμό. Άμεσα προχωρούμε στον έλεγχο όλων των αιθουσών και τη Δευτέρα εξετάζουμε να προχωρήσουμε σε δευτεροβάθμιο επίπεδο μελέτης των σεισμικών ζητημάτων, διότι ο πρωτοβάθμιος έλεγχος έχει γίνει στα σχολεία, μας δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θέρμης. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες, που βρίσκονταν εδώ και 9 μέρες σε απεργία, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, εστιάζοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Παράλληλα όμως διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Αρχίζει σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία εκείνα όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή θα γίνει από τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 46χρονο πεζοπόρο από το Ισραήλ που αγνοείται εδώ και 3 εβδομάδες στον Όλυμπο. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. Τη σωρό του βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Ένα χάρτινο μύτο με μηνύματα αλληλεγγύης και εξάλειψης του κοινωνικού στίγματος της ψυχικής ασθένειας ξεδίπλωσαν το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους μέλη μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της Βόρειας Ελλάδας, μαθητές σχολείων και πολίτες στην εκδήλωση που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου στην Κόρινθο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 5 τραυματίες. Οι 2 από αυτούς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Πρόκειται για 2 άνδρες 43 και 50 ετών. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την Κυριακή στο κοινό. Τη διαχείριση του χώρου αναλαμβάνει το Μόμους σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας περιοδικές εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη θα υποδεχθεί τους επισκέπτες με δωρεάν είσοδο τις 2 πρώτες εβδομάδες. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρευρεθεί αύριο το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον FM 100, στο ωραιότατο απογευματάκι της Παρασκευής, με την καλοκαιρία έτσι να κρατεί καλά. Και καλά κάνει και καλά κρατεί. Τι θέλουμε, το θέλουμε αυτόν τον καιρό έτσι τον φθινοπορεινό, με τη δροσούλα το πρωί και το βράδυ, με τη ζεστούλα το μεσημέρι. Μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται με φόρα. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ελάτε να περάσουμε καλά.

Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 θα μας αφήσει και θα ρίξει αυλαία αυτή την Κυριακή. Παίζει σήμερα, αύριο και μεθαύριο λοιπόν στο θέατρο Radio City η πριγκίπισσα των Αγίων 40, τη επιτυχημένη αυτή κωμωδία του Χάρη Ρώμα, με χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές. Μιλά για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση, τις δεύτερες ευκαιρίες και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να ξαναβρει την θέση του στη ζωή. Χάρης Ρώμας λοιπόν στην υπογραφή, πρωταγωνιστεί όμως και στην παράσταση, μαζί με την Άβα Γαλανοπούλου, τη Σοφία Παυλίδου, τον Μιχάλη Ατρόπουλο, τον Γιώργο Αμούντζα, την Κατερίνα Νικολοπούλου και τον Αλέξανδρο Θεοδωρόπουλο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η θεατρική παράσταση «Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώση» παίζει και αυτό το τρίμερο στο Θέατρο Αριστοτέλειων με μεγάλη επιτυχία, αυτό το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που όπως έχουμε πει βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στο μακρινό 1960 στην Ηλία και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής μάλλον, της βίας και της σιωπής. Μια παράσταση λοιπόν που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας στο επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση αλλά και την ανάγκη για κάθαρση. Μετά την θερμή ανταπόκριση του κοινού, που πραγματικά έτσι γεμίζει ασφυκτικά το Αριστοτέλειον κάθε βράδυ, το έργο θα συνεχιστεί και το Νοέμβριο, από 2 έως 17 Νοεμβρίου τα δευτερότριτα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν, ναι, με νέα διανομή. Στο ρόλο του Φωνιά θα είναι ο Ηλίας Βαλάσης, θα αντικαταστήσει τον Μιχάλη Σαράντη, ενώ το ρόλο του Χρήστου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καπετανάκος. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά, και να σας πω ότι στους υπόλοιπους ρόλους είναι ένας πολυπληθής θείασος, βρίσκονται εξαιρετικοί ηθοποίοι οι οποίοι πλαισιώνουν αυτή την παράσταση.

Η ιστορία του Σιμών Λαμπρός, κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου ΤΑΦ σαν μια τρυφερή αλλά και αιχμηρή υπαρξιακή θεατρική κωμωδία, όπου η ανεργία, η μοναξιά και η ανάγκη για σύνδεση συναντούν το χιούμορ αλλά και την επίμονη πίστη στην ελπίδα. Είναι σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Παράσκου και της Μαρίνας Κωνσταντινίδου, σε κείμενο της Κάρολ Φρεσέτ, που μιλά για την εργασία, την κοινωνική αορατότητα και την πεισματική δύναμη του ανθρώπου να επινοεί ξανά τον εαυτό του. Πόσο εύκολο όμως είναι να ξαναβρει κανείς τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει, να τον έχει βάλει στο περιθώριο. Δεν μένει παρά να το ανακαλύψουμε από την παράσταση 7 μέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, που μας συστήθηκε στο Φεστιβάλ Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της πόλης. Μας περιμένει λοιπόν τώρα στο Θέατρο ΤΑΦ για να την ξαναανακαλύψουμε με κινηματογραφικό ρυθμό, με σωματικό χιούμορ και ένα διαρκές παιχνίδι ανάμεσα στη ζωή και την αναπαράστασή της.

0: με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία, υπτάμενη κωμωδία, έτσι και θα καταλάβετε τι λέω. Άλλωστε είναι πολύ εύγλωτος και ο τίτλος της, με μια κυρία, θα πω, του ελληνικού θεάτρου που έχει ασχοληθεί όχι μόνο με την ερμηνεία και την σκηνοθεσία, αλλά και με τις θεατρικές επιχειρήσεις και με το θέατρο γενικότερα. Έχει μεγάλη αγάπη γι' αυτό και δεν είναι μόνο θεωρητική αγάπη, το έχει δείξει στην πράξη πολλές φορές, στηρίζοντας πραγματικά και ουσιαστικά το θέατρο, αλλά και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό, όχι μόνο τους ηθοποιούς, όλους τους ανθρώπους. Μιλώ για την κυρία Βάσια Παναγοπούλου και η αφορμή είναι βέβαια η κωμωδία Πετάει που έρχεται να προσγειωθεί στο θέατρο Κολοσσέων. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, κυρία Παναγοπούλου.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πολύ ωραία εισαγωγή.
0: Είναι λίγα έτσι και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας. Εγώ αυτό τουλάχιστον εισπράττω όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντας σας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτή την κωμωδία το Πετάει που έσκησε στην Αθήνα έτσι και έρχεται να μας κάνει παρέα τώρα εδώ και στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Πετάει ξεκίνησε το καλοκαίρι, έρχεται στο Θερινό Θέατρο Αλέα στην Αθήνα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια πολύ μήνυ περιοδία σε κάποιες επιλεγμένες πόλεις στην Ελλάδα μας.
0: Και ξεκινάτε από Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Όχι, ξεκινήσαμε ήδη. Σήμερα, αύριο, Σάββατο και Κυριακή, θα είμαστε στο Θέατρο Κολοσσέων που θα επανέρχονται 24-25. Είναι μια πολύ ωραία συγκυρία και να πω και την αλήθεια, να πω μην ψάχνω να το εξομολογηθώ αυτό που τον αγαπάω πάρα πολύ και έχω περάσει πολύ όμορφα εδώ πάντα και θεατρικά.
0: Ναι, ναι, έχετε να θυμάστε πράγματα, είμαι σίγουρη.
1: Ναι. Γιατί με τον Ανδρέα Βουτσινά είχαμε συνεργαστεί.
0: Ήσασταν και στη σχολή, θυμάμαι.
1: Όχι, ήμουνα στο κρατικό θέατρο και στον Ανδρέα Βουτσινά, στο πέντε στεριά στην Εκτέκτρα.
0: Μπράβο.
1: Ήταν μια παράστασή του. Και δίδαξα για να, όσο ήμουν εδώ, δίδαξα και στη σχολή.
0: Και στη σχολή, αυτό το θυμόμουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Και είναι, γι' αυτό λέω, πάντα ψάχνω την αφορμή να πιστεύω.
0: Είναι ωραίο αυτό και είναι πάντα έτσι, η Θεσσαλονίκη αγαπά το θέατρο, το ξέρετε, το έχετε ζήσει κι εσείς και στηρίζει.
1: Το ξέρω, ναι. Και το αγαπά και είναι και απαιτητική. Mm-hmm. Αυτό το σέβομαι πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας λίγο, βάλτε μας λίγο μέσα σε αυτό. Είναι ξένο το φορμάτ, έτσι, ξένο το έργο, το έχετε μεταφράσει εσείς.
1: Το έργο είναι μια πολύ σπουδαία κωμωδία του Μάρκης Καπλίκης. Έχει πει στο βιβλίο Guinness ως πιο πολυπαιγμένη γαλλική κωμωδία.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό, ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ένα δαιμόνιο έργο. Mm-hmm. Ένα απίστευτο έργο με 6 ρόλους για τους τοπιούς του, που είναι όλοι πάρα πολύ σημαντικοί. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πολύ ωραία ταινία με τον Τόνι Κέρτις. Έχει τύχει να είχε τη τύχη το έργο να παιχθεί στην Ελλάδα από τον Δημήτρη Χόρν και από τον Γιάννη Πέζο. Εδώ τώρα έχουμε μια, σαν τη μετάφρασή μου έγινε μια διασκευή από τον Γιώργο Βάλαρη και τον Στέλιο Παπαδόπουλο, εξαιρετική, που έφερε το έργο στα κάτω μας, το τοποθέτησε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είμαστε περίπου στα 60. Όπου δεν υπάρχουν κινητά τηλέφωνα. Είναι σημαντικό αυτό για το πλοκή του έργου. Γιατί εδώ ένας playboy έχει αποφασίσει να ρυθμίσει τη ζωή του έτσι βάσει προγράμματος των τριών αεροσυνοδών με τις οποίες έχει σχέση.
0: Τρεις, δεν το έφτανε μία. Τρεις, μπράβο.
1: Ναι, και τώρα καταπιάνεται με αυτό και είναι η αφορμή για να στηρίζει ένα κούι λίγο ανδρικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι έχω ακούσει, ναι.
1: Το οποίο όμως λέει το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται συνήθως. Θα έρθει ένα φίλος από την Κρήτη, άπακαλτο, ο οποίος θα τα φέρει όλα τούμπα, γιατί από τον άπακαλτο θα τον βρει. Και Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο. Είναι εξαιρετική πόσο ο τρόπος που μπλέκει τα πράγματα και που δίνει λύση στο τέλος και προσφέρει πραγματικά δύο ώρες non-stop γέλιο. Είναι μεγάλη ανακούφιση να βλέπει το καλοκαίρι που το βλέπω στον κόσμο να σκέφτεται από τα γέλια. Αυτό έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.
0: Τι ωραία που είναι αυτό που λέτε, ναι.
1: Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει μαυρίλα, πίεση, απογοήτευση, πολύ γκρίζο στη ζωή μας. Και θεωρώ ότι ένας από τους σκοπούς του θεάτρου, όχι ο μοναδικός σίγουρα, αλλά ένας σκοπός του θεάτρου είναι και το να σου δώσει ένα εισιτήριο ξενιασιάς, έστω για δύο ώρες, να φύγεις από αυτό που είναι το γύρω-γύρω μας.
0: Κυρία Παναγωπούλου, είναι όπως λένε πιο δύσκολο να σκηνοθετείς κωμωδία, θέλει άλλους ισχυρισμούς. Εσείς έτσι πώς το βλέπετε, για πείτε μου.
1: Να σας πω, νομίζω ότι ο πρώτος σκηνοθέτης κάθε έργο είναι ο μεταφραστής.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι μπαίνει αυτός που καταπιάνει το μεταφράζει και αρχίζει και το μεταφράζει, σχεδόν το σκηνοθετεί και όλα. Από την άλλη, εγώ ούσα υποχρεώστηκα με πολύ αγάπη και σεβασμό στους συναδέλφους μου. Είναι μεγάλη μου χαρά όταν βλέπω τη μας προσπάθεια, γιατί δεν είναι έργο μόνο του σκηνοθέτη, είναι μια κοινή προσπάθεια που γίνεται για να φτιάξει μια παράσταση, όταν την βλέπω να παίρνει χάρτα χρωστά και να λειτουργεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, να λειτουργεί. Δηλαδή, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, όντως, να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε, να περνάει ο κόσμος καλά.
0: Πείτε μου λίγο και τους εξαιρετικούς συναδέλφους, παύλα, ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν.
1: Λοιπόν, είναι ο Θανάσης Καγουράκης, ο οποίος ομίζεται είναι σε ένα απογειωτικό ρόλο πραγματικά. Θα το δείτε όταν θα πείτε στην παράσταση. Είναι ο Γιάννης ο Τουρκός, είναι ο Πέτρος ο Ξεκούτης, είναι η Τραντερζέκου, η Νίνα Έπα και η Ζωή Γεράζη, που είναι η τρίτη αεροσυνοδήμα. Έχει κάνει μουσική επιμέλεια ο Μάνος Αντωνιάδης και θα γενικά ο Γιώργος Κεφέρης.
0: Για πείτε μου λοιπόν, θα διαρκέσει όλο το χειμώνα έτσι αυτή η μήνυ περιοδία σας?
1: Όχι, είναι μήνυ όπως το
0: είναι
1: είπα.
0: Είναι
1: μήνυ. Ναι, είναι μήνυ εντελώς και θα καταλήξουμε στην Αθήνα που είναι ο προορισμός.
0: Α, επιστρέφεται Αθήνα, ναι.
1: Αυτής της πτήσης. Είναι μια πτήση η οποία θα διαρκέσει για λίγο.
0: Μάλιστα. Με τα αεροπλάνα τι σχέση έχετε, σας αρέσουν, τα χρησιμοποιείτε?
1: Νομίζω χρησιμοποιώ μόνο αεροπλάνα. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι πιο πολύ κάτοικος Κύπρου λόγω της δουλειάς.
0: Σωστά, σωστά, βέβαια, πηγαίνω έρχεστε, πώς θα πάτε στην Κύπρο? Τι ερώτηση έκανα, ναι.
1: Και στην παρέα μας τώρα στο οποίο είναι ο Γιάννης ο Χρυσικός και η Ζωή Γεράζη που συνεργαστήκαμε μαζί.
0: Ναι, στη Γη της Ελιάς.

0: Κυριακή για Κύπρο πάλι.
1: Για Κύπρο. Στην Κύπρο είναι ακόμη καλοκαίρι, κυρία Παναγκοπούλου?
0: Στην Κύπρο είναι 2-3 βαθμούς πιο πάνω από τη θερμοκρασία που έχουμε στην Ελλάδα. Απλά το θέμα είναι ότι έχει πολύ περισσότερη υγρασία. Οπότε έχει, νιώθεις πιο έντονα τη ζέστη. Αυτό.
1: Θυμάμαι ένα καλοκαίρι που είχα πάει, νόμιζα ότι θα πάθω κάτι. Στην αρχή δεν μπορούσα να το...
0: Ναι, σας πω, το πρώτο καλοκαίρι και εγώ λίγο ζορίστηκα.
1: Ναι, μετά είναι λίγο, μετά συνηθίζει.
0: Ναι, μετά εγκληματίστηκα.
1: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, άρα ο χειμώνας έτσι θα κυλήσει με ταξίδια κυριολεκτικά πετώντας, έτσι,
0: ίσως γι' αυτό μου ήρθε και η ιδέα, ξέρετε,
1: για το πέτα, λέει, μου ήρθε η ιδέα.
0: Ναι, το πετάει, είναι πραγματικά αυτό που μέσα σε όλη μου τη βίαση και την ταρφορία που πήσαμε σαν κατά ψέματα πηγαινοκόμενοι με το πέρα εδώ σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι πραγματικά αυτό που εμένα μου έφτιαξε να υποσχέσει. Και τα γέλια που κάναμε και στις πρόβες είναι πραγματικά μου αλαφέρουν την ψυχή. Οπότε νομίζω ότι αυτό που νιώσαμε βγήκε και από την παράστασή μας.
1: Τι ωραία έτσι να έχουμε ευκαιρίες και αφορμές να όχι μόνο να χαμογελάμε αλλά να γελάμε με την καρδιά μας. Αυτό
0: γελάμε,
1: που λέμε γέλασα με την καρδιά μου, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Αυτό, το γέλασα με την ψυχή μου. Ναι. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, στο Θέατρο Κολοσσέων θα μας περιμένετε, θα προσγειωθεί το Πετάει.
0: Σάββατο και Κυριακή, αυτό το Σάββατο και το επόμενο.
1: Και το επόμενο. Κυρία Βάσια Παναγκοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας στέλνουμε ένα μεγάλο φιλί από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο μετρό Θεσσαλονίκης, πιο συγκεκριμένα λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοινώνεται και από τα μεγάφωνα, και οι δύο τροχές είναι εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται στο σταθμό Αγία Σοφίας, οι σειρμοί έχουν σταματήσει και στις δύο τροχές, ενώ ακινητοποιημένος φαίνεται να είναι και σειρμός στον σταθμό Βενιζέλου, στην τροχιά με κατεύθυνση προς το σταθμό. Μόλις έχουμε νεότερα για το θέμα, εάν θα επιληθεί, εάν θα συνεχιστεί, θα σας ενημερώσουμε και φυσικά και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και με έκτακτες έτσι ανακοινώσεις. Θα σας πούμε αν αποκαταστάθηκε η βλάβη και λειτουργεί το μετρό κανονικά.

0: Τα Ιβανόφια 2026, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούνται στην πόλη μας με ένα τριήμερο εκδηλώσεων που ξεκινά σήμερα και τιμά την μνήμη του Γεωργίου Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς, η ζωή και η θυσία του οποίου αποτελούν έναν διαχρονικό δεσμό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πολωνία. Το πρόγραμμα ξεκινά στο πολιτιστικό κέντρο της δεύτερης δημοτικής κοινότητας με βραβεύσεις πρώην προέδρων και εθελοντών. Το Σάββατο το Πάρκο Ιβάνοφ φιλοξενεί τη μουσική παράσταση SAI εν ροή, θεατρική παράσταση για τη ζωή του τιμόμενου και φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Και οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στο γήπεδο POX με τουρνουά μίνι βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών και τουρνουά ποδοσφαίρου. Ιβανόφια λοιπόν 2026 με εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Η μαύρη κωμωδία θα μάθεις όταν θα πεθάνεις του Γιάννη Κοζέη παρουσιάζεται στο Θέατρο Σοφούλη για τρεις παραστάσεις ξεκινώντας από σήμερα, εξερευνώντας με σαρκασμό την ματαιοδοξία, την υπερεργασία και τις πραγματικές προτεραιότητες της ζωής. Έξι διαφορετικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κυνηγώντας το χρήμα, τη δόξα και την καταξίωση άφησαν την ίδια τη ζωή ανεκπλήρωτη. Πόσο συχνά άραγε να συμβαίνει αυτό σε όλους μας. Για να κερδίσουν μια δεύτερη ευκαιρία καλούνται να συμφωνήσουν ομόφωνα ποιος έζησε πιο σωστά και ποιο είναι το μυστικό μιας επιτυχημένης ζωής. Μέσα λοιπόν από καυστικούς διαλόγους και μαύρο χιούμορ, το έργο θέτει στο επίκεντρο όσα επιδιώκουμε και όσα τελικά παραμελούμε.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτσιώτης πανέτοιμος να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένος μέρος. Αφιερωμένος, τι είπα, αφιερωμένο μέρος, δεύτερο ήθελα να πω. Εδώ, πάντα στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, εκτός λειτουργίας βρίσκεται από τις 4 περίπου το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Το τεχνικό πρόβλημα έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις και συνωστισμό στις στάσεις. Μέχρι στιγμής η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση. Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας στο γυμνάσιο Βασιλικών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 15χρονος μαθητής. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ γονείς και κηδεμόνες του Δήμου Θέρμης είναι σε αναβρασμό. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς που βρίσκονταν εδώ και 9 μέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλοιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι περιμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αρχίζει σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία εκείνα που ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο άνδρες 43 και 50 ετών μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 46χρονο πεζοπόρο από το Ισραήλ που αγνοείται εδώ και 3 εβδομάδες στον Όλυμπο. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακος σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μήνυμα στην Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο, όπου περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς θεμελιώνονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξησης 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Τον πληθωρισμό όθησαν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια που διαχύθηκαν σε μια σειρά από υπηρεσίες, ενώ συγκρατημένες σχετικά ήταν οι αυξήσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη διατροφής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 5, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, ακούσαμε και για το μετρό από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη που είχε καλύτερη πληροφόρηση. Είναι μάλλον σοβαρό το θέμα. Λίγο μετά τις 4, να θυμίσουμε, κινητοποιήθηκαν οι σειρμοί. Δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα σας ενημερώνουμε αν έχουμε νεότερα για την αποκατάσταση της βλάβης. Από τα μεγάφωνα λένε ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Τι άλλο θα υπήρχε? Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε στα δικά μας. Και έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε και την δεύτερη ώρα.

Το μισό του μηδέν συνεχίζει να μας απασχολεί με τα ερωτήματα που θέτει στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι το νέο έργο του Μίνα Βιντιάδη σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη. Ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο λοιπόν στον χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, θα το κατέτασε κάποιος, που εξερευνά την μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Όλα όσα διαδραματίζονται εκτυλίσσονται στο μυαλό του ήρωα, καθώς η ασθένειά του μεταβάλλει τη μνήμη αλλά και την συνείδησή του. Σε έναν παγωμένο χρόνο λοιπόν, σκέψεις, εικόνες και διάλογοι συνθέτουν έναν εσωτερικό λαβύρινθο όπου τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα γίνονται ασαφή.

Γυμνιστές παίζουν και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ναι, γυμνιστές στο θέατρο Αμαλία, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μια εξαιρετική παράσταση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Ήρθε για δύο παραστάσεις, χθες και σήμερα η τελευταία παράσταση. Μια τυχαία συνάντηση σε μια παραλία γίνεται η αφετηρία για να έρθουν στην επιφάνεια κρυφές επιθυμίες, υπαρξιακοί φόβοι και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη και συντροφικότητα. Δύο ηθοποιοί που ερμηνεύουν τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες σε ένα έργο που συνδυάζει το χιούμορ και την αθωότητα με μια τρυφερή ματιά στη φιλία, τη μοναξιά και την μεγάλη περιπέτεια που μπορεί να αναζητά κάποιος σε κάθε ηλικία. Γυμνιστές λοιπόν του Γιώργου Σίμωνα, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί επί σκηνής, και μαζί του ο Γιώργος Τζαβάρας και η Ματίνα Περιουδάκη.

Πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά, μάλλον δεν είναι ακριβώς πρεμιέρα, αλλά είναι επιστροφή ενός ήρωα που έχουμε αγαπήσει, ενός εμβληματικού και αυθεντικού ήρωα της παγκόσμιας πια λογοτεχνίας, και μιλώ για τον Αλέξη Ζορμπά, που ζωντανεύει ξανά στο Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος, στην Μονή Λαζαριστών, με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον ομώνυμο ρόλο, που πραγματικά είναι εκπληκτικός, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ο εμβληματικός ήρωας λοιπόν του Νίκου Καζαντζάκη για δεύτερη χρονιά, ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας την διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Από σήμερα και για λίγες έτσι παραστάσεις μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Πασχάλης Τσαρούχας στον εμβληματικό ρόλο του Αλέξη Ζορμπά, που ενσαρκώνει τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της στιγμής. Μέσα από το χαρακτήρα του λοιπόν αναδεικνύεται αυτή η διαρκής σύγκρουση ανάμεσα στον ορθολογισμό και το ένστικτο. Επιλέγει το πάθος, τη δράση, τη σωματική έκφραση και την εμπειρία, φυσικά, ως βασικούς άξονες της ύπαρξής του, δημιουργώντας ένα πρότυπο ανθρώπου που ζει στο εδώ και στο τώρα.

όνομά μου. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου.

Χάμος θα γίνει και αυτό το Παρασκευό Σάββατο, κυρίες και κύριοι, στην Απειλή Αξίου, όπου ο Νίκος Βέρτης έπειτα από 4 χρόνια επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Στο πλευρό του μάλιστα βρίσκεται και η Λίλα, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει φυσικά τις διαχρονικές επιτυχίες αλλά και τις νεότερες κυκλοφορίες του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η Απειλή Αξίου λοιπόν φοράει τα καλά της και υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη, με την ανταπόκριση του κοινού να είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Όλα τα Παρασκευοσάββατα που μας πέρασαν ήταν sold out οι εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης, που έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική διασκέδαση με σταθερά υψηλές απαιτήσεις, προσήλωση στη λεπτομέρεια και μια διαρκή ανάγκη να εξελίσσεται.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Το Thrift Festival, κυρίες και κύριοι, σας τα έλεγα και χθες, επιστρέφει στο λιμάνι της πόλης μας για ένα τριημεράκι, ξεκινώντας από σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Thrift σημαίνει μεταχειρισμένο. Είναι ένα φεστιβάλ μεταχειρισμένων και δεύτερης ευκαιρίας πραγμάτων. Συνδυάζει τη μόδα από δεύτερο χέρι με την χειροποίητη δημιουργία. Καθημερινά, λοιπόν, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν χιλιάδες ρούχα. Με τιμές έως 10 ευρώ, παρακαλώ, σημειώστε το αυτό. Vintage κομμάτια και επιλογές από brands και επώνυμα brands. Στο marketplace του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης και ιδιαίτερες κατασκευές. Ένα τριήμερο, λοιπόν, αφιερωμένο στην επαναχρησιμοποίηση, το προσωπικό στυλ και τις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα τα αντικείμενα.

άλλο ένα φεστιβάλ που τρέχει στην πόλη αυτή την περίοδο. Ένα φεστιβάλ που μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και δεν είναι άλλο από το Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 19 παραστάσεις από 9 χώρες παρουσιάζονται σε 8 χώρους της πόλης, φέρνοντας στο κοινό θέατρο, χορό, κωμωδία, μουσική αλλά και τσίρκο, σωματικό θέατρο και άλλες πρωτοποριακές μορφές έκφρασης. Οι χώροι που φιλοξενούν το Θεσσαλονίκη Fringe Festival είναι το Θέατρο Αμαλία, το Θέατρο Αυλαία, το Artbox Φαργάνη, το Γιαπί Μπάρ, ο πολυχώρος In Situ Stage, η μικρή σκηνή, το Pick-up κάτω και ο χώρος τέχνης Trans Dance. Το φεστιβάλ που ξεκίνησε την Τετάρτη που μας πέρασε 7 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, βάλτε μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο να επισκεφτείτε την έκθεση Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων, η οποία όσο διαρκούν τα Δημήτρια είναι και με ελεύθερη είσοδο. Εγκαινιάστηκε προχθές από την Μαριάννα Λάτση και παρουσιάζει την δημιουργική διαδρομή του ζωγράφου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου του σπουδαίου Γιάννη Μετζικόφ. Κοστούμια, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες και πίνακες αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργιών. Η έκθεση, όπως σας είπα, είναι στο πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων. Ο μάγος της σκηνής, λοιπόν, ο Μετζικόφ, στην πιο μεστή κορύφωση του έργου του, με ειδικό αφιέρωμα στον θεατράνθρωπο Νίκο Κούρκουλο. Η ξεχωριστή πορεία του Γιάννη Μετζικόφ αποτυπώνεται στην παρούσα έκθεση μέσα από ένα πολύ σημαντικό σύνολο κοστούμιών και πινάκων του, μερικά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη.

Μία εμφάνιση ενός αγαπημένου συγκροτήματος, αγαπημένων δημιουργών. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου λοιπόν και η Polkar είναι sold out εδώ και πολλές μέρες. Εμφανίζονται σήμερα στη μικρή σκηνή, παρουσιάζουν τα νέα τους τραγούδια με τίτλο Τούμπα. Ξεκινώντας τις φετινές τους συναυλίες από την ομώνυμη γειτονιά της πόλης, η μικρή σκηνή, θυμίζουμε ότι είναι στην Κάτω Τούμπα, εκεί στην Επταλόφου. Στο χώρο που στέγαζε το παλιό αγροτικόν του Νίκου Παπάζογλου, ιστορικός χώρος, οι Polkar λοιπόν συνδυάζουν το νέο υλικό με λαϊκά, ηλεκτρονικά και έντεχνα τραγούδια, αλλά και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς ακροατές. Το πρόγραμμα πλησιώνεται από χορό και το πάντα σκοπτικό χιούμορ του Γιώργου Παπαγεωργίου.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή, αλλά και τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Διότι Παρασκευή γάρ, διότι γάρ, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι είναι Παρασκευή, έρχεται ένα ωραίοτατο Σαββατοκύριακο. Φροντίστε να το αξιοποιήσετε και να το απολαύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμη και μη κάνοντας τίποτα. Και αυτό είναι καλό, αν το έχετε ανάγκη. Εμείς θα τα πούμε, εμείς σας δώσαμε τις επιλογές πάντως για να κάνετε πράγματα. Τώρα εσείς, αν δεν θέλετε να τα κάνετε, είναι δικό σας θέμα, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, να δούμε και τι γίνεται με το μετρό. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση, για ότι έρχεται και Σαββατοκύριακο και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Από τον Σάκη Γκίνα, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Αυγερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτός λειτουργίας από τις 4 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η ΘΕΜΑ, λόγω τεχνικού προβλήματος προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων, ωστόσο η διαχειρίστρια εταιρεία έχει σφραγίσει τις εισόδους για να μην κατεβαίνουν οι επιβάτες στους σταθμούς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 43χρονος, ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου που αρχικά είχε προσαχθεί. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης, μεταξύ άλλων εκφράζει τη λύπη και ευχές για ταχεία ανάρρωση στον μαθητή. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες που βρίσκονταν εδώ και 9 μέρες σε απεργία με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανση, το αλλιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, εστιάζοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά το πρόβλημά τους. Παράλληλα, διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αρχίζει σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία εκείνα όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για τον flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκουλέκας μετά τη σημερινή διευρυμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μήνυμα στην Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο που περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς θεμελιώνονται στο διεθνές δίκαιο της χώρας. Στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς στα αιτήματα Αθήνας και Ρώμης για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λίγες ώρες αφού μία από τις πρώην δικαστές του τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, φέρνοντας την Ουάσιγκτον σε τροχιά διπλωματικής σύγκρουσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 7 με την αθλητική επικαιρότητα.

Το πρωτάθλημα της Super League ξαναρχίζει το τριήμερο που ακολουθεί αύριο την Κυριακή και τη Δευτέρα με την διεξαγωγή της έκτης αγωνιστικής. Αύριο στις 7.30 ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Την ίδια ώρα στην Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη και την Κυριακή θα γίνουν τα εξής παιχνίδια. Κηφισιά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο. Για πρώτη φορά με την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League με νέο Χλωτά

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα. Στις 7, δύο ώρες αργότερα, θα αρχίσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και το Βόλο στο Βικελίδης. Στις 9 στο Καραϊσκάκι θα γίνει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και η αυλαία της έκτης αγωνιστικής πέφτει την Δευτέρα με το απογευματινό παιχνίδι σε 6 σέντρα στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12, τρίτη η ΑΕΚ με 11, τέταρτος ακολουθεί ο Όφη με 10, 10 βαθμούς και ο πέμπτος ο Ολυμπιακός, έκτος είναι ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, έβδομος ο Άρης με 7, στην 8η θέση είναι ο Ηρακλής με 6 βαθμούς, ένατη η Κηφισιά με 5 βαθμούς, 10η Καλαμάτα με 4 βαθμούς, 11ος ο Ατρόμητος που έχει 2 βαθμούς όσους και ο Αστέρας, που βρίσκεται στην 12η θέση, 13ος είναι ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό και με αρνητική βαθμολογία λόγω της αφαίρεσης των 3 βαθμών. Ο Βόλος είναι τελευταίος με μείον 1 βαθμό.

Στον πίνακα των σκόρερ, δύο παίκτες της ΑΕΚ προηγούνται με 4 γκολ. Ο Λούκα Γιώβιτς έχει πετύχει 4 γκολ, όσα και ο Μπαρνάμπας Βάργα. Και ακολουθεί στην τρίτη θέση ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας, με 3 γκολ.

Το Σάββατο κατά κύριο λόγο και την Κυριακή θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Να αναφέρουμε εντάχει το πρόγραμμα. Το αύριο στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, πολύ επικίνδυνη έξοδος για τον Ηρακλή, ο οποίος θα παίξει στο Γεώργιος Παπανδρέου απέναντι στο πάντα επικίνδυνο Περιστέρι. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος, την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο ΠΑΟΚ Sports Arena την νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η Καρδίτσα υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων. Στις 5.30 ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ στο κατάμεστο και αύριο Αλεξάνδριο. Στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και το τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League θα γίνει την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, Ολυμπιακός Κολοσσός στην Σουνέλ Αρένα.

0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο πο πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
7: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Συνεχίζουμε να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Σήμερα ξεκίνησε το τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και κοινωνία, με αφορμή το γενέθλιο έτος του Συλλόγου, και τη συμμετοχή πλήθους ομιλητών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την οικογένεια του ΠΑΟΚ, τους τοπικούς φορείς και βέβαια τους ανθρώπους του αθλητισμού. Το συνέδριο της ΠΑΕΠΑΟΚ, το επιστημονικό συνέδριο, πραγματοποιείται στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα, η οποία έχει πάρει ασπρόμαυρο χρώμα από σήμερα, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, που θα γίνει και η τελετή λήξης του συνεδρίου. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα μαζί με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλησπέρα. Να προσθέσω απλά γι' αυτό ότι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω υπερθετικό βαθμό για την αμιγώς ποδοσφαιρική του ιστορία σε σχέση με τις ομάδες της Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι είναι στις 20 ομάδες, 30 της Ευρώπης, που μπορεί να ισχυριστεί ότι η επιρροή του στην κοινωνία από το 1926 από το 1923 που ήρθαν οι πρόσφυγες της Μικρασίας, νομίζω είναι πολύ βαθιά ριζωμένη. Κυρίως λόγω της καταγωγής του. Αυτές οι ομάδες, όπως σε άλλες ομάδες βλέπουμε, όπως η Ατλέτικο Μπιλμπάο για παράδειγμα, που ενώνει τους Βάσκους, αυτές οι ομάδες που έρχονται από εκεί, που έχουν τέτοιες βαθιές ρίζες, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη επιρροή σε μια κοινωνία. Mm-hmm. Για τον λόγο, γιατί εκφράζει την καταγωγή, τον πολιτισμό αυτών που ήρθαν και όλα όσα πρεσβεύουν. Νομίζω, μπράβο στον ΠΑΟΚ.
0: Και βέβαια, Γιάννη, αφού το θίγεις, πρέπει να πούμε, και είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου, και μου δίνει την αφορμή να πω ότι υπάρχει ένα αναξιοποίητο, θα έλεγα ακόμα, brand name τεράστιο. Και με τι αφορμή το λέω αυτό? Θυμάμαι από τα, ας πούμε, πριν αρκετές δεκαετίες, 20-25 χρόνια, κάπου τόσο, ίσως και παραπάνω, καλύπτοντας και το έχεις δει και εσύ, είμαι βέβαιος, τους αγώνες του ΠΑΟΚ με ευρωπαϊκές ομάδες, όλοι οι ξένοι συνάδελφοι, όταν έρχονταν στην Τούμπα, το πρώτο πράγμα το οποίο εντόπιζαν ήταν το σήμα, διότι τους παρέπεμπε ιστορικά σε κάτι και ήθελαν να μάθουν τον τόπο καταγωγής, όλη αυτή τη σύνδεση, γιατί πραγματικά ήταν κάτι ιδιαίτερο, διότι είχε και ιστορικές προεκτάσεις.
1: Ναι,
0: αυτό ναι. Βέβαια, το brand name, δηλαδή τη σύνδεση, το πώς θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τη σύνδεσή του με την γενέτειρα, την Κωνσταντινούπολη, να το αξιοποιήσει, νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα επαρκώς. Κυρίως με εξωστρέφεια προς το εξωτερικό. Θυμάμαι, και το θυμάσαι και εσύ, είμαι βέβαιος, ότι είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια αρχές του 2000 επί διοικήσεως Μπατατούδη.
1: Ναι, για τη Γερμανία, λες, για να μπει ζεφλικά.
0: Για να συνδεθεί ο ΠΑΟΚ, το σήμα, σε ένα κόνσεπτ και πολιτισμικό, αλλά και με εμπορικές προεκτάσεις, να γίνει, εν πάση περιπτώσει, ένα project τέτοιου είδους, που θα συνδέονταν άρρηκτα και σε επίπεδο marketing ο ΠΑΟΚ με την προϊστορία αυτή, γιατί είναι ένα έμβλημα αιώνων το οποίο κουβαλάει, θυμίζει, ας πούμε, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτή η προσπάθεια, όπως και πολλές που είχαν ξεκινήσει τότε, αρχές του 2000, επί διοικήσεως Μπατατούδη, έμεινε στη μέση, ουσιαστικά.
1: Κοίταξε,
0: στα σπάργανα. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Και πιστεύω, ακόμα και σήμερα, 25 χρόνια μετά, με βάση αυτό που είπες, το θυμήθηκα, ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό πάνω σε αυτό το τομέα, δηλαδή το πόσο ΠΑΟΚ μπορεί και μαρκετίστικα να αξιοποιήσει ότι έχει ένα έμβλημα το οποίο κουβαλάει μια ιστορία πολλών αιώνων, πάρα πολλών αιώνων.
1: Δεν διαφωνώ, απλά πιστεύω εδώ ότι άλλαξαν οι εποχές. Δηλαδή ένα νέο παιδί 25 χρονών που είναι ο παδός του ΠΑΟΚ σήμερα, δεν μπορεί να έχει την ίδια ευαισθησία, και δεν θέλω να δικήσω κανέναν, την ίδια, αν θέλεις, σκέψη με εμάς που είμαστε στα 60 με το τι ταυτίζει η κάθε ομάδα. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνα όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφία στα σπορ του Βορρά, τότε που ο Πάκου με Βεζιτζή είχε μαθάρα στο μπάσκετ, έπεσε στην Τουρκία και τα τουρκικά κανάλια βγάζαν το ΚΑΠΑ. Δηλαδή, έβλεπες ΠΑΟ, δεν έβλεπες ΠΑΟΚ, γιατί ξέραν ότι παραπέμπει στην Κωνσταντινούπολη. Για τη Γερμανία που λες, είχα πάει απεσταλμένο στο Μετρόπολη τότε στο Μουντιάλ που μετέδωσα τον τελικό και λοιπά, ημιτελικούς και αυτά. Και σε όποια καφενεία πήγα ελληνικά, έβλεπα τη φωτογραφία του Καζατζίδη και τη φωτογραφία του Πόντου και τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να δικήσω καμία ομάδα, αλλά εκεί προσπάθησε να το κάνει ο κ. Μπαρατούδης, γιατί η Γερμανία, όσο επιτεπλίστων το 70% των Ελλήνων, είναι προσφυγικής καταγωγής. Και όπου υπάρχει, βλέπεις και στις πόλεις της Μακεδονίας, όπου το προσφυγικό στοιχείο είναι έντονο, βλέπεις ότι όχι η πλειοψηφία, μακράν η συντριπτική πλειοψηφία, είναι οπαδή του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ίσως και η Υπουργή. Πάντως μπράβο του, γιατί κάνει επιστημονική προσέγγιση, έχει την οικονομική άνεση, αυτό είναι το Α και το Ω. Έχει την οικονομική άνεση και μπορεί να τα κάνει. Χωρίς οικονομική άνεση, Σάκη μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Ούτε τα συνέδρια που κάνει ο ΠΑΟΚ,

0: Ο αντιπρίτανης του Απιθύτα, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Και βέβαια πρέπει να σου πω, γιατί ήμουν και πάνω, μίλησε και μέσω...
1: Ναι, ξέρω.
0: Προβλήθηκε και ένα οπτικό μήνυμα, ένα βίντεο με χαιρετισμό από τον Ιβάν Σαββίδη. Τη θυμήθηκα αυτή την ιστορία, Γιάννη, γιατί θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει τότε, πριν 25 χρόνια,
1: ναι.
0: Μία διασύνδεση του ονόματος του ΠΑΟΚ με την Κωνσταντινούπολη, τη γενέτειρα, με διάφορες,
1: ναι, διάφορες
0: εκδηλώσεις και με μία προοπτική να υπάρχει και να εμπλακεί αυτό και στο μάρκετινγκ. Και βέβαια είναι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία που έβρισκα τότε, τώρα δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα θα έχουν αυτή την περιέργεια. Η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία που έβρισκαν για τις ανταποκρίσεις τους, το έμβλημα του ΠΑΟΚ εννοώ, ναι, ο δικέφαλος αετός και η σύνδεσή του με την Βυζαντινή,
1: ναι,
0: παράδοση, ναι, ήταν η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία που μετέδιδαν στις ανταποκρίσεις τους οι ξένοι εδώ συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, στις εφημερίδες.
1: Εσύ έκανες ρεπορτάζ πεδίου που λέω εγώ που γράφω.
0: Ναι, πεδίου, έκανα πεδίου τότε και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
1: Μα
0: ότι...
1: υπάρχει και η Πινακίδα, ναι, μέσα στην Τούμπα, δεν λέει, Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικός Όμιλος, Κωνσταντινούπολιτος.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ξέρω, γιατί όσοι είχαν, ας πούμε, σύνδεση με την... προσπαθούσαν να βρουν τι σημαίνει το έμβλημα. Το έβρισκαν και ήταν το κύριο μέρος των ανταποκρίσεών τους αυτό, γιατί ξέρεις, τέτοιες ιστορίες τραβάνε πάντα το ενδιαφέρον. Έμεινε στα σπάργανα, μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό ακόμα και σήμερα που υπάρχει οικονομική δυνατότητα και η ευμάρεια να οργανωθεί αυτή η διασύνδεση του ΠΑΟΚ πολιτισμικά και σε μαρκετίστικο επίπεδο με την Κωνσταντινούπολη. Τότε δεν μπόρεσε να το τρέξει ο Γιώργος Μπαλτατούδης, γιατί υπήρχε ένα χάος γενικώς, δεν υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες.
1: Ναι, μετά δεν υπήρχαν τα λεφτά.
0: Κάπου η περίπτωση αυτή έμεινε στη μέση. Νομίζω ότι επικεφαλής πρέπει να
1: ήταν
0: ο Γιώργος Τζέτζης τότε, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό το project. Ίσως να μην ήταν και αυτός, πάντως είχε ξεκινήσει από την... από την διοίκηση
1: Μπαλτατούδη.
0: Και αυτό το λέω με αφορμή και το σημερινό επιστημονικό συνέδριο, το οποίο μπορεί, ας πούμε, στο μέλλον να έχει και άλλες κατευθύνσεις και προοπτικές και άλλες οπτικές. Γιατί είναι πράγματι προς αξιοποίηση ένα έμβλημα τέτοιου βεληνεκούς χρόνου, μακροβιότητας και τα λοιπά. Και το οποίο, κατά την άποψή μου, και κατά την άποψή μου, αυτή είναι η πραγματικότητα, ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε σε επίπεδο προβολής. Θα μπορούσε να είναι η προμετωπίδα του ΠΑΟΚ προς το εξωτερικό αυτό. Να πάμε, Γιάννη, τώρα στην αγωνιστική επικαιρότητα, να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται με την επανέναρξη της Super League.
1: Επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, έχουμε τρία μάτς. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα τη Δευτέρα, τελειώνει.
1: Δευτέρα, είναι Δευτέρα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ο Μαυρέας μου είπε και ότι δεν θα είναι εύκολο το μάτς. Γιατί η Καλαμάτα...
1: Είχατε το Καλαμάτα Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: το οποίο δεν ήταν... Εντάξει, η Καλαμάτα λίγο στο τέλος τον πίεσε τον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ο καλός ο ΠΑΟΚ, Σάκη μου, δεν θα έχει θέματα.
0: Δεν θα έχει θέμα. Αυτό είπε και ο Αντώνης.
1: Ο καλός ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ο καλός ΠΑΟΚ. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή προέρχονται οι ομάδες από διακοπή τριών εβδομάδων, κάτι τέτοια μάτς ευνοούν, η διακοπή ευνοεί το μικρό. Γιατί σίγουρα
1: ναι,
0: θα χρειαστεί...
1: θεωρητικά αδύνατη ομάδα, ναι.
0: Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο ο ΠΑΟΚ για να βρει ρυθμό μετά από τρεις εβδομάδες και τα λοιπά, παρά τις επιστροφές τραυματιών.
1: Ναι, θεωρητικά αδύνατη ευνοούνται σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με τον ισχυρό.
0: Και τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς?
1: Τώρα κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, καταρχάς να πούμε ότι από την ώρα που κυνηγάει, υπάρχει και ξεκάθαρη δήλωση του κ. Σαββίδη, έτσι, όταν ήρθε στην Τούμπα είπε ότι
0: το
1: πρωτάθλημα.
0: Ναι, το λέει συνέχεια.
1: Και αν μπορούμε κάτι να προβληθήσει και το κύπελο. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα τι θέλει, τι θα κυνηγήσει, τι θα κάνει. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Ρίσκο η επιστροφή. Αλλά νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, όπως και στο Αγρίνιο, αν θυμάσαι με τον Πανετολικό, ο καλός ΠΑΟΚ που έχει αυτοματισμούς, αρχίζουμε και βλέπουμε αυτοματισμούς του Ιταλού, coach, να το περάσει το παιχνίδι. Καλάματα, με την Καλάματα έχει μάλιστα και καλές σχέσεις από ό,τι γνωρίζω, πάρα πολύ. Και αυτή ασπρόμαυρα φοράνε, η πρώτη της εμφάνιση. Νομίζω έχει πολύ καλή σχέση με την Καλάματα. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο στο παιχνίδι. Είναι Δευτέρα, ίσως αυτό με δεδομένο ότι θα ξέρει τι κάνει η ΑΕΚ, η οποία ανέβαλε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έχει αναβληθεί το μάτς της. λόγω των αγώνων του Champions League. Τι θα κάνουν οι διώκτες του. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι και αυτό τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.

0: Ο ΠΑΟΚ τον κυνηγάει. Αν γκελάρει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να βρεθούν μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι,
0: θα πει ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο ο ΠΑΟΚ. Βλέπουμε, αρχίζει και φαίνεται η δουλειά του κυρίου Λύση. Στην αρχή είχε κάνει κάποια λάθη, όπως με τη βασική χρησιμοποίηση του Σάντα Μαρία του, που ήρθε από τη Βαλένθια. Νομίζω ότι δεν του βγαίνει εκείνο το σχήμα. Εντάξει, φαίνεται ότι λείπει ο Κωνσταντέλιας, αλλά θα πρέπει να ζει χωρίς αυτόν. Εδώ έζησε και η Νάπολη χωρίς τον Ντιέγκο, του Μαραντόνα εννοώ. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα το πάρει το παιχνίδι. Θα ξέρει τι έγιναν τα άλλα αποτελέσματα, οπότε εκεί ίσως του δημιουργήσει μια ψηλοπίεση, αλλά αυτές οι ομάδες δεν υπάρχει πίεση αυτές οι ομάδες, οι επαγγελματίες, αυτή είναι η δουλειά τους. Mm-hmm. Όπως είναι η δική σου δουλειά να πηγαίνεις και να ενημερώνεις στα δημοτικά μέσα, του ενός άλλου να είναι γιατρός, αυτή είναι η δουλειά του.
2: Ναι, δεν μπορεί, ναι, είναι σωστό αυτό και.
0: Ποτέ δεν συμφωνούσα με την πίεση, δηλαδή. Ποια πίεση.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
2: Σε μεγάλη ομάδα. Και ναι. Δουλεύει, όπως είπες, Γιάννη, βγάζει αυτοματισμούς, φαίνεται η δουλειά
0: του. Και φαίνεται, ναι.
2: Του Λύση. Ναι. Δουλεύει πολύ. Αυτό το επιβεβαίωσε μιλώντας στην εκπομπή και ο Άγγελος Αναστασιάδης, γιατί τον έχει δει και τον παρακολουθεί ως αντιπρόεδρος και της ΠΑΕ. Δουλεύει πολύ, λέει αυτό το παλικάρι. Και παράγει καρπούς αυτή η δουλειά του.
0: Ναι, άρα πρέπει να το στηρίξει ο κόσμος. Δηλαδή, μην αμέσως θυμηθεί πάλι το γιατί και ο Λουτσέσκου έτσι ήταν. Άλλωστε, θα έλεγα εγώ, θα πρόσθετα εδώ, κυρίως απευθυνόμενος στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που μας ακούν αυτήν την ώρα, ότι στην ομάδα που πήρε ντάμπλ, ο κ. Σαββίδης είχε πληρώσει εκατομμύρια για παίκτες που δεν έχει σήμερα ο κ. Λύση. Δηλαδή, οι παίκτες που είχε. Τώρα ήρθε λίγο ο Εντιαγέ και μπροστά απέκτησε ένα σεντερφόρ κλάσιος. Τότε είχε τον Μπρίγιοβιτς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παράδειγμα, λέω.
2: Καμία σχέση. Ναι, όντως.
0: Καμία σχέση.
2: Και δουλεύει ο άνθρωπος κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδανικές. Μεταβατική περίοδο, νέα ομάδα. Πρέπει να φτιάξει από την αρχή. Αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Μεγάλο σοκ.
0: Μεγάλο σοκ. Και ευθύνεται και η διοίκηση σε αυτό.
2: Βέβαια.
0: Ευθύνεται και η διοίκηση. Πήγε να παίξει χωρίς. Σεντερφόρ και μία μέρα μπροστά έδιωξε τον Κωνσταντέλια. Μπορούσε ο Κωνσταντέλιας να μείνει και να φύγει αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο, μετά την πρόκριση.
2: Συμφωνώ.
0: Ας μην γυρίζουμε πίσω.
2: Ναι, συμφωνώ με αυτά που είπες. Πάντως, και τώρα επικαλούμε πάλι τα όσα είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης στην εκπομπή. Είναι συν το ότι βγήκε εκτός Ευρώπης στην προσπάθειά του να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί λέει θα πέσει σε ένα ταμπλό. Δεν θα έχει να κουβαλήσει διάφορα. Ενώ αντιθέτως η ΑΕΚ θα παίζει Champions League, θα παίξει τώρα με τη Real. Πώς θα. Υπάρχει περίπτωση να μην γκελάρει μετά στο πρωτάθλημα? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα γκελάρει.
0: Είναι μια
2: θεωρία. Ο Ολυμπιακός θα παίζει Europa League όπως και ο Όφη. Όσον αφορά το Champions League, Γιάννη, δεν είναι θεωρητική προσέγγιση. Όσες ομάδες παίζουν στο Champions League.
0: Άγγελο, λέω.
2: Ναι,
0: για τον κύριο Αναστασιάδη, ότι είναι μια θεωρητική προσέγγιση ότι, OK, έχουμε ένα ταμπλό. Αλλά υπάρχουν, θυμάμαι και τη χρονιά που πήρε κύπελο με την ΑΕΚ, είχε φτάσει στους 8 ή στους 16 του conference, στους 8 του conference. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ομάδες, παίκτες πρέπει να έχεις. Συμφωνώ, παίζεις ένα ταμπλό.
2: Το 22 λες. Έφτασε στους 8 του conference το 24, ναι. Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι... Εντάξει, δεκτεί ο κύριος Αναστασιάδης, ξέρει 100 τόνους μπάλα. Δεν θα τον κάνω εγώ μαθήματα ή εσύ ή οποιοδήποτε. Πετυχημένος προπονητής άκρος, ιδιαίτερα αγαπητός και σε μένα και σε πολλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι δηλαδή μπορεί να παίζει σε τρία ταμπλό και να κάνει τρέμπλ. Δεν ξέρει τι γίνεται.
2: Πάντως σίγουρα η ΑΕΚ, Γιάννη, έχει αποδείξει. Ακόμα και η Μπαρτσελόνα, α πούμε, και η Ρεάλ, που παίζουν Champions League, γκελάρουν στο εσωτερικό 100% γιατί θα παίζει σε φουλ ρυθμούς. Τώρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη που παίζουν σε υποδέστερες διοργανώσεις, εκεί ναι. Μπορεί να μην τους επηρεάσει κιόλας. Θα το δούμε.
0: Ήθελα να πω, ναι. Ναι, καλώς εκεί,
2: ναι, όχι, παίζει Γιάννη.
0: Εγώ, εντάξει, τα συναισθήματα μου δεν παραλαμβάνω, ξέρουν ο κόσμος που ανήκουν. Νομίζω ότι πρώτη φαβορή για το πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Και θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα το παίξουν το πρωτάθλημα οι δυο τους μέχρι εσχάτων. Έτσι πιστεύω ότι θα πάει.
2: Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ λες είναι εκτός.
0: Ο Ολυμπιακός και τα είναι Ολυμπιακός 47 πρωταθλήματα. Εντάξει, το θέλει το πρωτάθλημα, Champions League κλπ. Θέλει να φτάσει στο τέλος του δρόμου στο Europa. Είχαμε και τη συνάντηση του κυρίου Μαρενάκη με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, για το θέμα του γηπέδου του Καραϊσκάκη. Μπράβο του. Εμείς περιμένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Ας μην είμαστε κοντόφθαλμοι και φανταζόμαστε πλάθμες ιστορίες. Διπλαστικές, περιμένουμε και από τον ΠΑΟΚ να δούμε τι θα γίνει με αυτό το περιβόητο γήπεδο. Δεν γίνεται χωρίς γήπεδο στην καινούργια εποχή. Παρακολουθώ πολύ την Αγγλία, την Championship. Βλέπω, δηλαδή, που κατά εμέ σωστά Είχα ακούσει τον Χρήστο Στουρακόπουλο, είχε πει ότι είναι το πέμπτο ισχυρότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Συμφωνώ, είναι το πέμπτο ισχυρότερο, όσο και αν κάποιοι δεν πιστεύουν, με γηπεδάρες, κατασκευές κλπ. Εδώ η Τουρκία, αν πας στο Σίβας που είναι 50 χιλιόμετρα από το Ιράκ, έχει ένα γήπεδο που μακάρι δηλαδή να είχαμε κι εμείς στον
2: Όχι, δεν γίνεται, ρε παιδί. Χωρίς γήπεδο δεν γίνεται. Θα μείνεις πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Έχει η ΑΕΚ καινούριο γήπεδο. Η ΑΕΚ με καινούριο γήπεδο πήρε δύο πρωταθλήματα. Μέσα σε πόσα ναι. χρόνια, σε τέσσερα.
0: Σε τέσσερα χρόνια. Ο Ολυμπιακός κάνει μεγέθυνση του γηπέδου. Του όπως ετοιμάζεται και ο κ. Μιστακίδης να κάνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή και η EuroLeague, δεν ξέρω από τον μπάσκετ, ο Γιώργος Βένης θα ξέρει καλύτερα από μένα και εσύ. Κάνατε ρεπορτάζ και σε εφημερίδες. Θέλω να πω ότι ετοιμάζεται και αυτός ξέρει. Μιλάει με τους ανθρώπους της EuroLeague, λέει να δούμε έργα.
2: Ας το αφήσουμε τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο.
0: Θέλω να πω για τα γήπεδα. Για τα
2: στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός θα έχει του χρόνου έτοιμο το Βοτανικό. Καινούριο γήπεδο. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός θα το πάει 55.000 και το απέδειξε η πράξη πρόσφατα. Η ΑΕΚ με καινούριο γήπεδο πήρε δύο πρωταθλήματα και εκτοξεύτηκε. Ναι. Από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια.
0: Φυσικά. Άρα
2: δεν μπορείς να πας χωρίς γήπεδο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η Τούμπα, εφόσον πρέπει να ξεκινήσει του χρόνου, εάν δεν ξεκινήσει, θα γίνονται βήματα προς τα πίσω και θα συμβαδίζει και το αγωνιστικό με αυτά τα βήματα προς τα πίσω. Πάνε μαζί αυτά. Το έχει δείξει η εμπειρία και η πράξη. Ας ελπίσουμε ότι πράγματι θα ξεκινήσει του χρόνου το καλοκαίρι και θα έχει η Θεσσαλονίκη ένα καινούριο γήπεδο κάποια στιγμή το 2030.
0: Εμένα η άποψή μου περί αυτού είναι κάθετη. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Μεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή θα κάνω σήμερα τα σχέδια, αύριο το άλλο, την άλλη με σταματάει ο Πρωθυπουργός, την παράλληλη αντιπολίτευση, την παράλληλη ο τρίτος. Εδώ πρέπει ο κύριος Σαββίδης να είναι ξεκάθαρος. Και εδώ αποδείχθηκε ότι κακώς λιθοβολήθηκε ο κύριος Κατσαρής. Τώρα ξαφνικά η ΠΑΕΠΑΟ είναι όλη μέρα αγκαλιά με τον ΑΣ. Ο κύριος Κατσαρής γιατί έφυγε. Ο πιο πετυχημένος πρόεδρος.
2: Τώρα πάμε σε άλλα χωράφια,
0: όχι,
2: Γιάννη.
0: Πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάθετοι, όπως πολύ σωστά είπες για την ΑΕΚ. Λένε οι άλλοι για το Μελισσανίδη, την έριξη, έκανε γήπεδο. Πρέπει ο κύριος Σαββίδης να μας πει αύριο.
2: Μα
0: θα
2: είναι,
0: κάνουν αυτό, βγήκαν τα χαρτιά, θα κάνουν το
2: γήπεδο. Το έχει πει, το γήπεδο θα ξεκινήσει, θα βγουν οι οικοδομικές άδειες, θα γίνει η αίτηση για τις οικοδομικές άδειες τέλη του χρόνου, θα αναμένεται να εκδοθούν το Μάρτιο και ο στόχος είναι, γιατί παρατέθηκε και συνέντευξη τύπου, ο στόχος είναι η άδεια οικοδόμησης και κατεδάφισης παράλληλα, να είναι έτοιμες και να ξεκινήσει το έργο το καλοκαίρι. Αυτά έχουν εξαγγελθεί και αυτά όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε για το καλό του ποδοσφαίρου της Βόρειας Ελλάδας να ξεκινήσουν και να γίνουν. Τώρα, Γιάννη, πριν κλείσουμε, μία κουβέντα.
0: Όχι, να πω σε 3 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα προλάβουμε.
0: Το 2000 στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ θα πει στο καινούργιο του γήπεδο. Έτσι είχε πει ο κ. Σαββίδης.
2: Εντάξει, okay, δεν υπήρξαν και αστάθμητοι παράγοντες. Να γίνει τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε τώρα δύο κουβέντες. Μία για το. Να μου πεις για το Άρης Βόλος και για το Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: Εδώ είναι δύσκολο το παιχνίδι του Ηρακλή. Είναι δύσκολο γιατί βλέπω βέβαια ότι εντάξει διέψευσε η ΠΑΕ, έκανε δηλώσει ο κύριος Μονεμβασιώτης, ο προπονητής φέρεται ότι δεν το έφεραν τους παίκτες που θέλει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είδα το παιχνίδι Άρης Ηρακλής. Μπορεί ο Ηρακλής να έχει το 75 μεγάλη φάση, αλλά ο Άρης το ημίχρονο πρέπει να το κλειδώσει το μάτι του 3-0. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά που έχασε. Είναι πολύ καθοριστικό το παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν θα κινδυνεύσει όπως λέγανε πολύ στην αρχή. Πιστεύω θα μπορέσει να μπει στην 7-8, αλλά θέλει πολλά ακόμα για να πλησιάσει την πεντάδα. Πάρα πολλά. Θέλει ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το ρισκάρω. Για το Άρης Βόλος, εντάξει τώρα, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό που συζητούν πολλοί και φίλοι μου βετεράνοι ποδοσφαιριστές, να μου πω ονόματα, είναι ότι βλέπουμε την 11 του με 11 παίκτες ξένους, όπως και τον Ηρακλή περισσότεροι. Δεν πιστεύω για τον Άρη ότι μπορεί να γκελάρει. Για το Ηρακλή Λεβαδιακός είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Γιατί και ο Λεβαδιακός πιέζεται.
2: Εδώ είναι, νομίζω, ιστορικό λάθος του κυρίου Καρυπίδη είναι το γεγονός. Ότι πόσα χρόνια είναι τώρα, από το 14, πότε ανέλαβε, 18,
0: ναι, κύριος Καρυπίδης, είναι 15 του κοντά.
2: Λοιπόν, είναι ιστορικό λάθος ότι δεν επένδυσε καθόλου, αγνόησε τις ακαδημίες. Ιστορικό λάθος, γιατί αυτό το πλήρωσε ο Άρης, την πορεία, και αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Και στις δεξαμενές φιλάθλων. Ο φιλάθλος ταυτίζεται με τον Έλληνα, δεν ταυτίζεται με τον ξένο.
2: Αυτό ήταν ιστορικό και φαντάζομαι ότι θα το έχει δει και ο ίδιος μετά από 15 χρόνια.
0: Μα βλέπουμε την εθνική προχθές με τη Γερμανία, και στον προηγούμενο μάτς από τους 16 οι 5 είναι του ΠΑΟΚ και άλλοι 4 του Ολυμπιακού από τις Ακαδημίες.
2: Γιατί αυτοί επένδυσαν. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ επένδυσαν στις Ακαδημίες. Και ο Ηρακλής, όσον αφορά τον Ηρακλή, ο ρεαλιστικός στόχος, να μην τρελαθούμε τώρα, είναι την πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίες να σταθεροποιηθεί στη Super League και μετά να αρχίσει να κοιτάει το πώς θα επανέλθει στα ένδοξα χρόνια τα οποία διήγαγε τη δεκαετία του 90.
0: Τον έκανε συνέντευξη στον προπονητή. Νομίζω η μπακέτα σε αυτόν πρέπει να είναι και όχι σε άλλους με τους παίκτες, γιατί έβγαλε πολύ παράπονο.
2: Εννοείται. Μα εδώ ο άνθρωπος. Κοίταξε, έρχεται ο Ηρακλής με 35 καινούριους παίκτες. Έχει 6 βαθμούς. Έχει σφαγιαστεί από τη διαιτησία. Εκεί μένει αποστράτευτος από τη διοίκηση προφανώς. Δεν φταίει ο προπονητής που σφαγιάζεται από τη διαιτησία. Έχει 6 βαθμούς. Έχει παίξει όλα τα μάτσα εκτός έδρας, γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν το χλωοτάπητα επί τόσους μήνες. Και παρόλα τα αυτά υπήρξε, ας πούμε, διάφορες διαρροές ότι είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Αλλά ευτυχώς ήρθε ο κύριος Μονεβασιώτης και έβαλε τα πράγματα στη λογική του θέση, λέγοντας ότι είναι το κορυφαίο όνομα με βάση το βιογραφικό στη Super League. Λέει και θα είναι αυτός ο προπονητής μας.
0: Φέτος, όχι στην ιστορία.
2: Ναι, φέτος.
0: Α, Γιάννη, να μην τρελαθούμε εντελώς, γιατί ο Λίμπαρ νομίζω έχει μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Ναι.
0: Έτσι νομίζω.
2: Πήρε το UEFA. Πήρε το UEFA. Πήρε το, συγγνώμη, το Europa League. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Καλό, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.

Αυτά για να λέμε και καμία ένα κουβέντα κριτικής, να μην χαϊδεύουμε μόνο αυτιά, γιατί δεν είναι και αυτός ο ρόλος μας. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 6. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κέρδη, κυρίες και κύριοι, επανήρθε μετά από 2,5 ώρες η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμενε κλειστό μετά από blackout από τις 4 το μεσημέρι έως περίπου τις 6.30 το απόγευμα. Η διακοπή των δρομολογίων φέρεται να οφείλεται σε κεντρικό τεχνικό πρόβλημα. Αναμένεται ανακοίνωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία για τα ακριβή αίτια του προβλήματος. Στο μεταξύ, το αδιαχώρητο επικρατεί στις στάσεις και στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, με τον κόσμο να συνοστίζεται και να ταλαιπωρείται. Ιδιαίτερα αυξημένη και η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης, μεταξύ άλλων εκφράζει λύπη και ευχές για ταχύ ανάρρωση στο μαθητή. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες, που βρίσκονταν εδώ και 9 ημέρες σε απεργία, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, όπως λένε, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για τον flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Όπως ανακοινώθηκε, το έργο του flyover θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος την άνοιξη του 27. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 43χρονος, ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου που αρχικά είχε προσαχθεί. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μήνυμα στην Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο, που περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς θεμελιώνονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία έχει προκαλέσει η παρουσία του πρώην καγκελαρίου Σρέντερ στο πάρτι για τα 74η γενέθλια του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στη Μόσχα, με κόμματα να καταδικάζουν την κίνησή του και τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς να εκφράζει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου την έντονη δυσαρέσκειά του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επανήρθε μετά από 2,5 ώρες η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμεινε κλειστό μετά από blackout στις 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, η διακοπή των δρομολογίων οφείλεται σε προσωρινό τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Άμεσα, συνεχίζει η ανακοίνωση, διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, ενέργειες αποκατάστασης και δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 18:40 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Στις 12 το μεσημέρι εξάλλου θα ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό την Κυριακή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των τεχνικών δοκιμών εν όψη της πλήρους αξιοποίησης του στόλου του. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης, μεταξύ άλλων εκφράζει τη λύπη και ευχές για ταχύ ανάρρωση στον μαθητή. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες που βρίσκονταν εδώ και 9 μέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν, όπως λένε, με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αρχίζει η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής οδού στα σημεία που ολοκληρώνονται οι εργασίες για τον flyover. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες μέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας μετά την σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 43χρονος, ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου που αρχικά είχε προσαχθεί. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο. Δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα μετά από έρευνα σε περιοχές των νομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Συνελήθησαν 11 άτομα, 10 ημεδαποί και ένας ολοδαπός. Τα κατασκευθέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και αξιολόγηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μήνυμα στην Τουρκία για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο που περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς θεμελιώνονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Μεγάλη διαδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες σήμερα κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης, ενώ στο περιθώριό της σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, ακούστε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα στην βραδινή ώρα ενημέρωσης στις 9. Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθμό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι η πρώτη φορά που
0: μετά θα σε βαφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα μετά από έρευνες σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Συνελήφθησαν 11 άτομα, 11 ημεδαπή και ένας αλλοδαπός. Τα κατασχεθέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και αξιολόγηση. Επανήλθε στις 7:20 το απόγευμα η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από διακοπή περίπου 2,5 ωρών λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με την εταιρεία Θέμα, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι δοκιμές ασφαλείας, ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά. Την Κυριακή, πάντως, η λειτουργία του Μετρό θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι λόγω των τελικών τεχνικών δοκιμών για την πλήρη αξιοποίηση του στόλου. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης, εκφράζει μεταξύ άλλων λύπη και ευχές για ταχύ ανάρρωση στον μαθητή. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς, που βρίσκονταν εδώ και 9 ημέρες σε απεργία με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για αλλιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες στρέφεται το ενδιαφέρον της Αθήνας, που ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία επιδιώκει να εξαιρεθούν συγκεκριμένες έκτακτες δαπάνες από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η Κομισιόν εμφανίζεται επιφυλακτική, καθώς ανησυχεί για τις επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμβιβασμού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 43χρονος, ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρου στην Κόρινθο. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εισαγγελέας ζήτησε την σύλληψη του εργολάβου που είχε αρχικά προσαχθεί. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο. Νέο μέτωπο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης ανοίγουν και οι ρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Ουάσιγκτον απειλεί να αποδυναμώσει οικονομικά τον θεσμό, ενώ ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την ενεργοποίηση του λεγόμενου κανονισμού αποκλεισμού για την προστασία του. Στη Γαλλία, 141 λύκεια παραμένουν κλειστά παρά την ανακοίνωση για την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα των μαθητών. Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, ωστόσο φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις καλούν σε νέα ημέρα δράσης και απεργία την 3η 13 Οκτωβρίου. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
4: στη Magenta TV,
3: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίσουμε πριν κλείσει η ημέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση Λίνα Πέτκου, στη ρυθμίση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους της επικαιρότητας. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να διακινούσαν παράνομα αρχαιότητες, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 11 άτομα σε 6 νομούς της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, αρχαιολογικά ευρήματα, δεκάδες ανοιχτευτές μετάλλων και όπλα. Επανήλθε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από διακοπή περίπου 2,5 ώρων λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με την εταιρεία Θέμα, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι δοκιμές ασφαλείας, ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή αίθουσα στο Γυμνάσιο Βασιλικών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Τη λύπη της για το περιστατικό και ευχές για ταχύ ανάρρωση εκφράζει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Δήμου Θέρμης. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες μετά από 9 μέρες απεργίας με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου. Αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 16 Οκτωβρίου στρέφεται το ενδιαφέρον της Αθήνας που ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Ελλάδα και Ιταλία επιδιώκουν να εξαιρεθούν συγκεκριμένες έκτακτες δαπάνες από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Προς το παρόν η Κομισιόν εμφανίζεται επιφυλακτική. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 43χρονος, ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου στην Κόρινθο. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου που αρχικά είχε προσαχθεί. Ο δεύτερος τραυματίας έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής. Γεννημένος στον Πειραιά, έγραψε μεταξύ άλλων τη βιογραφία Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων, και το βιβλίο «Έρωτες στη μεταπολίτευση». Υπήρξε ο τελευταίος σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη. Στη Γαλλία 141 λύκεια παραμένουν κλειστά παρά την ανακοίνωση για την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι κινητοποιήσεις παρουσιάζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, ωστόσο φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις καλούν σε νέα ημέρα δράσης και απεργία την 3η 13 Οκτωβρίου. Νέο μέτωπο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης ανοίγουν οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Ουάσιγκτον απειλεί να αποδυναμώσει οικονομικά τον θεσμό, ενώ ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την ενεργοποίηση του λεγόμενου κανονισμού αποκλεισμού για την προστασία του. Και ξεκινάμε την επικαιρότητα με ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία καθώς αφορά στην ασφάλεια των μαθητών μέσα στο σχολείο τους, αλλά και προβληματισμό για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Στο Γυμνάσιο Βασιλικών αποκολλήθηκε σοβάς από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μαθητής. Σύμφωνα με το Δήμο Θέρμης, οι πρώτες αυτοψίες δεν έδειξαν ρογμές ή ένδειξης υγρασίας στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ ως πρώτη εκτίμηση εξετάζεται το ενδεχόμενο κατασκευαστικής κακοτεχνίας. Για να δούμε όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό, έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον συνάδελφο από την TV100, Χρήστο Πέτρου, ο οποίος παρακολούθησε το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων του Γυμνασίου Βασιλικών αποκολλήθηκε εν ώρα μαθήματος σήμερα γύρω στις 12 το μεσημέρι, με συνέπεια να τραυματιστεί ένας μαθητής, όπως μας ανέφεραν συμμαθητές του. Αποκολλήθηκε ο σοβάς, ο μαθητής ήταν στο θρανείο εκείνη την ώρα, έπεσε στο κεφάλι του, το παιδί άρχισε να να αιμορραγεί, άργησε να αισθάνεται ότι χάνει τις αισθήσεις του, ότι ζαλίζεται δηλαδή. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ειδοποιήθηκε και η αστυνομία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκε να του γίνουν κάποια ράματα εξαιτίας του τραυματισμού και θα παραμείνει για νοσηλεία μόλις συμπληρωθεί στη διάρκεια ενός 24ωρου. Δηλαδή μετά από ένα 24ωρο θα λάβει εξιτήριο, γιατί για προληπτικούς λόγους οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας
1: του. Το παιδί δηλαδή ήταν τυχερό μέσα στην ατυχία του, να το πούμε κάπως έτσι.
2: Ναι, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο το κομμάτι. Αυτό που αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε πάνω του, δεν διατρέχει κάποιο άλλο κίνδυνο πέρα από τους τραυματισμούς που είπε. Θυμάστε, τον επισκέφθηκαν και μέλη της διοίκησης του Δήμου Θέρμης και η πρόεδρος της κοινότητας των Βασιλικών, όπως επίσης η διοίκηση του Δήμου Θέρμης όταν ειδοποιήθηκε έσπευσε άμεσα στο σημείο. Βρέθηκε εκεί η τεχνική υπηρεσία καθώς και ο μηχανικός που είναι υπεύθυνος για να επιβλέπει τις εργολαβίες. Αυτό που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποια υγρασία στην οροφή που να δικαιολογεί την πτώση αυτού του τμήματος του ΣΟΒΑ. Ναι. Ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε ελεγχθεί και το προηγούμενο διάστημα και δεν εμφάνιζε κάποια σημάδια τα οποία να δημιουργούν ανησυχίες ότι κάτι θα προκληθεί. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν να πρόκειται για κάποια κακοτεχνία, γιατί αυτό συμβαίνει όπως συνέβη και πρόσφατα στο γυμνάσιο του Φωχωρίου της Χαλκιδικής, όπου και εκεί η κακοτεχνία αποκαλύφθηκε μόλις θέλησε εκεί ο τοπικός δήμος να προχωρήσει σε συντήρηση του κτηρίου, δηλαδή να φτιάξει κάπως τους σοβάδες, να το πούμε πολύ απλά. Mm-hmm. Τώρα ο Δήμος Θέρμης εξέδωσε και ανακοίνωση όπου αναφέρει και για τον μακροσκοπικό τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε όλα τα σχολεία. Και μάλιστα υπάρχει και μία μελέτη ενός έργου προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για την σταδιακή αποκατάσταση των προβλημάτων, των φθορών που εντοπίζουν τα διδακτήρια του Δήμου Θέρμης συνολικά. Mm-hmm. Και επίσης το συγκεκριμένο σχολείο, το Γυμνάσιο των Βασιλικών, έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για να εκτελεστούν και πρόσθετες εργασίες, όπως είναι και η αλλαγή της στέγης. Τώρα, ο Δήμος αύριο αναμένεται να μεταβεί και η υπηρεσία δόμησης, η πολυοδομία δηλαδή, όπως τη λέμε και είναι γνωστή και στους περισσότερους. Θα πραγματοποιήσει και αυτή η αυτοψία η πάλι της πολυοδομίας για να δουν λίγο και κάποια άλλα θέματα στατικότητας. Θα γίνει η αποκατάσταση της οροφής, γιατί όπως είπαμε ήταν η αίθουσα των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Και θα παραμείνει κλειστή αυτή η αίθουσα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ο Δήμος Θέρμης γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά, καθώς στις υπόλοιπες αίθουσες του δεν εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Περνάμε τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον που φέρνει στο προσκήνιο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα μηνύματα που εκπέμπονται σε μια περίοδο σημαντικών διεθνών εξελίξεων. Πώς αποτιμάται αυτή η επίσκεψη από τον πολιτικό κόσμο? Θα ακούσουμε τώρα δύο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις από εκπροσώπους πολιτικών σχηματισμών. Θα αρχίσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
3: Κάθε επίσκεψη Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών είναι μια εξέλιξη η οποία φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική σχέση. Άρα είναι σημαντική. Εμείς δεν το μειώνουμε, πάντα είμαστε υπέρ του να υπάρχει εμπέδωση των σχέσεων. Τώρα το αν ο διάλογος αυτός είναι ένας διάλογος ο οποίος οδηγεί σε εγγυήσεις στρατηγικές υποφελείς για όλους είναι εκείνο που κρίνεται. Εμείς, ξέρετε, έχουμε στηρίξει και με τη βάση της Ούδας τα συμφέροντα των ΗΠΑ αρκετές φορές. Η κυβέρνηση αυτή πάρα πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε το αν αντίστοιχα έχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται στα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν νομίζω ότι ακούσαμε κάτι ιδιαίτερο, δεν ακούσαμε και κάτι αρνητικό, να είμαι δίκαιος.
4: Ναι.
3: Άρα δεν θα έρθω να πω τι έγινε, αλλά είχαμε μία λίγο προβληματική διατύπωση για το καλώδιο περί ειδικής διπλωματίας, τα οποία ακούστηκαν. Οι υπόλοιπες γενικές γραμμές είδαν ότι υπάρχει μία εμπέδωση της καλής σχέσης.
1: Και τώρα θα ακούσουμε την τοποθέτηση της Θεόνης Κούφο-Νικολάκου, εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για το ίδιο θέμα.
5: Το πιο σημαντικό είναι το τι αποκομίσαμε από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Ποια ήταν το ωφέλη για την Ελλάδα. Αν δηλαδή στήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών τις ελληνικές θέσεις. Η απάντηση είναι όχι. Ούτε για την τουρκική προκλητικότητα είπε κάτι, ούτε για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είπε τίποτα, ούτε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα στήριξε, ούτε καν.
4: Ναι.
5: Στήριξε την πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό, ένα ζήτημα με το οποίο είχε ασχοληθεί πολύ ο ίδιος με το East Med Act ως γερουσιαστής. Και φυσικά η πιο προβληματική τοποθέτηση ήταν για το καλώδιο που εμέσως, έτσι ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αναγνώρισε εμπλοκή της Τουρκίας, παρότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και ουσιαστικά μας είπε βρείτε τα μεταξύ σας, βρείτε τα μόνοι σας.
4: Ναι, βέβαια ακολούθησε και η συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών στην Καθημερινή, όπου αναφέρθηκε εκεί και στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά. Δεν σας καλύπτει αυτή η απάντηση?
5: Κοιτάξτε να δείτε, συνολικά, ναι, μετά την επταετή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αξιολογήσει κανείς που βρισκόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μιλούσαμε παρατεταμένα για ήρεμα νερά, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι τα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα και ότι έχει αναβαθμιστεί στρατηγικά ο ρόλος της Τουρκίας. Υπάρχει το ζήτημα του ότι μιλάμε συνέχεια για πολύ σοβαρές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αλλά εν της πράγμαση δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη στήριξη.
1: Και αφήνουμε την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε ένα ζήτημα που αφορά στην εικόνα του ιστορικού κέντρου και την εξέλιξη ενός έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Ο λόγος για την ανάπλαση του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας, όπου ένα πρόοπτο τεχνικό πρόβλημα δημιουργεί νέα δεδομένα για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Για το τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιες λύσεις εξετάζονται για την ολοκλήρωση της ανάπλασης, έχουμε τηλεφωνικά τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Μακεδονία, Γιάννη Γουμάκη, που έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλησπέρα, Λίνα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Γιάννη, να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχει προκύψει και γιατί αυτό επηρεάζει την κατασκευή, μάλλον το χρονοδιάγραμμα της ανάπλασης στην Αγία Σοφία?
6: Όπως είναι γνωστό σε όσους περπατούν το κέντρο το τελευταίο διάστημα, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν τα έργα για την ανάπλαση του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας, εδώ και λίγο καιρό γίνονται κάποια έργα. Τα έργα όταν είχαν ξεκινήσει είχαν χρονοδιάγραμμα μέχρι και το Μάρτιο ή τέλος πάντων την άνοιξη του 2027. Σήμερα λοιπόν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πρόδρομος Νικηφορίδης, έκανε ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, δείχνοντας ότι ουσιαστικά υπάρχει κάποιο θέμα στο τρίτο τμήμα της ανάπλασης, ναι, δηλαδή κάτω από την προξένου Κορομιλά, στο τμήμα μεταξύ προξένου Κορομιλά και Λεωφόρου Νίκης. Εκεί, από ό,τι έγραψε ο Αντιδήμαρχος και σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ κατόπιν, ανακαλύφθηκε κάτω από το έδαφος ένας αγωγός φυσικού αερίου, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο προοριζόταν να δημιουργηθεί ένα υποβαθμισμένο, έτσι, ένα βυθιζόμενο συντριβάνι.
1: Ναι.
6: Αυτό, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό που εξετάζεται τώρα είναι ουσιαστικά να μετατοπιστεί το δίκτυο, να μετατοπιστεί αυτός ο αγωγός, ούτως ώστε να μην ακυρωθεί το σχέδιο για το συντριβάνι. Το πρόβλημα είναι, οπότε είπε και ο Αντιδήμαρχος, ότι δεν εντοπίστηκε εγκαίρως κατά τη μελέτη εφαρμογής αυτός ο αγωγός. Ήταν ένα λάθος δηλαδή των ανθρώπων που εκπώνησαν αυτή τη μελέτη εφαρμογής. Όμως από ό,τι είπε, το επομίζεται ο Δήμος. Ο Αντιδήμαρχος έγραψε, εν πάση περιπτώσει, στο post του και στην επικοινωνία μας είπε ότι για αρκετό καιρό θα υπάρχει έτσι σκαμμένο μέρος εκεί πέρα, ώστε να γίνουν εργασίες. Και αυτό, όπως είπες και εσύ, μετατοπίζει λίγο όλες τις εργασίες του έργου παραπίσω. Για παράδειγμα, ήταν να ξεκινήσει το τμήμα έξω από τη Μητρόπολη.
1: Με πρόλαβες, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Yeah. Για πες για αυτό το τμήμα, λοιπόν.
6: Έξω από τη Μητρόπολη, λοιπόν, από το ναό Γρηγορίου Παλαμά, ήταν να βγει αυτό το τυχείο, να δημιουργηθεί μια μεγάλη πλατεία. Και αυτό θα αργήσει λίγο να ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει κατά τα μέσα Νοεμβρίου, λόγω αυτής της καθυστέρησης. Το έργο μας διαβεβαίωσε ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, περίπου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να καθυστερήσει περίπου στον ένα μήνα.
1: Ναι.
6: Όμως, όπως όλα τα έργα, τα δημόσια έργα, όταν δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο μπορεί να πάρει αυτή η καθυστέρηση.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
1: Και πάμε τώρα στους επαγγελματίες αλληλής, οι οποίοι επιστρέφουν στη δουλειά τους μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων. Οι αλληλείς λοιπόν αποφάσισαν να σταματήσουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, περιμένοντας να δουν τι θα ανακοινώσει τελικά η κυβέρνηση για τη στήριξη του κλάδου τους. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν και συνάντηση στην Αρναία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και φυσικά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα λοιπόν έγινε και πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή αλλιέων από διάφορα λιμάνια της χώρας και εκεί αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα να ανασταλούν προσωρινά οι κινητοποιήσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλιείς θεωρούν πως τα προβλήματά τους λύθηκαν. Η επιστροφή στη δουλειά γίνεται με την προσδοκία ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις. Η κρίσιμη λοιπόν ημερομηνία που περιμένουν είναι η 14η Οκτωβρίου, καθώς τότε αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα μέτρα στήριξης για τον κλάδο τους. Το βασικό ζήτημα για τους επαγγελματίες είναι το κόστος λειτουργίας των σκαφών τους και φυσικά μεγάλο μέρος αυτού του κόστους αφορά στα καύσιμα. Ένα από τα μέτρα λοιπόν που εξετάζονται είναι η αύξηση της επιδότησης για τον ναυτιλιακό πετρέλαιο. Προς το παρόν πάντως, εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής στήριξης. Στη Θεσσαλονίκη τα αλλιευτικά σκάφη έχουν ήδη αποχωρήσει από το παραλιακό μέτωπο, ενώ άνοιξε ξανά και η ιχθυόσκαλα της νέας Μηχανιώνας. Οι αλλιείς λοιπόν επιστρέφουν στη θάλασσα, περιμένουν όμως να δουν τι θα περιλαμβάνουν και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, ώστε μετά από αυτές να επαναξετάσουν την στάση τους και να αποφασίσουν για τη συνέχεια ή όχι των κινητοποιήσεών τους. Και πάμε τώρα λίγο να ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη μιας άλλης εποχής, σε δρόμους, γειτονιές και το πόσημα που μπορεί να έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια, αλλά εξακολουθούν να ζουν στις αναμνήσεις των ανθρώπων που τα γνώρισαν διαφορετικά. Πίσω λοιπόν από μια παλιά φωτογραφία της Καμάρας ή του Λευκού Πύργου μπορεί να κρύβονται ιστορίες μιας ολόκληρης ζωής, αγαπημένα στέκια, συναντήσεις και στιγμές που σημάδεψαν μια άλλη εποχή. Αυτές λοιπόν οι προσωπικές ιστορίες έρχονται να φωτιστούν από μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο την πόλη μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που τη βίωσαν σε διαφορετικές δεκαετίες. Μιλάμε για τη δράση «Η πόλη που θυμάμαι, η πόλη που βλέπω» που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΜΟΜ στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Για την πρωτοβουλία αυτή, για τις ιστορίες που αναδύονται μέσα από τις φωτογραφίες, θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Καζαντζίδη.

0: Κύριε Καζατζίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Πώς γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα για αυτή τη δράση, η πόλη που θυμάμαι, η πόλη που βλέπω?
1: Αυτό ξεκίνησε ύστερα από μία πρόσκληση που είχαμε από το Μόμος, από πέρσι, όπου ήθελαν ένα γκρουπ των 20-25 ατόμων αμέλη του καπί μας. Και φέτος συνεχίζεται πάλι και στην ουσία είναι να περάσουν από 6 περιοχές μέσα από φωτογραφίες,
0: ναι,
1: και να μας διηγηθούν τα μέλη μας ιστορίες που θυμούνται όταν ήταν σαν μικρά παιδιά μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Το πρώτο μας θέμα ήταν η Καμάρα. Όλο αυτό το βίντεο σκοπούσανε και κάποια στιγμή, αφού τελειώσει όλες τις συνεδρίες και οι 6 συνεδρίες, μετά θα δημιουργήσουν ένα σαν τουριστικό οδηγό με ένα QR code, το οποίο ο κάθε τουρίστας που θα έρχεται θα μπορεί να το σκανάρει και να ακούει, να θυμούνται τις ιστορίες, τα μέλη μας, ότι θυμούνται για παράδειγμα από την Καμάρα, ότι θυμούνται από τον Λευκό Πύργο.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Να περάσουμε λίγο στην πρακτική πλευρά του προγράμματος. Πόσο διαρκεί η δράση, κάθε πότε πραγματοποιούνται συναντήσεις, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν?
1: Βέβαια. Συμμετέχουν αυτά τα 25 μέλη, είναι τα ίδια που θα πηγαίνουν και τις 6 παρουσιάσεις που θα γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες, όπου κάνουν και ένα μικρό σκέτς, ας το πούμε έτσι, βγάζουν κάποιες φωτογραφίες με φόντο, τώρα που είχαμε, ας πούμε, το θέμα της Καμάρας, με φόντο την Καμάρα. Ρωτούσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα και είχαν τραβήξει κάποιες φωτογραφίες στο τι σας θυμίζει η Καμάρα. Ακούσαμε, ας πούμε, ραντεβού, ακούσαμε το να περπατήσουμε, να πάμε μια βόλτα, οτιδήποτε ο καθένας θυμόταν, και από εκεί και πέρα βγάζαμε τις φωτογραφίες.
0: Mm-hmm.
1: Και ο καθένας, επειδή έχουμε και αρκετά μεγάλους ήλικες, δηλαδή είχαμε έναν κύριο ο οποίος ήταν 92 χρονών,
0: ναι,
1: και μας έλεγε το πώς ήταν η Καμάρα, το πώς ανέβαινε στο στυροτόντα και είχε σπίτια από πίσω που σταματούσε να πάρει το κουλούρι του, από που περνούσε το τραμ. Ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm. Πέρα από την ιστορική καταγραφή, υπάρχει και μια ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση σε όλη αυτή τη δράση. Πόσο μπορεί να συμβάλλει μια τέτοια πρωτοβουλία στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων της μεγαλύτερης ηλικίας, στην επικοινωνία τους και στην ενεργό συμμετοχή στη ζωή της πόλης?
1: Μπορεί να συμβάλλει, γιατί στην ουσία και μέσα από τα παραρτήματά μας, από τα καπί, υπήρχε πολλοί άνθρωποι που είναι μοναχικοί και κάνουν παρέες. Φτιάχνουν μικρές κοινότητες, διηγούνται ιστορίες. Δηλαδή, πραγματικά, στο πρώτο που έκαψα και κάθισα και τους είδα, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Ότι ναι, εδώ πέρα, ας πούμε, υπήρχε ένα μαγαζί. Ναι, το θυμάμαι και εγώ, και από πάνω ήταν ο φούρνος, από κάτω ήταν το εστιατόριο. Ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, μέσα από αυτό φτιάχνουν μια διαδρομή και μια ζωή την οποία την έζησαν κάποια χρόνια πίσω.
0: Mm-hmm. Μετά την Καμάρα ακολουθεί ο Λευκός Πύργος και άλλα χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ποια το πόσημα περιλαμβάνει ο σχεδιασμός αυτών των 6 συναντήσεων και αν υπάρχει η σκέψη να συνεχιστεί η δράση και μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος?
1: Είναι σίγουρα, όπως είπα, η Καμάρα. Είναι ο Λευκός Πύργος. Είναι η Άνω Πόλη. Είναι τα Κάστρα. Τώρα συγχωρέστε, μετά από τα 2 δεν τα θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Απ' έξω όπως ήταν. Με το που ολοκληρωθεί, μετά θα μπουν στη διαδικασία το Μόμος να φτιάξει όλο αυτό το λεύκομα, ας πούμε, τον τουριστικό οδηγό. Και το χρόνο περιμένουμε να δούμε κάποια άλλη δράση, την οποία έχουμε μια συνεργασία με το Μόμος, το οποίο θα σκεφτούν οι άνθρωποι και θα καλέσουμε νέα μέλη αυτή τη φορά για να κάνουν την επόμενη δράση.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει και μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, δηλαδή να δώσει και στους νεότερους τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια διαφορετική Θεσσαλονίκη μέσα από τις αφηγήσεις των παππούδων τους ενδεχομένως?
1: Ναι, βέβαια, γιατί σκεφτείτε, και εγώ που πήγα, άκουσα πράγματα, ας πούμε, για την περιοχή γύρω από την Καμάρα και φωτογραφίες. Επίσης, ξέχασα να πω ότι όσοι έχουν από τα μέλη μας φέρνουν δικές τους προσωπικές φωτογραφίες,
0: ναι,
1: από την περιοχή όπου είναι το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και με την άδεια τους μπορούν, ας πούμε, να τις εκθέσουν και αυτές. Μάθαινα ιστορίες γύρω από την Καμάρα για το πώς ήταν η περιοχή, το οποίο πραγματικά δεν το ήξερα καθόλου. Το ότι υπήρχαν όλα αυτά γύρω από την Καμάρα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ακούγοντας αυτές τις αφηγήσεις και τις ιστορίες των ανθρώπων, βέβαια έχει γίνει μόνο μία συνάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι έχουμε χάσει από την παλιά Θεσσαλονίκη, τι αξίζει να διασώσουμε από το παρελθόν της και τι θα άξιζε να διατηρήσουμε στη σημερινή Θεσσαλονίκη?
1: νομίζω έχουν χάσει λίγο από τη ζεστασιά που είχαν οι άνθρωποι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μιλούσανε και μιλούσανε για τη γειτονιά, ας το πούμε έτσι, της Καμάρας, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν, έλεγαν, ο Θράσος που είχε από το μαγαζί, ήταν ο Κώστας που είχε το παντοπολείο. Δηλαδή, γνωρίζονταν μεταξύ τους οι άνθρωποι του κέντρου. Αυτό είναι το οποίο είναι ένα ωραίο στοιχείο, το οποίο μακάρι να μπορούμε και εμείς να το αποκτήσουμε ξανά, την ταυτότητα της γειτονιάς.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Καζατζίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλά. Καλό βράδυ.
0: Και στο σημείο αυτό περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Επιστρέφουμε στον FM 100 και συνεχίζουμε τη βραδινή ώρα ενημέρωσης με ένα θέμα που μας αφορά όλους σε κάθε ηλικία και σε κάθε στιγμή της ζωής μας και μιλάμε για την ψυχική υγεία. Αύριο 10 Οκτωβρίου λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, μια ημέρα που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ανοιχτά, να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες και να αναζητούμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. Για τη σημασία της ψυχικής υγείας, τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και το ρόλο της ενημέρωσης και της πρόληψης, μίλησε στον FM 100 ο Βασίλης Μποζίκας, καθηγητής της ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε.
4: Κάθε χρόνο έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Στο παρελθόν είχαμε για τις καταστροφές φυσικές και ανθρωπογενείς. Πιο πριν είχαμε για το ψυχική υγεία στον χώρο των εργαζομένων κτλ. Φέτος λοιπόν εστιάζει η Παγκόσμια ημέρα, το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας στην ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μία ψυχική διαταραχή και έχουν ανακάμψει να ακούσουμε τις φωνές τους. Να ακούσουμε πώς βίωσαν όλη αυτή την εμπειρία, να συμμετάσχουν δηλαδή, αν θέλετε, στην οργάνωση και στην οικοδόμηση των σύγχρονων συστημάτων ψυχικής υγείας. Και όχι απλώς να μας πούνε, όπως συνήθως κάνουμε πάρα πολύ συχνά, να ακούσουμε την εμπειρία τους σε ένα επίπεδο μιας ιστορίας που μπορεί κάποιος να αφηγείται πως ξεκίνησε κάτι, πως το αντιμετώπισε κτλ. Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά το σημαντικό είναι ότι μας καλεί ουσιαστικά το αυριανό θέμα οι άνθρωποι αυτοί που είχαν και προφανώς αντιμετώπισαν και σε έναν βαθμό συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, να αποκτήσουν φωνή μέσα στο σύστημα.
3: Αλλάζουμε τώρα θέμα και περνάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ένα ιστορικό μνημείο ετοιμάζεται να αποκτήσει ξανά ζωή. Το ιστορικό Αλκαζάρ στη συμβολή της Εγνατίας με τη Βενιζέλου ανοίγει και πάλι τις πόρτες του μετά από πολλά χρόνια εργασιών αποκατάστασης. Ένα ιστορικό μνημείο που οι παλαιότεροι το θυμούνται και ως κινηματογράφο επιστρέφει λοιπόν με διαφορετική χρήση, καθώς θα φιλοξενεί εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και πλέον το μνημείο ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τους επισκέπτες. Το Τέμενος χρονολογείται στον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα σημαντικά οθωμανικά μνημεία της πόλης. Κατασκευάστηκε το 1467 και στη μακρά πορεία του γνώρισε διαφορετικές χρήσεις, ακολουθώντας τις αλλαγές που γνώρισε και η ίδια η Θεσσαλονίκη. Για σχεδόν 40 χρόνια οι σκαλοσχές έκρυβαν μεγάλο μέρος της εικόνας του. Τώρα λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, το μνημείο είναι και πάλι ορατό, έτοιμο να αποκτήσει μια νέα θέση στην καθημερινότητα της πόλης. Η επίσημη τελετή απόδοσης του αποκατεστημένου χώρου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό στο κοινό και θα λειτουργεί ως εκθεσιακό χώρος με την συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και του Μόμους. Η πρώτη έκθεση θα έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ για τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας η είσοδος θα είναι δωρεάν. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα εισιτήριο χαμηλού κόστους. Ο χώρος θα λειτουργεί από την Τρίτη έως την Κυριακή, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ τις Δευτέρες θα παραμένει κλειστός. Και από ένα ιστορικό μνημείο που επιστρέφει στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, περνάμε τώρα σε μια δράση που στέλνει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό μήνυμα, το μήνυμα της πρόληψης και της αλληλεγγύης. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται μια δράση που στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ενημέρωσης, αλληλεγγύης και στήριξης. Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού Θεσσαλονίκης Άλμα Ζωής διοργανώνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τον περίπατο Pink Together 2026. Για τη φετινή δράση και το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει, μίλησε στον FM100 η πρόεδρος του Συλλόγου, Κυριακή Δέρε Κενάρη.
5: Ο μήνας Οκτώβρης είναι ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού. Εμείς λέμε και μία γυναίκα να κινητοποιήσουμε, να κλείσει ένα ραντεβού. Τώρα που μας ακούει, να πάρει ένα τηλέφωνο, να μπει να κλείσει το ραντεβού της. Να την υπενθυμίσουμε κάτι που ξέχασε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε, φωταγωγήσαμε τις ομπρέλες, το χαρακτηριστικό αυτό ωραίο έτσι γλυπτό που είναι πλέον...
6: Απίθανο, το Ζογκολόπουλο τώρα σε ροζ δεν το συζητάμε.
5: Είναι ροζ, όλο τον Οκτώβρη θα είναι ροζ, περνώντας από εκεί όποιο το ξεχνάει, όποιο να δει και να θυμηθεί την πρόληψή του.
6: Αυτό κάνουμε τώρα, κυρία Δερεγενάρη, αγαπητή κυρία Κούλα, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο. Το μπλέτερ το ακούνε πολύ. Πολύ. Πολύ και πολλές.
5: Το ξέρω και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ ξεχωριστά για αυτό το κάλεσμα. Την Κυριακή 11 Οκτώβρη από τις 10 θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε όλους γιατί το μαζί έχει τεράστια δύναμη.
3: Και μένουμε για λίγο ακόμα σε θέματα που μας αφορούν όλους στην καθημερινότητά μας. Αυτή τη φορά με αφορμή μια φράση που έχουμε σχεδόν όλοι πει: θα αρχίσω από Δευτέρα. Πόσες φορές αναβάλουμε μια αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε και τι είναι αυτό που μας κρατά τελικά πίσω? Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η επόμενη συνάντηση της Πολυθρόνας με την Εύχαρης με τίτλο «Θα αρχίσω από Δευτέρα», που θα πραγματοποιηθεί την 3η 20 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αυλαία. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση που συνδυάζει ψυχολογία και ψυχοθεραπεία με τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση μίλησε στον FM100 η Εύχαρης Παναγοπούλου, καθηγήτρια ψυχολογίας της προαγωγής της υγείας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Ας ακούσουμε τι είπε.
7: Πόσες αλήθεια Δευτέρες χρειάζονται για να αλλάξει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας?
8: Πολλές και καμία, θα έλεγα εγώ. Αυτό το ερώτημα θα έχουμε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά σε μία ψυχοθεραπεία αυτοσχεδιασμού να συζητήσουμε στις 20 Οκτωβρίου στην σκηνή του Θεάτρου Αυλαία. Θα δούμε θέματα όπως γιατί αναβάλουμε να κάνουμε κάτι που μας κάνει καλό. Μήπως επειδή αυτό που μας κάνει καλό δεν είναι αυτό που μας αρέσει. Και μήπως τελικά αυτό που αναβάλουμε είναι αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε. Τι θα μας βοηθούσε τελικά για να κάνουμε αυτό που αναβάλουμε? Το μοναδικό που θα συμβεί στη σκηνή του Θεάτρου Αυλαία εκείνη την ημέρα είναι ότι θα συναντηθεί για μια ακόμα φορά η επιστήμη με το θέατρο. Δηλαδή, ό,τι γνωρίζουμε από μελέτες για την αναβλητικότητα, για την ιεράρχηση, για τι καθυστερούμε να κάνουμε κάτι, θα μετατραπεί μέσα από τις ιστορίες του κοινού στο θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Μόνο ένα 20% από τις μελέτες για την ψυχική υγεία που γίνονται στα πανεπιστήμια βγαίνει έξω στον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια προσπάθεια με αυτές τις ψυχοθεραπείες αυτοσχεδιασμού να βγάλουμε τη γνώση και την ψυχική υγεία στον κόσμο.
3: Και τώρα ώρα να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας έξω από τα μικρόφωνα και τα στούντιο. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το Σαββατοκύριακο το δικό της παλμό με μουσική, θέατρο, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες προτάσεις για κάθε διάθεση. Εμείς συγκεντρώσαμε επιλογές που πιστεύουμε ότι αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμά σας. Ξεκινάμε λοιπόν με μια μεγάλη γιορτή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival έχει επιστρέψει στη ΔΕΘ στο περίπτερο 16 με άρωμα Oktoberfest και περισσότερες από 150 ετικέτες μπίρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέχρι την Κυριακή οι επισκέπτες θα βρουν περισσότερα από 30 beer kiosks, beer garden, street food και φυσικά ζωντανή μουσική. Οι πόρτες ανοίγουν καθημερινά στις 4 το απόγευμα και το φεστιβάλ συνεχίζεται μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αν πάλι το Σαββατοκύριακο για σας σημαίνει αναζήτηση για ξεχωριστά κομμάτια και έξυπνες αγορές,

και να περάσουμε στο θέατρο, γιατί οι επιλογές είναι πολλές. Για όσους θέλουν να συνδυάσουν την έξοδο με πολύ γέλιο, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, μια παράσταση του Χάρη Ρώμα, βρίσκεται στο Radio City και ολοκληρώνει τις παραστάσεις της αυτό το Σαββατοκύριακο. Στη Μονή Λαζαριστών κάνει πρεμιέρα απόψε ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη σε παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με τον Πασχάλη Τσαρούχα στο μόνιμο ρόλο. Ξεχωριστή θέση στην παράσταση έχει η εμβληματική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Για κάτι πιο ανάλαφρο, το Σάββατο κάνει πρεμιέρα στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων η γνωστή φαρσοκομωδία Πετάει Πετάει σε σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου. Αν πάλι προτιμάτε θέατρο που βάζει τον θεατή σε πιο βαθιές σκέψεις, το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης επιστρέφει για δεύτερη χρονιά η παράσταση. Είστε όλοι σας καθάρματα. Και επειδή το Σαββατοκύριακο χωρίς μουσική δεν γίνεται, ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, η μουσική συναντά την ιστορία στη Ροτόντα, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Η Εθνική Ανδρική Χοροδία της Εσθονίας συμπράττει με ένα σύνολο εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Η συναυλία αρχίζει στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου και τα εισιτήρια ξεκινούν από 25 ευρώ. Για όσους αναζητούν μια διαφορετική μουσική εμπειρία, το Σάββατο υπάρχει και εμφάνιση του Καγετάνο Live Band στο Soul. Και αν σας αρέσει να ανακαλύπτετε νέες γεύσεις, υπάρχει μια ιδιαίτερη εμπειρία για το πρωινό του Σαββάτου στο Ολικατέσεν, στην οδό Βίκτορος Ογκό 4. Διοργανώνονται δύο διαδραστικές γευσιγνωσίες με επίκεντρο την Περουβιανή Σοκολάτα. Κλείνουμε με μια δράση που δεν αφορά μόνο την έξοδο αλλά και την προσφορά. Το Σάββατο λοιπόν στην παραλία της Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος των νοσοκομείων Αχέπα και Ιπποκράτειο. Παράλληλα θα υπάρχει και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών από την Choose Life δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να μάθουν πώς μπορούν να γίνουν εθελοντές δότες.

Λοιπόν, αυτές λοιπόν ήταν μερικές μόνο από τις επιλογές που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις μέχρι φεστιβάλ, γευστικές εμπειρίες και δράσεις προσφοράς. Η πόλη έχει λοιπόν πολλές αφορμές για κάθε διάθεση και κάθε ηλικία. Επιλέξτε τι σας ταιριάζει και απολαύστε το Σαββατοκύριακο.

Και πριν σας καληνυχτήσουμε, να δούμε την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Για το Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου αναμένονται φαινόμενα αφρικανικής σκόνης και τοπικών καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι. Τοπικές βροχές λοιπόν και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά των Ηπειρωτικών, στην Εύβοια και την Κρήτη, αλλά και στο Ιόνιο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα Ηπειρωτικά, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως νωρίς το πρωί. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη η ορατότητα νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή βραδινή ώρα ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα μετά από έρευνες σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Συνελήφθησαν 11 άτομα. Τα κατασχεθέντα αρχεία θα αποστελούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και αξιολόγηση. Επανήλθε μετά από 2,5 ώρες η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμεινε κλειστό μετά από blackout. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, η διακοπή των δρομολογίων οφειλόταν σε προσωρινό τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Η λειτουργία επανήλθε στις 7:20 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό την Κυριακή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των τεχνικών δοκιμών. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς που βρίσκονταν εδώ και 9 μέρες σε απεργία, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Επισημαίνουν ότι αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 16 Οκτωβρίου στερέφεται το ενδιαφέρον της Αθήνας, που ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Ελλάδα και Ιταλία επιδιώκουν να εξαιρεθούν συγκεκριμένες έκτακτες δαπάνες από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Νέο μέτωπο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ανοίγουν οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Ουάσιγκτον απειλεί να αποδυναμώσει οικονομικά τον θεσμό, ενώ ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την ενεργοποίηση του λεγόμενου κανονισμού αποκλεισμού για την προστασία του. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του Παναμά, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, αλλά και στη Χαβάη. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη του Παναμά και στην Κωσταρίκα, με τις αρχές να αξιολογούν την κατάσταση. Κλείνουμε με τον καιρό. Με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα κυλήσει ο καιρός αύριο Σάββατο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Αλήθεια που με πάει, μοιάζει να φεύγει προς τα μπρος, μα όλο πίσω γυρνάει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
2: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις ώρες.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα